0: δεύτερο ραδιόφωνο στους 99.
1: Πολλές φορές

Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 4.

Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 6. Μαζί μια ζωή. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Το τραγούδι της ζωής σου. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 7. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99. Άκου. Αυτό που ζεις.

δεύτερο ραδιόφωνο στους 99.

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ελαιοχρωματιστής. Και εσύ στο τηλέφωνο. Πότε μπορείς? Μην κυνηγάς τεχνίτες. Στο vreston.gr λες τι χρειάζεσαι και πότε το χρειάζεσαι. Η Vreston οργανώνει τον κατάλληλο επαγγελματία και εσύ ξέρεις ποιος αναλαμβάνει και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Από ένα μικρό μερεμέτη μέχρι μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση.
2: vreston.gr Κωνσταντίνου Καραμάνλη 30, Κοζάνη 2461-039-726. Vreston. Βρες αυτόν που θέλεις όταν τον θέλεις.
0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

0: χέρα.
1: Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.
0: Κι ας μου βγει και σε κακό.

0: Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 8.
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
3: Μα τη χτυπήσεις με μπουνιά, λέγεται τσάτνεϊ, δηλαδή στουμπιστή.
4: Ναι, ναι.
3: Ναι. Ναι. Άστε. Για δες τι γίνεται στον πλανήτη. Ευχαριστώ.
4: Έτσι την τρώγαμε στο Κιλκής.
3: Στο Κιλκής. Μάλιστα. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάπαρια σου Κιλκής, τσάτνεϊ.
5: Σάκη.
3: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
5: Θα ήθελα για να πεις αυτό που για δουλειά που το ανέφερε. Ζητάει ένα κόσμο δουλειά και δεν προλαβαίνω για να το έγραψω.
3: Δεν ξέρω πότε συνέβη αυτό. Δεν έγινε στη δική μου εκπομπή. Αν θέλεις κάλεσε στο διαφημιστικό διάλειμμα, μήπως και θυμηθώ κάτι. Και συνεχίζω παρακάτω. Αφού λύσαμε το πρόβλημα τσάτνεϊ κάπαρης, πάμε στο κομφί ντομάτας. Τι είναι κομφί ντομάτας? Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Ξέρετε τι είναι το κομφί ντομάτας?
6: Είναι ντομάτα που μαζεύεται σε κοφίνι.
3: Σε κοφίνι. Η κοφίνι ντομάτα.
6: Ναι, και το προηγούμενο είναι πατέτα medium well με χοντρό, με χοντρή ρίγανη. Αλλά το λένε έτσι ρε παιδί, να το περάσω με κάποιο τρόπο.
3: Α, είναι σου το πουλάω δηλαδή, έτσι, φλεξάρω, ναι. Που λέμε και εμείς οι πιτσιρικάδες.
6: Δεν είναι τι τρώσε, τι σε σερβίρει. Είναι το πώς θα το περάσεις αυτό το πράγμα.
3: Ναι, μάλιστα, ναι, άκουνα, δείστε.
6: Άλλη πορεία.
3: Τσάτνεϊ κάπαρης κομφί ντομάτας. Κάτσε, έχω κι άλλο, περίμενε. Τι θα πει σάλτσα γκρέιβι? Είδες. Κράσαρες.
6: Η σάλτσα γκρέιβι είναι πριν κρασάρει η σάλτσα που τη βγάζουν έτσι.
3: Ναι, ναι, καλά. Εντάξει. Οκ, σπάστε και ξαναρίχτα. Άσε μπρο, θα βρούμε κανέναν άλλον. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Ξέρετε τι είναι η σάλτσα γκρέιβι?
7: Η γκρέβι είναι η σάλτσα που βγαίνει από το μοσχάρι για την οποία τη δένεις με αλεύρι.
3: Τι κάνει, βγαίνει από το μοσχάρι η σάλτσα? Η σάλτσα από την ντομάτα δεν βγαίνει.
7: Ορίστε.
3: Η σάλτσα από την ντομάτα δεν. Ντομάτα δεν είναι η σάλτσα, τι είναι?
7: Σαν το κρέας βγαίνει,
3: ναι.
7: Τη μαζεύεις στο ζουμί και το δένεις στην ουσία με λίγο αλεύρι. Και γίνεται παχύρευση. Και το κονφί είναι τρόπος μαγειρέματος σιγανού μαγειρέματος. Δηλαδή το μαγειρεύεις για ώρες.
3: Δηλαδή για να κάνεις κομφή ντομάτας τη βάζεις όπως ας πούμε κάνεις το αρνί που το βάζεις το πρωί και το τρως το μεσημέρι, το αφήνεις να...
7: Ακριβώς.
3: Α, όχι σαν και εμένα που το βάζω στο 12 και τα πετάει και πρέπει να αλλάξουμε πλακάκια μετά.
7: Όχι.
3: Θέλει σιγά σιγά.
7: Ναι, ναι.
3: Μάλιστα, εσείς ενημερωμένος ακούγεστε. Η παλαιωμένη γραβιέρα τι είναι? Γιατί γραβιέρα... είχε μείνει εμένα μία στο ψυγείο της προάλλης. Είχε γεμίσει πενικυλίνη.
7: Κάτι τέτοιο είναι, 24 ορίμανσης και κάτι τέτοιο.
3: Ναι.
7: Αυτό.
3: Αλλά όχι να γίνει μπλε τυρί.
7: Όχι μπλε, πριν γίνει μπλε.
3: Και είναι ωραία αυτή δηλαδή?
7: Είναι πιο έντονη στη γεύση.
3: Mm-hmm.
7: Πολύ πιο έντονη.
3: Για το επιδόρπιο έχετε άποψη? Σου με αχλάδι, κάρδαμο και σάλτσα σοκολάτας, σάλτσα σοκολάτας.
7: Το σου είναι το σου που έχει μέσα το προφιτερόλ.
3: Το γνωστό σου, ναι.
7: Το γνωστό σου, τώρα το αχλάδι ίσως το κάνανε καραμελωμένο. Σάλτσα σοκολάτας μπορείς να πεις και την σωστή προφιτερόλ.
3: Και γιατί τη λένε σάλτσα σοκολάτες, δεν είναι σιρόπι σοκολάτες?
7: Ίσως να μην είναι τόσο δεμένη, να είναι πιο ρευστή.
3: Α, μάλιστα. Το έχετε εσείς αυτό ή το κάνετε κιόλας ή μόνο το ξέρετε? Είστε θεωρητικός δηλαδή της κουζίνας ή και πρακτικός?
7: Όχι, πρακτικός είμαι, αλλά πιο πολύ στα γλυκά, όχι στα μαγειρευτά.
3: Ναι. Το έτερον σας σήμες φαντάζομαι είναι πολύ περήφανο για σας.
7: Όχι, έχω σταματήσει να τα κάνω, γιατί μου λέει σταμάτα, δεν μπορώ να φάω άλλο γλυκό.
3: Τη σκάστη τη γυναίκα. Δηλαδή, ναι, και καλά σας είπε κιόλας.
8: Αν μπορείτε, μπορείτε να τα δίνετε σε εμάς, δεν έχουμε κανένα θέμα.
3: Αντέχουμε.
8: Αντέχουμε. Αν θέλετε να φτιάχνετε, δηλαδή, εδώ είμαστε. Προσφερόμαστε.
7: Εντάξει, την επόμενη φορά που θα φτιάξω κάτι, θα στείλω τίποτα.
3: Με τους φίλους σας μαλώνατε καθόλου? Ξέρετε γιατί σας το λέω? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί στις παρέες που είναι σαν και εσάς και χαλάνε την πιάτσα. Και μετά γυρίζουν στο σπίτι, τα ακούν από τις γυναίκες, λένε πρόκοπε, δεν βλέπεις ο... Πώς είναι το όνομά σας?
7: Κώστας.
3: Δεν βλέπεις ο Κώστας, πέντε να γαθείς, να γαθείς, ποτήρι νερό δεν πρέπει να βάλεις, ορίστε, να ο άνθρωπος και να αυτό και να το άλλο. Είχατε τέτοια ζητήματα?
7: Όχι, γιατί δεν το κάνω συνέχεια.
3: Ναι.
8: Δεν φλεξάρει δηλαδή.
3: Δεν φλεξάρει, ναι.
7: Ναι.
3: Okay, μπρο, ευχαριστώ.
7: Να είστε καλά, καλή
3: καλημέρα, να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα λύνονται. Λοιπόν, εύκολο να το κάνουμε κι εμείς, Χριστό.
8: Ναι, άμα τα πεις στα ελληνικά και λίγο το αποδομήσεις.
3: Σωστό.
8: Εύκολο είναι.
3: Το απομυθοποιείς τελείως.
8: Ακριβώς.
3: Γνωρίζεις και τον Κώστα, κάνεις παρέα.
8: Αυτό είναι το καλύτερο.
3: Και τα κάνει ο Κώστας και καμαρώνεις εσύ.
9: Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα ένα από τα δύο σου έχουν τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr.
3: Μένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν τυχαίνει με καμιά παρέα να βρεθούμε σε κανένα τέτοιο μαγαζί που έχει καταλόγους σαν αυτό που διαβάζαμε προηγουμένως. Τι γέλιο έχει. Γεια, καλό δρόμο. Δεν ξέρω τι να παραγγείλω. Κάθομαι σαν τον μπούφο και κοιτάω. Και ξέρεις πώς παραγγέλνεις αυτά. Έρχεται ο σεφ εκεί εντωμεταξύ στο ξενοδοχείο που δόθηκε το γεύμα, το δείπνο αυτό.
8: Στο King George.
3: Στο King George. Υπάρχει και head chef.
8: Ναι, φυσικά.
3: Δεν
8: ναι.
3: Είναι μόνο chef. Υπάρχει και head chef. Έβλεπα το όνομά του προηγουμένως. Μου διαφεύγει. Λοιπόν, σε τέτοια μαγαζιά μου αρέσει πάρα πολύ που κάθομαι σαν το στούρνο και κοιτάω και λέω τώρα. Κοίταξε, στη χειρότερη να μην φάμε. Φεύγοντας, σταματάμε σε ένα γυράδικο και τρώμε. Δεν βαριέσαι? Ούτως ή άλλως αυτά τα πιάτα συνήθως είναι κάτι πιάτα για να τα δηλώνεις στο ε9, σαν οικόπεδα είναι, κάτι τεράστια, είσαι για να γεμίσουν το τραπέζι και μέσα είναι, ρίχνουν κάτι μέσα για να λερώσει το πιάτο, τζάμπα το πλένεις δηλαδή. Και λες τώρα μην γίνω και ρεζίλη, κατάλαβες? Αλλά το παιδεύεις από εδώ, το πας από εκεί, δεν σε παίρνει τώρα να αρχίσεις και να κάθει το άνθρωπο πάνω του κεφάλι σου και να του λες τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό και λες αυτό. Δεν το διαβάζεις καν, δεν το
8: παραγγέλνεις.
3: Δηλαδή. Το δείχνεις με το δάχτυλο πάνω στον κατάλογο. Τάκ, του λες αυτό, αυτό και αυτό. Αλλά παίζει ρόλο και το ύφος, κατάλαβες. Αν πάρεις, είσαι λίγο χαλαρός δηλαδή για να δείξεις στόχο, ρε παιδί μου. Κατάλαβες.
8: Εγώ πάντως σε τέτοιες περιπτώσεις κοιτάω τους διπλανούς τι τρώνε. Αν μ' αρέσει κάτι, λέω θέλω εκείνο.
3: Ντροπή.
8: Ναι, μα δεν με
3: νοιάζει. Καταρχάν φαίνεται συγκασμά σου ότι δεν ξέρει και δεύτερον δείχνει με το δάχτυλο δίπλα. Δεν είσαι ρε για
8: σιγά
3: τέτοια
8: μαγαζιά.
3: Δεν είσαι ρε για τα αποστόλη του κουτούκι είσαι. Δεν είσαι, δεν σε πάω. Άρε τι πράγμα ρε. Αφήστε κυρία μου, επίπεδο δάπεδο. Και σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποσύρωμαι και πάω σε δελτίο ειδήσεων. Κάτω ξεμπερδέψαμε στο Δερβαίνι. πάει προς το καλύτερο. Δεν ξέρω γιατί στιγμή είχαμε αυτό το θέμα και ξεχυλήσαμε μέχρι έξω, εκεί στον παλιό και μπαίνοντας για λυτή. Και επίσης κάτι πρέπει να γίνει με το φανάρι επάνω Καραολί και Δημητρίου με Λαγκαδά. Έχουμε σοβαρό θέμα.
10: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.

0: Κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς. Το καλύτερο για σας.
1: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
2: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αναχωρεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του στην Αθήνα, επόμενος σταθμός του η Λισαβόνα. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο Ρούμπιο χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Για το καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο, σημειώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση και ότι θα τονίσουν προς όλες τις πλευρές πόσο σημαντικό είναι το έργο από τη σκοπιά μας. Σε ό,τι αφορά τα F-35, υπογραμμίζει ότι όντως ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Σημειώνει όμως ότι η αμερικανική νομοθεσία δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Ένα από τα κέρια θέματα που συζητήθηκαν χθες στην Αθήνα ήταν η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προμηθευτεί εξελιγμένους πυράβλους για τα δικά της F-35, ανάλογους με αυτούς που έχει πάρει το Ισραήλ. Ο Ρούμπιο απάντησε ότι το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση από το σύνολο των Αμερικανικών υπηρεσιών και την τελική απόφαση θα τη λάβει ο πρόεδρος Τραμπ. Εμφανίστηκε όμως ευνοϊκά διακείμενος προς την προοπτική αυτή, καθώς εξήρε τη στρατηγική σχέση Ελλάδα-ΗΠΑ και το ρόλο που διαδραμάτισε η χώρα μας στην περιοχή όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλήθηκαν. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μαξί.
3: Μιλήσατε για αυτό το κοινό δρόμο μεταξύ των δύο χωρών και χαίρομαι τόσο πολύ που αυτή τη στιγμή οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μας βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Η Ελλάδα βεβαίως αποτελεί όχι μόνο σταθερό σημείο αλλά και πολύτιμη γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου. Ναι, πραγματικά συμφωνώ μαζί σας ότι είμαστε πολύτιμος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ο Αμερικανός Υπουργός μίλησε για πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και ιστορική συμμαχία που επεκτείνεται πέρα από την άμυνα και τη διπλωματία στην ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις.
4: Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της μετατόπισης, αυτού του μετασχηματισμού. Ο λαός αυτής της χώρας απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι απαραίτητος φίλος της Ευρώπης, απαραίτητος φίλος για τις ΗΠΑ σε όλους τους τομείς, ενέργεια, μετανάστευση, άμυνα, όπου η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου όσον αφορά τη συνεργασία με τον στρατό μας. Η ειλικρινή μας ελπίδα είναι να ακολουθήσει το παράδειγμα σε όλη η Ευρώπη. Τα πάθη κατά καιρούς μπορεί να έρθουν σε δοκιμασία τους δεσμούς φιλίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, δεν πρέπει όμως να τους διαρρήξουν. Μαζί σήμερα οφείλουμε να ενισχύσουμε μια συμμαχία ικανή να αντιμετωπίσει τις απειλές της εποχής μας και μπορούμε να το πράξουμε.
2: Κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η πρόταση του Πρωθυπουργού για το στεγαστικό, όπως την ανέπτυξε μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος. Αν για παράδειγμα θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο είδος προϊόντος για τον ιδιωτικό τομέα, το οποίο θα ήταν ένα προϊόν κατασκευής για ενοικίαση, όπου οι κατασκευαστές χτίζουν ακίνητα αποκλειστικά για μακροχρόνιες ενοικιάσεις. Αν τους δώσουμε ένα μικρό κίνητρο, περισσότερα τετραγωνικά μέτρα για να χτίσουν, ίσως αυξάνοντας το ύψος κατά ένα ή δύο ορόφους, αυτό θα μπορούσε να είναι μία λύση, είπε ο Πρωθυπουργός. Το στεγαστικό δεν λύνεται με αστικές χαράδρες και μπόνους ορόφων, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το συνέδριο του Βήματος. Μετατρέπει, είπε, το στεγαστικό σε μπίζνα.
5: Χθες ο Πρωθυπουργός είπε στον ελληνικό λαό ότι αυτό που λέει πιθανόν να είναι και μία φαυλότητα.

0: και μου προκαλεί εντύπωση που δεν έχει αντιδράσει η επιστημονική κοινότητα.
1: Υπενθύμησα την πρόταση του Πασόκ σε σχέση με την Golden Visa.
0: Τι πρότεινα που δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ? Όσα σπίτια έχουν πουληθεί με Golden Visa. Και έρχεται η ώρα της ανανέωσής της πάνω στην πενταετία. Για να ανανεωθεί, το σπίτι πρέπει να είναι του ιδιοκτήτη, είτε ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση. Απαγορεύω λοιπόν το Airbnb, τη βραχυχρόνια μίσθωση, σε όποιον έρχεται να ανανεώσει την Golden Visa του. Γιατί είπε όχι η Νέα Δημοκρατία, κοστίζει ένα ευρώ? Ενοχληθήκανε πρεσβείες? Ενοχληθήκανε συμφέροντα που κάναμε ξεπούλημα της Αθήνας και της Ελλάδας για να βγάζουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια από τη βραχυχρόνια μίσθωση? Τι κοστίζει η πρόταση του Πασόκ?
1: Επίθεση και από τον Αλέξη Τσίπρα. Επέκρινε τον Πρωθυπουργό για αδράνεια στο θέμα με φόντο και το Ταμείο Ανάκαμψης και τη μη αξιοποίηση πόρων για το στεγαστικό.
2: Είμαστε η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ο μέσος πολίτης πληρώνει το 1 τρίτο του εισοδήματός του για στέγη. Αυτό το ήξερε ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης πριν από 7 χρόνια και κυρίως πριν από 5 χρόνια όταν είχε το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν αξιοποίησε όμως αυτό το τεράστιο δώρο, το τεράστιο εργαλείο πόρων. 36 δισεκατομμύρια πέρασαν τα χέρια.
1: Για κοινωνική κατοικία εννοείται.
2: Όταν είσαι Πρωθυπουργός 7 χρόνια, δεν έρχεσαι να πεις ωραίες ιδέες για το πιο κρίσιμο, κέριο θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Έρχεσαι να κάνεις απολογισμό. Και έρχεσαι μετά από 7 χρόνια, ενώ η Πορτογαλία έδωσε το 14% του Ταμείου Ανάκαμψης για τη στέγη και έφτιαξε 26.000 νέες κατοικίες, να μας πεις: έχω μια ωραία ιδέα να αυξήσουμε το στελεχτή δόμησης.
1: Μίλησε για ένα σχέδιο κοινωνικής αντιπαροχής.
2: Πιστεύω λοιπόν ότι το ζήτημα αυτό πρέπει πρωτίστως να λυθεί με παρεμβάσεις, με κίνητρα για την ανεργική κατοικία, με το Airbnb, με την Golden Visa που παραμένει στην κατοικία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πρέπει να φύγει από την κατοικία γιατί ουσιαστικά μειώνει την προσφορά. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ θα βλέπα την ιδέα της κοινωνικής αντιπαροχής. Δηλαδή σε δημόσια γη να δοθεί με ένα εύλογο κέρδος για κάποιους εργολάβους, εύλογο κέρδος, η δυνατότητα να χτίσουν σπίτια. Η γη θα ανήκει στο δημόσιο, θα αξιοποιήσουν και θα βγάλουν κέρδος, αλλά θα μείνει και ένα σημαντικό οικιστικό απόθεμα προκειμένου να δοθεί για προστά κοινωνική κατοικία.
1: Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας. Οι ανακοινώσεις για το ύψος της επιδότησης θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Στο ίδιο νομοσχέδιο, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλλοίης λόγω του ενεργειακού κόστους. Ανεπαρκή χαρακτηρίζουν οι αλλοίοι στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση χθες για το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Ζητούν μεγαλύτερη ενίσχυση, κρατούν δεμένα τα σκάφη τους και προειδοποιούν με κλιμάκωση ακόμα και με αποκλεισμό λιμανιών. Η Γαλλία θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Λεκορνή. Εκτίμησε ότι το μέτρο θα φέρει μία μείωση της τιμής στην Αγγλία από 12 έως 18 λεπτά το λίτρο. Η Ιταλική κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει εκ νέου χρησιμοποιώντας κυρίως τον μηχανισμό των κυλιόμενων φόρων, όπως δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι. Σήμερα η ετοιμιγορία του δικαστηρίου για την υπόθεση θανάτου του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη. Δύο αλλοί κάθονται στο εδόλιο του κατηγορημένου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Καταδίωξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οδηγός οχήματος δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών. Στην Αγίου Δημητρίου, στη συμβολή της με την οδό Αρκαδίου Πόλεως, έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ο οδηγός τράπηκε σε φυγή και αναζητείται. Μέσα στο όχημα βρέθηκαν παράνομοι μετανάστες. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
3: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Δημητρή, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Auto Vision για κταίο.

Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κτέο του Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο κτέοθεσσαλονίκη.gr.

0: Γενικά εθριός προβλέπεται και σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Στη Δυτική Μακεδονία μόνο αναμένονται βροχές, ενδεχομένως και κατά τόπους καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 24 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία και μέχρι 26 στις υπόλοιπες περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 24 βαθμούς.
1: Πρώτα απ' όλα να στείλουμε τις ευχές μας, η χρόνια πολλά στη Λίμνο. Παραμένουμε συνδεδεμένοι με το FM 100. Καλημέρα σε όλους σας. Με το καλό προφανώς έχουμε μια σειρά από δραστηριότητες. Καλημέρα και από μένα. Χαιρετίσματα πολλά. Οκτώβριος του 1912. Ο Κουντουριώτης μαζί με το πλήρωμα στο Γεώργιο Σαβέροφ φτάνει στο νησί. 1912. Βαλκανική πόλεμη κατά της Οθωμανικής βέβαια, και αργότερα Θεσσαλονίκη και όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα σας λοιπόν και καλό πρωινό. Πρώτα απ' όλα από καιρό, όπως βλέπετε, πάμε θαυμάσια. Να είστε τα πρωινά, έλεγα νωρίτερα, στημένη, γιατί ο κύριος Μόσχης δεν ασχολείται με ρομαντικά πράγματα, όπως είναι ένα πολύ ωραίο πρωινό με ωραίες γραμμές, με χρώματα πολλά. Κατά τις 7 και ήταν η ατμόσφαιρα συγκλονιστική. Τώρα, στην εξέλιξη έρχεται ο Πρωθυπουργός, καθώς οι σκουριές έχουν εγκαίνια σήμερα, δηλαδή ουσιαστικά το εργοστάσιο νομίζω ότι είναι περίπου έτοιμο για να αρχίσει μια άλλη διαδικασία σε άλλο επίπεδο από τη μεγάλη επένδυση και μακρόχρονη προσπάθεια της εταιρείας και του κράτους βέβαια.
2: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
3: Αντλία θερμότητας και θερμομόνωση με επιδότηση έως 100%. Ναι, στη Δυτική Μακεδονία. Το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσεις ουσιαστικά την κατοικία σου με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 100%. Αντλία θερμότητας, θερμομόνωση, ζεστό νερό χρήσης, φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής, ακόμη και με αποθήκευση ενέργειας. Στη Βρέστον ελέγχουμε αν η κατοικία σου είναι επιλέξιμη, σε ενημερώνουμε για τις παρεμβάσεις που δικαιούσε και αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία, από την αίτηση μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Μάθε έγκαιρα τι δικαιούσε και πώς μπορείς να αξιοποιήσεις το μέγιστο την επιδότηση.
4: Βρέστον.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
1: Και όμως μπορείτε να μας ακούσετε πολύ εύκολα στο αρθές.gr και στην εφαρμογή του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ειδοποιήστε λίγο στην Ιερισσό αν έχετε τουρίστες και διαμαρτυρία στο σχολείο. Πάνε μαζί αυτά. Η Χαλκιδική έχει περίπου κλείσει, δεν έχει κλείσει ακόμα. Λίγος κόσμος υπάρχει, ο καιρός είναι καλός. Το μεσημέρι οι θάλασσες είναι ωραίες. Κυκλοφορούν κάτι late birds, δηλαδή αργοπορημένα χελιδονάκια και πελαργοί, οι οποίοι δεν έχουν φύγει ακόμα και πηγαίνουν έρχονται, αλλά δεν είναι πολύ. Η σεζόν στη Χαλκιδική είναι σχετικά περιορισμένη, αν συγκρίνει κανείς με τα νησιά. Λοιπόν, τώρα όταν επιστρέψουμε. Τι ώρα είναι, άνοιξε λίγο τις γραμμές. Σας είπα να μην κλείνετε τις γραμμές όταν έχουμε διαλύματα. Πάντα κάτι προκύπτει. Ορίστε, καλή ώρα. Τι ήθελα και το είπα. Δώσε μου το τηλέφωνο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ.
5: Μέρα.
1: Παρακαλώ.
5: Μπορείς να βάλεις λίγο εκτός.
1: Όχι. Σε λίγα λεπτά, παρακαλώ, θα τηλεφωνήσετε. Ευχαριστώ. Πάντα κάτι υπάρχει. Χθες μου έπεσε μια περίπτωση, παιδιά, σας πω τον πόνο μου. Θυμάστε την εποχή που συζητούσα με τους ψεκασμένους και τι φασαρία έγινε, μάχη δώσαμε. Εμφανίστηκε μια κυρία μέσα από ένα ταξί έχοντας δίπλα της τον Γιώργο. Τώρα ο Γιώργος ήταν ταξιτζής, ήταν κάποιος άλλος. Μου λέει, καλά δεν βλέπετε κύριε Διαμαντόπουλε? Δεν ακούτε κύριε Διαμαντόπουλε? Μου λέει, δεν βλέπετε τι γίνεται? Λέω, τι γίνεται? Μέχρι το πρωί εγώ το παρατήρησα το φαινόμενο και είναι συχνό με συνθήκες ατμοσφαιρικές, θερμοκρασία δηλαδή στα 8.000 μέτρα, 7.000 μέτρα, 9.000 μέτρα, όπου γίνονται οι πτήσεις οι διεθνείς στον αεροδιάδρομο, Είναι γνωστό το φαινόμενο το μετεωρολογικό. Πέφτουν κρυσταλώνει η υγρασία από τα καυσαέρια και φαίνεται αυτή η γραμμή. Εν τω μεταξύ έχει και κυκλοφορία αρκετή. Είναι μερικές, σήμερα ήταν πιο λίγη η κυκλοφορία. Ξεχνάτε ότι από εδώ περνούν διάδρομοι διάφοροι. Άρα είναι μερικές φορές έντονο το φαινόμενο, δεν διαλύονται εύκολα, παραμένουν για μισή ώρα οι γραμμές πάνω από τα τις περιοχές στις οποίες διέρχονται τα αεροσκάφη. Με παίρνει τηλέφωνο μου, λέει, καλά λέει, βλέπετε, λέει, τι γίνεται, λέω, κυρία μου, τι εννοείτε? Κατάλαβα αμέσως βέβαια. Λέω, σας παρακαλώ, ακούτε? Μου λέει, όχι, λέει, δεν ακούω, είμαι στο ταξί, λέω, και τι μου πήρατε, λέω, εμένα? Να σας δείτε, λέει, αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Λέω, κυρία μου, είναι κατά πάσα πιθανότητα, είναι μετεωρολογικό φαινόμενο, η καυσαέρια, μας ψεκάζουν. Θεέ και κύριε, έχετε κανένα δίπλα σας ο οποίος ξυπνάει με τέτοια σύνδρομα? Καλή σας μέρα, λοιπόν, και καλό πρωινό. Η ζωή είναι μια περιπέτεια ωραία που πρέπει να έχει ωραία μουσικούλα. Και είναι πολύ ωραίο στο αυτοκίνητο να πηγαίνεις με μουσικούλα, θα τη φροντίσω και αυτήν. Σήμερα έχει δίκιο ο Μητσοτάκης που θέλει δύο πατώματα παραπάνω για... Είναι επίσης και πολύ κοντά, αλλά για Τσίπρας και κ. Ανδρουλάκης, οι οποίοι, από ό,τι ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων, στο θέμα στέγης, που είναι κρίσιμο θέμα, έχουν δίκιο. Θα το δούμε το στεγαστικό όσο περισσότερο γίνεται, και βέβαια πάμε και στις Κουριές. Καλή σας μέρα.

0: μπορείς να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη Τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, από την Αρναία Χαλκιδικής.
1: Καλημέρα, Κυριάννη. Ξέμεινα πάλι από τυρί. Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
2: Έτσι είναι. Το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα. Γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
1: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
2: Με μεράκι και αγάπη από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην Τζαντίλα.
1: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα. Και γεύση αυταστή.
2: Χωριάτικο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
6: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Durostick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
5: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
6: Σιγά το τρέξιμο. Θα της προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα και σώθηκε.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Το θυμάμαι σαν χθες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη. Μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή. Πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Έχετε πρόβλημα μαλλιών. Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
12: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pap Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2264-54.
13: Λάστιχα προσφορές, τρέξτε τώρα, προλάβετε!
14: Πάρε μια ανάσα. Πλήρες βουλκανιζατέ, αλλαγές, ζυγοστάθμιση και επισκευές.
15: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, Περιφερειακός. Καθημερινά 8 με 8. 23-100-23-123. Χωρίς εμάς δεν θα πας. Η διαχείριση της πολυκατοικίας γίνεται εύκολη όταν έχεις το σωστό συνεργάτη. Κοινόχρηστα House Service. Έκδοση, πλήρης διαχείριση πολυκατοικίας, πληρωμές εξόδων, εισπράξεις και άμεση εξυπηρέτηση. House Service. Μάθετε περισσότερα στο housespavlaservice.gr ή καλέστε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη στο 2310-7755-99 και για Ανατολική Θεσσαλονίκη στο 2310-317-575.
16: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
17: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
18: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
16: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
19: Σε σένα μιλάω.
20: Χάλια είσαι.
19: Τι πονάει μέσα σου?
20: Αφού δεν κοιμάσαι καλά, πάρε Πριμό Στρώμ και θα με θυμηθείς. Ανατομικό, ορθοπαιδικό, οικολογικό στρώμα.
19: Αλλά όλο που σκέφτηκα το Πριμό Στρώμ, νίσταξα.
21: Πριμό Στρώμ, Παπαναστασίου 91 Χαριλάου, Δημητρίου Καραουλή 11 στον Εύωσμο και Βιπέτ Σύνδου.
20: Πριμό Στρώμ, πολυτέλεια που δεν κοστίζει ακριβά.
22: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
23: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
24: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
25: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
26: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Ιταλίας, τις οποίες αποδείχθηκε ότι τελικά πολλοί Έλληνες τις πιστεύουν, δείχνει πως το 23,4% των ερωτώμενων εκτίμα ότι τα εμβόλια είναι πιθανό να προκαλέσουν αυτισμό, το 15,5% απαντά ότι στην εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν υπήρχαν νεκροί, ενώ το 32,4%, δηλαδή 3 στους 10 Έλληνες, θεωρεί ότι μας ψεκάζουν, ποσοστό σχεδόν παρόμοιο με την έρευνα της ίδιας εταιρείας 2 χρόνια πριν.
1: Έχουμε πολλά σενάρια στη ζωή μας, ακόμα και αυτό εδώ το ψεκασμό.
2: Πάντως δεν είναι εποχή ψεκασμού για κουνούπια. Αυτά συνήθως γίνονται το Μάιο και τον Ιούνιο, όταν ψεκάζουμε για τις νύφες. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Αν είστε στο αυτοκίνητο και μου ρίχνετε κάνα γαλλικό πινελίκι, δηλαδή, γιατί θεωρείτε ότι μας ψεκάζουν. Εντάξει, εγώ σας λέω καλημέρα, τίποτα περισσότερο. Δεν έχω τίποτα να πω περισσότερο από αυτό. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Ας μαγειρέψουμε την ημέρα. Θα πάμε παρέιτσα μέχρι το μεσημεράκι, τρέχοντας την επικαιρότητα, παρακολουθώντας τα γεγονότα και βέβαια κάνοντας και παρέα μες στην καθημερινότητα, στολίζοντας απλά πράγματα που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη.

0: Αν αναζητάτε εργασία ή σκέφτεστε να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, το jobfind.gr διοργανώνει ημέρα καριέρας στις 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Electra Palace στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα σας περιμένουν κορυφαίες εταιρείες για live συνεντεύξεις, CV review από την ομάδα του jobfind.gr, ομιλίες από έμπειρους επαγγελματίες της αγοράς και booth για επαγγελματική φωτογραφία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Μπείτε στο site του jobfind.gr, δείτε τις εταιρείες που συμμετέχουν και κλείστε τη θέση σας. Οπότε, κάντε update το βιογραφικό σας και ετοιμαστείτε να διεκδικήσετε τη θέση που σας ταιριάζει. 15 Οκτωβρίου, Electra Palace, Θεσσαλονίκη.
1: Sapore di mare.
2: Θα ήταν ωραίο βέβαια για μια βόλτα στην Ιερισσό, στην Ουρανούπολη, να δούμε λίγο και τους επισήμους και να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη στην Παλατίτσια. Σάκη, η Παλατίτσια είναι ένα χωριό δίπλα στην Βεργίνα. Ο Δημήτρης μου έλεγε ότι το χωριό δέχτηκε μια σειρά από τηλεφωνημάτων απάτης με το γνωστό σενάριο «Κάτι έπαθε ο γιος σου». Αυτό σημαίνει ότι κυκλοφορούν ομάδες, είναι δίπλα στη Βεργίνα, αμέσως μετά τη Βεργίνα το χωριό, κυκλοφορούν στην περιοχή, ψάχνουν σε χωριά γιατί ξέρουν ότι έχουν μείνει μόνο γέροι και προσπαθούν να χτυπήσουν έχοντας και μερικές πληροφορίες, γιατί ο Δημήτρης μου περιγράφει έναν αριθμό τηλεφωνημάτων μεγάλο σε αρκετούς στο χωριό, που σημαίνει ότι έγινε επιχείρηση κανονική. Άρα αυτό το τσογλαναριό που κυκλοφορεί έξω κρατάει το σενάριο το ίδιο, δηλαδή ακόμα είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Προσέξτε λίγο, ειδοποιήστε αν έχετε γονείς στα χωριά που είναι μόνοι τους, να έχουν υπόψη τους δηλαδή ότι παίζει τέτοια ιστορία ακόμα και σήμερα. Καλή σας μέρα. Μια γλυκιά καλημέρα σαν μπισκοτάκι που μυρίζει βανίλια.

0: έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη Ρούμπιο στον κύριο Παπαχελά, αλλά είναι στην Καθημερινή. Έχουμε μερικές πληροφορίες, θα το δούμε ολόκληρο το σύστημα. Έχει ενδιαφέρον η παρουσία του κυρίου Ρούμπιο. Ο State Department και σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου είναι μια προσωπικότητα ιδιαίτερα σημαντική, η οποία ενδέχεται να παίξει και στο μέλλον. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα ξέρετε, συνήθως κινούνται στο παρασκήνιο. Η επίσκεψη ήταν, έχει ενδιαφέρον και πολύ ωραία εικόνα της Πνίκας. Ρίση αυτή η Αθηνέζη δηλαδή. Πραγματικά δηλαδή φοβερή εικόνα της Πνίκας. Φοβερή δηλαδή. Η Αθήνα, ας πούμε, μπορεί να λέμε εμείς, γιατί έχουμε διάφορα θέματα περιφερειακής υπανάπτυξης ή, ας μην πω, καθυστέρησης περιφερειακής. Το συγκεντρωτικό σύστημα, η εξουσία στο επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Η γενικότερη στρατηγική του, όχι μόνο του ιδίου, αλλά του συστήματος. Ο Μητσοτάκης υπηρέτησε ένα σύστημα μετά την πανδημία, το οποίο αμέσως σε συνδυασμό με την κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας και τη χρεοκοπία, τα μνημόνια, το σύστημα αυτό, δώσε μου σάκι εμένα το τηλέφωνο λίγο, σε παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, το σύστημα αυτό συγκεντρώθηκε. Είναι δηλαδή σαν να έσκασε στο σύμπαν και ξανασυγκεντρώθηκε από τη βαρύτητα. Μια βαρύτητα εξουσίας η οποία συγκέντρωσε όλες τις δυνάμεις στο κέντρο. Η αδυναμία της περιφέρειας να αντισταθεί ήταν δεδομένη. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει η περιφέρεια να κρατήσει δυνάμεις. Κράτησε εκεί που τα τουριστικά είχαν δυναμική, όπως είναι η Κρήτη. Για παράδειγμα, και μικρές οντότητες, Δωδεκάνησα, κάποια νησιά, και όχι άλλη περιοχή του κορμού της χώρας. Έπεσε η Θεσσαλονίκη, δεν είχε κόλλο η πόλη και δεν είχε και δυνάμεις. Έπεσε η περιφέρεια καθώς τα λεφτά στην αγροτιά λιγόστεψαν. Και έτσι το αθηναϊκό κράτος έγινε ακόμα πιο κράτος. Είναι 10 επιχειρηματίες που τα έχουν όλα. Και άλλοι 20, 50 και 100 μαζί με το διπλωματικό σώμα και το κράτος, οι οποίοι κινούνται γύρω από το θέμα. Αλλά οι ρεοί κερατάδες, δηλαδή, είναι απίστευτο. Μου πεις μεγάλη πόλη. Μεγάλη πόλη, Δημήτρη, μεγάλη.
1: Δηλαδή. Άκουγα τον Δούκα, τον δήμαρχο των Αθηναίων, σε ένα συνέδριο. Φέτος η Αθήνα στο κέντρο θα μαζέψει 10 εκατομμύρια τουρίστες. Ακούτε το νούμερο. 10 εκατομμύρια τουρίστες στο κέντρο της φέτος η Αθήνα με μέσο όρο διαμονής 3 μέρες.
0: Γιατί κάνω αυτή τη συζήτηση? Πρώτα απ' όλα σας παρακαλώ, αν δεν είδατε την ομιλία Ρούμπιο, ο σεκρετέρι Ρούμπιο στην Ακρόπολη και στην Πνίκα, ρίξτε μια ματιά για να δείτε τι εικόνα είναι αυτή. Πραγματικά είναι συγκλονιστική. So instead they barricaded themselves in the rocky fortress of the Acropolis to fight an extraordinary last stand, heaving massive stones down the cliffs onto the Persian invaders and holding the greatest empire of that age at bay for days. They were eventually overwhelmed. The Persians plundered the temples, they burned the shrines, they razed the Acropolis to the ground. But when the Athenians returned, they gathered the broken remains of the old Acropolis and buried them in the hill where it had stood. And decades later, under Pericles, they raised the Parthenon. Με το ελληνικό, όπως διαφημίζεται ταυτόχρονα, η Αθήνα γίνεται ένα σημείο αναφοράς στη Μεσόγειο, νομίζω από τα πιο σημαντικά, καθώς δεν έχει τα ζητήματα που έχει η Κωνσταντινούπολη, καθώς είναι στο ανατολικό άκρο και στην είσοδο του Βοσπόρου με την Μαύρη Θάλασσα δηλαδή, και δεν πάβει να είναι μια άλλη περιοχή. Εδώ μπαίνει και το οικαστικό, αλλά δώστε μου λίγο, πάρτε λίγο μια ανάσα. Εδώ μπαίνει και το οικαστικό, είπα.

Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο από το Airbnb και από τη Visa. Αυτή είναι η συζήτησή μας στην εξέλιξη της ημέρας, γιατί πονάει πάρα πολύ. Δηλαδή, λέει ο κύριος Τσίπρας, Δημήτρη, αφήστε να ακούσουμε λίγο Black Coffee.

Αν θέλετε κάτι είμαστε εδώ, έτσι. Και μια καλημέρα, ρε Καρδάσια. Ρε κυρίες, τι θα γίνει, μια καλημέρα. Μια κυρία να μας πει μια καλημέρα. Ένας κύριος ωραία, γλυκιά, νόστιμη. Τι ωραία παίζει αυτό το Black Coffee. Ναι, θα ήθελα ένα ταξίδι τώρα στα ορεινά της Χαλκιδικής. Να βγω πίσω από το κομμάτι στην Ιερισσό και να ανεβώ μετά πάνω στο βουνό.

0: Η μαμά του δεν είναι πιο ευτυχισμένη από εσάς?
1: Και η θεία όμως.
0: Και η θεία. Τι, κάτι έχει αυτός ο ανιψιός, δεν μπορεί, κάτι είναι.
1: Ευλογία.
0: Ωραία, με το
1: μέσα
0: καλό.
1: Και προχωράμε.
0: Ωραία, ωραία. Σάββατο ο γάμος ή την Κυριακή?
1: Σάββατο είναι ο γάμος. Και παίρνουμε ένα υπέροχο κορίτσι, να είναι αγαπημένη, να είναι ψηφισμένη. Και όλα τα παιδιά του κόσμου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα. Ωραία. Καλημέρα. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο γάμο έχουμε, έτσι. Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ναι, μα ακούτε?
0: Μιλήστε λίγο κοντά στη συσκευή σας ή δυνατά αν είστε σε Bluetooth. Καλημέρα.
2: Σε Bluetooth, καλημέρα.
0: Δυνατά, δυνατά, φωνάξτε κύριε μου, είναι ωραίο έτσι οι φωνούλες μας να ακούγονται δυνατά. Ποιος είναι στο τηλέφωνο?
2: Αναστασία από Σύνδρο.
0: Γεια σου Αναστασία μου, είσαι εντός ή στο αυτοκίνητο?
2: Είμαι στη δουλειά, στην εργασία.
0: Τι εργασία αν επιτρέπετε?
2: Είναι εργοστάσιο.
0: Καλημέρα σε όλη την παρέα στο εργοστάσιο, Αναστασία μου, καλό πρωινό.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ για την καλημέρα σου, πολύτιμη. Ποιος άλλος πειρεσάκι? Ελένη, καλημέρα. Βάσω από την Περέα, ε?

0: Οπότε δεν χορταίνει κανείς καλημέρα σου. Δεν χορταίνει. Μη σταματείτε να καλείτε. Καλέστε μάλλον. Λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων τα εξής. Σε ένα φόρουμ έγινε προχθές ή χθες. Και σε μια πολύ ωραία αίθουσα. Πού έγινε αυτό, τι ωραία πράγματα έχουν οι Αθηναίες. Εσύ.
1: Για να παγώσω τα ενίκια, για να παγώσω την υπερκερδοσκοπία, για να μην διώχνουν την 87χρονη που μετά από 70 χρόνια της κάναν έξω και βγήκε με το αναπηρικό καροτσάκι και έγινε σύμβολο. Και για να μπορέσουν να ελέγξουν στην πραγματικότητα το υπερκέρδος. Και δεν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο από την δεξιά και την ακροδεξιά. Αυτή είναι η αλήθεια στην Ισπανία. Άρα η δεξιά και η ακροδεξιά συνασπίστηκαν για να μην μπορέσει
0: ενώ
1: να πει ένα φρένο.
0: Ο Μητσοτάκης τα φόρτωσε στο Σάντσες, την πονηράντζα το Μητσοτάκη, ρε παιδί μου.
1: Ένα σημαντικό μέτωπο και στην Ευρώπη.
0: Τα φόρτωσε στο Σάντσες δηλαδή, ότι δεν ψηφίστηκε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Μεγάλη ιστορία, δεν είπαμε τίποτα για τους δεξιούς, αμέσως εσύ να με διορθώσεις.
2: Έχει πει πολλά ο Δούκας, τα οποία πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Μίλησε για την. Έχει πει πολλά, τα οποία πέρα από το ότι συνέκρινε την Αθήνα με τη Βαρκελόνη και το στεγαστικό, έχει πει πολλά θέματα για τα εμπορικά ζητήματα, εμπορικά κέντρα μεγάλες αναπτύξεις, και έχει πει κάτι πάρα πολύ βαρύ για τη μεγάλη μάχη με τα λόμπι των κατασκευαστών. Και αυτό το λέει ο Δήμαρχος των Αθηναίων, έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάμε για τα όρια, τα ύψη των κτηρίων.
0: Δηλαδή, ρε εσύ, Δημήτρη, τι θέλει ο Μητσοτάκης, να βάλουμε άλλα δύο πατώματα επάνω, να πάμε πού? Αυτό το τείχος με τις παλιοπολικατοικίες που μας εγκλωβίζει μέσα, αντί να αναπτύξουμε περιφερειακά τις πόλεις. Και δεύτερον, σταματήστε τα Airbnb. Γονατίστε τα Airbnb. Θα μου πεις τα Airbnb φέρνουν δουλειά, είναι τουρισμός. Όλες οι πόλεις έχουν γυρίσει σε αρκετό κομμάτι. Ναι, υπάρχει ένα όριο. Και επίσης έχει δίκιο ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης το πιέζει το θέμα πολύ και καλά κάνει με την Golden Visa. Τι θα γίνει με αυτό το Golden Visa?
2: Είπε και κάτι άλλο ο Δούκας. Τι λεφτά μένουν στους δήμους, π.χ. Δήμος Αθηναίων, γιατί εδώ ακόμα είμαστε φτωχοί συγγενείς, από τους τουρίστες που έρχονται. Τι εισπράττουμε, λέει, εμείς.
0: Να περιγράψουμε τι εννοούμε. Το ξέρουν όσοι ασχολούνται με το θέμα ή εφάπτονται εκμεταλλεύσεων Airbnb. Ένα σπίτι με 3 άτομα και 60-70 τετραγωνικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πατάει το φλάς και κάνει μπάνιο μια φορά την ημέρα. Όταν σε αυτό το διαμέρισμα έρχονται συνεχώς και συνεχώς και
3: 99 ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 9.
4: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
5: Όχι ακόμα, θέλω παραμύθι.
4: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
5: Ναι.
4: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα.
6: Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
3: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
4: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
5: Αλλά, μαμά, βιάσου. Τα βάω

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη. Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
1: Σήμερα το έχουν αναλάβει διάφοροι φορείς, δεν το έχουν καταφέρει, όμως εμείς αποφασίσαμε από κοινού να βάλουμε ένα όριο στο τσιμέντο και στο ύψος των κτηρίων. Γιατί τώρα και στην έρευνά σας ότι η ψυχική υγεία επηρεάζεται πάρα πολύ αν δεν μπορείς να δεις τον ήλιο ποτέ και αν είναι πάρα πολύ πιεσμένα από σε διάφορες περιοχές στην Κυψέλη τα στενά και αν δεν υπάρχει χώρος για πράσινο. Άρα είναι μια μάχη διαρκής να διασφαλίσουμε χώρους πράσινου.
2: Μάλιστα.
1: Και να μην γίνουν αυτό νέα ξενοδοχεία.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, κύριε Αγγελούδη, να παρακολουθήσετε αυτή την προσπάθεια με πάρα πολύ προσοχή και να φτιάξετε έναν οργανισμό στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα μελετήσει αντιστοίχως φαινόμενα που αφορούν και τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, τι είναι η Κόκοματ? Η Κόκοματ είναι, νομίζω, στρώματα και άλλα, αλλά...
2: Μεγάλη εταιρεία, η οποία έχει και μια εταιρεία που ασχολείται με τον τουρισμό, διαθέτει ξενοδοχεία. Υπάρχει ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι στο κέντρο της Αθήνας και εκεί...
3: Δεν σάκει λίγο στο χάρτη,
2: μια...
3: χτίστηκε.
2: Ναι. Και προστέθηκε από πάνω καθύψος, έτσι, μια επέκταση του ξενοδοχείου. Εκεί, λοιπόν, υπήρξε έντονη αντίδραση. Και τελικώς ξέρω ότι τα δικαστήρια αποφάσισαν ότι αυτό δεν πρέπει να υπάρχει. Και εδώ τώρα λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων, τον ακούσατε να μιλάει.
3: Να δούμε το κοκομάτι. Λίγο έχει ενδιαφέρον.
2: Για το ποιος θα τον κρεμίσει αυτό.
3: Σε να δούμε το κτίριο.
2: Κατά αναλογία αυτά.
3: Μάλιστα. Φυσικά κατά αναλογία. Φυσικά κατά αναλογία. Πρώτα απ' όλα, τα λόμπι που περιγράφει ο κύριος Δούκας ψάχνουν να βρουν περιοχές που έχουν ενδιαφέρον αντίστοιχο, αφού έχουν την εμπειρία την οποία την απέκτησαν ενδεχομένως από άλλες πόλεις του εξωτερικού ή έχουν ευρηματικότητα στο να προσθέσουν και να επενδυθούν αφού υπάρχει ζήτηση. Ας πάει αλλού η ζήτηση. Φτάνει, ρε παιδιά, εμείς δεν υπάρχουμε για τη Χαλκιδική. Γιατί πρέπει δηλαδή οι δύο τουρκικές εταιρείες να πουλάνε Golden Visa στη Νικήτη, στην...
2: Γιατί μπορούν.
3: Στη Γερακινή. Γιατί? Αν προσθεθούν άλλοι 500 εκεί, εγώ πού θα πάω? Αν δει κανείς το κτίριο στο οποίο αναφέρεται ο κύριος Δούκας, σε μια... πενταόροφη πολυκατοικία, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω προσθέθηκαν άλλοι τρισόροφοι ή τέσσερις. Έγινε δηλαδή ένα ρετυρέ, κάπως έτσι.
4: Αυτό το 2-2,5 όροφοι.
3: Εντάξει, το 2-2,5 πάει 3. Σάκη, και στο τέλος είναι 4.
4: Στους αμπελοκήπους είναι άνθιμα.
3: Λοιπόν, αργά ή γρήγορα η υπόθεση αυτή θα φτάσει και εδώ. Να προσθέσουμε μερικούς ορόφους. Εύκολα μπορεί να πει κανείς όχι. Χρειάζονται κατοικίες. Πήγαινε στη Θέρμη να δεις πόσο πουλάνε οι εργολάβοι σε κατοικίες οι οποίες στο τέλος θα μπουν μέσα στη Μουδανιών. Δεν ξέρω με τι ηχοπετάσματα. Δεν ξέρω, είστε πολεοδόμοι, είναι κανείς από τους ανθρώπους του Πολυτεχνείου, είστε της δουλειάς, θέλετε να πείτε κάτι, 2-3 λεπτά αν θέλετε. Η συζήτηση, εγώ θα την κρατήσω τη συζήτηση στην επόμενη ώρα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι αφορά το πρόβλημα της επόμενης γενιάς. Δεν υπάρχει σπίτι. Και τι θα κάνουν? Θα κρατάμε τα παιδιά μας στα σπίτια μας? Ναι. Καλημέρα. Ναι, παρακαλώ.
5: Οι όροφοι που...
3: Λίγο κοντά στη συσκευή σας, πιο ζωηρά σας παρακαλώ.
5: Για τους ορόφους που δίνουν και προτείνουν να σηκωθούν 2, 3, 4 ανάλογα, οι υποδομές από κάτω έχει σκεφτεί κανένας αν αντέχουν ή με κάποιο...
3: Καλά, δεν μπορεί να γίνει επέκταση σε ύψος χωρίς ανάλογη υποδομή, δεν υπάρχει περίπτωση.
5: γιατί σαν χαρτόκουτα.
3: Σκέφτεστε λάθος. Αν είναι παλιά πολυκατοικία, δεν μπορεί να προσθεθεί επάνω αυτή. Αν δεν ενισχυθεί, αφήστε το, δεν είναι εκεί το θέμα. Σας ευχαριστώ. Το πρόβλημα δεν είναι σήμερα. Οι τεχνικές που υπάρχουν, μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Εάν είναι παλιό το κτίριο, βέβαια, του 40, με άμμο από τη θάλασσα, ξεχάστε το. Λοιπόν, σπίτι. Μα το θέμα είναι το σπίτι. Ένα από τα ζητήματα στο που προκύπτουν, να πάμε σε διάλειμμα, έτσι. Αν θέλετε κάτι ευχαρίστω, θα σας ακούσω. Και απευθύνομαι στους ανθρώπους της δουλειάς. Από τους μεσίτες που ψάχνουν κατοικίες για ενοικίαση, το κόστος των ενοικίων, την επίδραση του Airbnb και της Golden Visa. Έχουμε Golden Visa στη Θεσσαλονίκη? Είχαν νομιζωθεί κάποια στοιχεία. Έχουμε. Έχουμε Εβραίοι και Τούρκοι.
2: Έχουμε στην περιοχή, ας πούμε, του κέντρου, του σταθμού, δυτικά, παλιές αποθήκες, παλιοί όροφοι.
3: Και βέβαια, και βέβαια έχουμε ένα φαινόμενο στη Χαλκιδική, το οποίο μας έχει πλήξει βανάσα. Οι Χαλκιδιώτες θέλουν να φορτώσουν και άλλες κατοικίες και εμείς δεν θέλουμε, γιατί δεν μπορούμε να πάμε εμείς. Θα μου πεις, άμα θέλουμε να ανοίξουμε τη σεζόν, θα πρέπει κάπως να προχωρήσουν τα πράγματα. Ναι, μεν, αλλά υπάρχω κι εγώ. Δηλαδή, με συγχωρείτε, φύγουμε εμείς από το κέντρο και το κέντρο να γίνει όπως στη Φλωρεντία ή στη Βενετία. Παιδιά, μπορεί να ζήσει κανείς στη Βενετία? Εκτός αν εργάζεται. Μπορεί να ζήσει κανείς στο κέντρο της Φλωρεντίας? Δηλαδή, τι θα κάνουμε? Το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα το μετατρέψουμε? Θα έρχονται οι Βούλγαροι να κάνουν τριήμερο, Σκοπιανοί, Σέρβοι και μερικοί Αλβανοί? Όσοι παίρνουν, βγάζουν λίγα χρήματα, μπαίνουν στο αυτοκίνητο, κατεβαίνουν από τη Σόφια. Ντύρι ντάχτα στο εστιατόριο, πάρε μια γκουρμεδιά, πέσα και αυτή την ωραία γκουρμεδιά που είπες με την κάπαρη, κάπαρη τσακιστή, τσικριμέ, πώς την είπαμε, που αυτό, γεμιστά ντολμαδάκια με θαλασσινά. Ναι. Ρε εσείς, η σεφ, τι είναι αυτό το χάλι, ρε παιδιά? Και δεν είναι τίποτα. Έρχεται ο άλλος, ανεβάζει την τιμή και δεν μπορούμε να πάμε εμείς. Και τι πρόβλημα αντιμετωπίζουμε, οι γυναίκες μας? Ναι, και καλά να πάμε σε καλά μαγαζιά. Γιατί θέλουν μόστρα. Θέλουν λίγο να κάνουν τη δεξιά τους. Και αναγκαζόμαστε να τραβιόμαστε δεξιά και αριστερά με 100 ευρώ το άτομο. Γίνεται. Είναι δουλειά αυτή? Δηλαδή, αν δουλεύουμε για να κάνουμε. Δεν γίνεται. Όλο μαζί λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σκληρό θέμα. Και για να κάνω διάλειμμα. Για να κάνω διάλειμμα, γιατί θα κάνουμε και μια βολτούλα στο κέντρο σήμερα παραλλήλως. Θα πάμε παραλλήλως και στις Κουριές. Έχουμε θέμα. Δεν έχουμε σπίτια. Βέβαια, θα μου πείτε, παλιά οι γονείς μας ξέραναν το σκατό τους για να μαζέψουν λεφτά να πάρουν ένα σπίτι, να έχουν τα παιδιά μας με ένα σπίτι. Όσοι πέτυχαν στη μεσαία τάξη κράτησαν λεφτά και πήραν και για την κόρη σπίτι και για το γιο. Τώρα είναι Airbnb.

Αιτζίαν μας συνδέει με Κάιρο, κυριολεκτικά. Πλέον μπορείς να πετάξεις απευθείας από τη Θεσσαλονίκη στην υπέροχη, γεμάτη μυστήριο πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Από τις επιβλητικές πυραμίδες και το νέο εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο μέχρι τις βόλτες με φελούκα στον Νείλο, το Κάιρο σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Κλείσε την θέση σου τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean App και ζήσε το δικό σου αιγυπτιακό παραμύθι.

0: Δεν θα ήθελα η Θεσσαλονίκη και το κέντρο της να φύγει από τα χέρια μου, σαν πολίτη. Αντιθέτως, όσοι έχουν ακίνητα, θέλουν να φύγω εγώ γιατί θα ανεβάσουν οι τουρίστες την αξία των ακινήτων. Αλλά εγώ δεν θέλω να φύγω. Και έτσι πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να παίξει το ρόλο της και η πολιτεία βέβαια, γιατί όταν ουσιαστικά η πολιτεία κάνει κουμάντο, δηλαδή ο κάθε Μητσοτάκης. Airbnb, Golden Visa, διαμερίσματα στο Θεό, μαύρα, ιδιοκτήτες με μαύρα, μαύρα. Και ζευγάρια που ψάχνουν και νέοι άνθρωποι που μένουν στα σπίτια των γονιών τους και θέλουν... Ξέρετε, εμείς που μεγαλώνουμε έχουμε και περιέργειες. Τα παιδιά θέλουν να ζήσουν μόνα τους. Εσείς δεν θέλατε να ζήσετε μόνοι σας. Ναι, αλλά πάνε νίκιασαι. Με ένα μισθό 1000 ευρώ στο χέρι, θες 3-3,5 εκατοστάρικα, μες στο νερό 4. Πώς θα βγει ένας άνθρωπος, πώς θα κάνει οικογένεια? Θα μου πεις, πάει η εποχή που πρέπει να έχει σπίτι. Γιατί πρέπει να έχει σπίτι κάποιος, αφού ενδέχεται να δουλέψει αλλού? Σωστά. Αλλά η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα ήταν μια βάση μεγάλη, ένα επίπεδο ζωής και ασφάλειας που το κερδίσαμε πριν από τον πόλεμο και μετά τον πόλεμο. Μας έμαθαν οι γονείς μας αυτό που δεν θέλει ο Διαμαντίδης, να έχει δικό του σπίτι.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να έχεις σπίτι, μπορείς να κινείσαι, να αλλάζεις χώρα, να αλλάζεις επάγγελμα. Το να σέρνεις ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία είναι πρόβλημα. Υπάρχουν πολύ καλύτερες επενδύσεις, απλά οι Έλληνες δεν τις ξέρουν. Οι Έλληνες είναι επενδυτημένοι σε μεγάλο βαθμό ακόμα στο ζήτημα εκεί. Ακίνητα, ακίνητα, ακίνητα.
2: Το σπίτι μου, ρε. Δεν έχω σπίτι.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Δεν χρειάζεται.
1: Να νοικιάσεις. Δεν χρειάζεται να έχεις σπίτι. Να το κάνεις τι το σπίτι? Να το αφήσεις πίσω στους άλλους και να πλακωθούν? Ας.
0: Θεοδώρα, καλημέρα. Ας το να λέει αυτό, δικό μας σπίτι. Ρε εσείς, δικό σας σπίτι.
1: Ναι, δικό σας.
0: Δικό σας, να ξέρεις τι γίνεται. Μέχρι να στο πάρει τράπεζα βέβαια, δεν μπαίνει θέμα. Λοιπόν, η Θεοδώρα ήταν αραγμένη στο παγκάκι στη Βενιζέλου και Εγνατία και χαζεύει εκεί το σύστημα. Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό από την πλατεία, πάνω από την πλατεία Καρπενεργάτη, δηλαδή από
0: την ξέρει
3: έξοδο
0: το Καρπενεργάτη, Βενιζέλου με Εγνατία, μπροστά στο, στο μετρό.
3: Ακριβώς.
0: Τι κάνεις μπροστά εκεί?
3: Α, χαζεύω. Χαζεύω, κοιτάζω και έχω κολλήσει τώρα στην πολυκατοικία που είναι ακριβώς απέναντι από το Αλκαζάρ.
0: Ναι, δεν βάφτηκε αυτή, δεν την έβαψα.
3: Είναι μια πολυκατοικία που κάτω είναι ο Ευλογημένος. Όταν βγαίνεις από το μετρό, πέφτεις πάνω στον Ευλογημένο. Στα ρούχα δηλαδή.
0: Δεν την έβαψαν αυτή την πολυκατοικία.
3: Τόσο χάλι. Έχουν πέσει τα επιχρήσματά της. Όλα. Από τα μπαλκόνια, από παντού.
0: Δήμαρχε, δεν τραβάς κανένα πρόστιμο εκεί, μπας και συμμαζευτούν οι ιδιοκτήτες? Άμα είναι να τα κάνουν Airbnb, θα τρέξουν πρώτοι.
3: Εν τω μεταξύ,
0: ενώ η κάτω η πολυκατοικία έχει με το αυτό το περίεργο.
3: Το τρούλο.
0: Το τρούλο ρετυρέ είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι...
3: Πολύ.
0: Και τον πεζεσταίνει από. Τι κάνεις εκεί τώρα, γιατί πήγες εκεί?
3: Ήρθα να κάνω βόλτα. Ήρθα γιατί? Με το μετρό. Και... Μπήκα στο μετρό που λέτε, παιδιά, αυτό είχα να το ζήσω επί εποχής δύσκολων ημερών. Ο ΑΣΤ. Σαρδελοποίηση. 9 παρατέταρτο πήρα το μετρό από τη Μαρτίου. Σαρδελοποίηση, δεν σας λέω τίποτα.
0: Γιατί λιγόστεψαν τα δρομολόγια, για έτυχε.
3: Έχω την αίσθηση ότι περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί το μετρό και ειδικά αυτή την ώρα βολεύει στους περισσότερους που έχουν δουλειά στο κέντρο.
0: Συνέχισε παιδί μου.
3: Λοιπόν,
0: ωραία,
3: και παρατηρώ. Παρατηρώ την κίνηση, την ησυχία εδώ που βρίσκομαι. Θα σας πω ότι βρίσκομαι σε ένα από τα πιο ωραία σημεία της πόλης. Διότι αν κανείς γνωρίζει την ιστορία της ή θέλει να τη μάθει, θα δει ότι σε αυτό το σημείο που είναι το Αλκαζάρ, που είναι η έξοδος δηλαδή του σταθμού μετρό, από πίσω ακριβώς έχει το παλιό καραβάν σαράι, το οποίο αν κάτσεις και το δεις και το παρατηρήσεις, πραγματικά φέρει την ιστορία της πόλης. Από κάτω είναι ένα καφέ το οποίο είναι ανοιχτό, πιο δίπλα ένα άλλο το οποίο είναι κλειστό, η τύχη του βαμμένη με γκράφιτι γεμάτο και κάτι λαμαρίνες οι οποίες είναι κατεβασμένες, στόρια δηλαδή, και αυτά χάλια. Ίσως ενδεχομένως θα έπρεπε αυτή η πλατεΐτσα η μικρή, αυτό το πέρασμα το οποίο κάνει κανείς από την Βενιζέλου προς την Ίωνος Δραγούμη, πίσω από το Αλκαζάρ, θα μπορούσε να έχει φροντιστεί καλύτερα. Έχει μικρά καφενεία, καφέ δηλαδή.
0: Λοιπόν, δεν κάθεσαι να πιεις ένα καφέ, τι να μας πεις πότε θα ανοίξει το Αλκαζάρ. Χαμζάμπεϊ δηλαδή, διότι περιμένουμε νομίζω το Σάββατο, έτσι δεν είναι?
3: Και πριν θα παραδοθεί στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, θα ανοίξει δηλαδή, θα γίνουν τα εγγένεια το Σάββατο το απόγευμα στις 7 η ώρα από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη.
0: Μάλιστα, να δούμε λίγο συνολικά την πλατεία, απέναντι πολυκατοικίες, όπως αυτή χαρακτηριστικά στη γωνία, η κάτω πλευρά δηλαδή της Εγνατίας με τη Βενιζέλου. Αυτή η πολυκατοικία η οποία, τι χάλι Θεέ μου, δεν τρέπεστε που είστε εκεί ιδιοκτήτες. Πώς το έχετε? Χάλι είναι αυτό. Λοιπόν, για να δούμε εκεί.
3: Καλέ, εδώ γίνονται εργασίες. Πότε θα προλάβει?
0: Τι εννοείς?
3: Θα σας τα πω μετά, αν θέλετε.
0: Ναι, ναι. Θα μας τα πεις μετά. Άσε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ορίστε, κύριε Διαμαντίδη, πάμε σε διάλειμμα. Αν θέλετε κάτι, παρακαλώ, ευχαρίστως.
1: Η εποχή όπου αποκτούσες σπίτι εύκολα, αποκτούσες σπίτι με δάνειο, αποκτούσες σπίτι έχοντας δύο άνθρωποι, δύο καλές δουλειές, έχει τελειώσει. Αυτό έληξε ανεπιστρεπτή. Άμα βρεις κάτι από τους γονείς σου, το οποίο μοιραία θα παλιώνει και θα θέλει συντήρηση, είναι προφανές αυτό, και από εκεί και πέρα ο Θεός βοηθός. Ειδικά όσοι ψάχνουν σε κομβικά σημεία των πόλεων να βρουν κατοικία, αυτό έχει λήξει. Γι' αυτό και οι σοβαρές πόλεις στον πλανήτη επεκτείνονται περιφερειακά. Διότι η επεκτάση των σχεδίων πόλεως περιφερειακά, μαζί με υποδομές όμως, όχι στα χωράφια.
0: Ναι, από εκεί έπρεπε να ξεκινήσεις.
1: Βέβαια. Όχι στα χωράφια και χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Τι λέγατε, κυρία μου, τι λέγατε εσείς, στις αρδιολοποίησεις, στο μετρό, οφείλετε.
4: Ναι, στη Δελφόν περνούσε ο Άγιος Ιωάννης το 39 και το 33, και τώρα περνάει μόνο το 33. Είναι μια περιοχή μεγάλη. Και ο κόσμος αναγκάζεται να χρησιμοποιεί μόνο το μετρό για να εξυπηρετήσει.
0: Μα είναι πιο εύκολο το μετρό και προφανώς το επιλέγει.
4: Σύμφωνοι, αλλά θα υπάρχει σαρδελοποίηση της ώρας τεχνής. Γιατί πριν υπήρχαν άλλες δύο γραμμές. Και τώρα δεν υπάρχει, μόνο το 33 σε όλη τη Δελφόν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, αγαπητοί μου, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλό πρωί. Θα το δούμε στην προσαρμογή σταδιακά. Άλλωστε, περιμένουμε και άλλους σειρμούς. Που σημαίνει ότι το πρωί έχει πολλή δουλειά. Έχει και καλή δουλειά. Δεν τίθεται θέμα. Έχει.
5: Το παλιό σας αυτοκίνητο ζητά διαγραφή? Κανένα πρόβλημα. Αφή Κωνσταντινίδη, η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο, με εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Διαγραφή και ανταλλακτικά, όλα εύκολα και γρήγορα. 18133 και axa.gr.
0: Η τρομαγμένη της Κατερίνης και λοιπά, να μην φοβούνται, δεν έχουμε τίποτα. Νομίζω ότι τελειώσαμε από εκεί. Δεν τελειώσαμε, αλλά τέλος πάντων δεν έχουν προβλήματα. Και επίσης και η Μουδανιών πρέπει να τελειώσει. Σάκη, τι λες? Ναι, ποιος είναι στη γραμμή?
6: Νομίζω χθες με κατεύθυνση στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να ήταν το τελευταίο.
0: Ποτηλιάρισμα της 26ης οφείλεται στο στένεμα στο Πόρτο Παλάς από τα έργα, έτσι, αυτό δεν λέτε?
7: Ναι, ναι, και δεν έχουν έργα, παιδιά, φέρτε ένα τέτοιο, ένα τροχαίο εδώ πέρα.
0: Το έκανα θέμα εγώ προχθές και μια μέρα εμφανίστηκε ένας τροχονόμος.
7: Τίποτε, δεν είναι, μια μέρα, αυτό ήταν.
0: Ναι, αυτό ήταν, έτσι.
7: Αυτό ήταν και περνάρε τα λίγα.
0: Μπορεί να μας εξηγήσει, παρακαλώ, η ΕΙΑΘ, γιατί έργο είναι αυτό που είναι έτσι αφημένο?
7: Πρέπει να έχει σχέση.

0: στα δάση, εκεί όπου από τα έγκατα της γης οι Καναδοί, η Golden, πώς λέγεται η εταιρεία, Δημήτρη,
1: Gold.
0: Ελντοράντο δηλαδή, έτσι. Ελντοράντο ή το Ελντοράντο δεν ήταν, Far West. Εν τω μεταξύ, έχει επικρατήσει, έχει επέλθει η ειρήνη μεταξύ θάλασσας και τουριστών και εξόρυξης. Όχι, υπάρχει ακόμα μια αντίδραση. Έχει ανακοινωθεί μια συναυλία.
2: Αύριο το βράδυ.
0: Αύριο το βράδυ στην Ιερουσαλήμ. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Δημήτρης.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, όπου σε λίγο θα ξεκινήσει η δημοσιογραφική αποστολή για τις Κουριές της Χαλκιδικής. Να σου πω ότι η πρωινή ενημέρωση έχει ότι στο σχολείο της Ιερουσαλήμ έχει κατάληψη, μια που αναφέρθηκε στις αντιδράσεις των κατοίκων της Ιερουσαλήμ. Να σου πω την εμπειρία μου, μια που μιλήσατε για μετρό, την εμπειρία μου πρώτη φορά με λεωφορείο από το σταθμό του μετρό στην Ελβετία προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Πανεύκολο, πολύ γρήγορο, μέσα σε 15 λεπτά φτάσαμε.
0: Αρκεί, Δημήτρη, να έχει δρομολόγια, έτσι.
1: Ανά 20 λεπτά έχει, Στέφανε.
0: Αν έχει ανά 20 λεπτά, λοιπόν, είναι μια πολύ.
1: Και σε 15 είναι εδώ. Και το ίδιο γίνεται και με τη Μίκρα. Είναι οι δύο γραμμές, η Χ2 και η Χ3, μαζί με την Χ1 που ήταν, που κάνει όλο το κέντρο, ξεκινώντας από το κτέλ.
0: Πού πας, δεν μου λες.
1: Πάω Σκουριές. Μία η ώρα είναι τα εγγένεια, ουσιαστικά της έναρξης της βιομηχανικής παραγωγής εξόρυξης χρυσού και χαλκού από την Ελληνικός Χρυσός μητρική εταιρεία, η Eldorado Gold, όπως την είπατε. Και παρουσία Μητσοτάκη, ο οποίος πρέπει να έχει φτάσει στη Θεσσαλονίκη και οδεύει ο δικός προς την Αρναία πρώτα. Εκεί η πρώτη στάση, στην πλατεία με τον Δήμαρχο, τον κύριο Βαλιάνο.
0: Είδατε να περνάει, είδατε να περνάει πομπή αυτοκινήτων με μεγάλη ταχύτητα, ε?
2: Νωρίς.
0: Νωρίς είναι.
2: 11.30 ώρα είναι το ραντεβού στην Αρναία.
0: Δημήτρη, θα το δούμε εμείς αν περάσει από εδώ ο κύριος Μητσοτάκης. Μπορεί να σταματήσει και κάνα καφέ. Θα δούμε.
1: Δεν μου έλεγαν πριν τις 9 στη Θεσσαλονίκη πάντως.
0: Ναι, μπορεί να πίνει καφέ αλλού, ποιος ξέρει.
1: Είμαι στις αναχωρήσεις. Ακούτε τα λεωφορεία, τα αυτοκίνητα που περνάνε. Έχει κινητικότητα.
0: Μάλιστα,
1: για τέτοια μέρα το πρωί.
0: Καλώς. Ευχαριστώ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Αν προκύπτει κάτι, μας ειδοποιείτε. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Βλέπω και τα μηνύματα, βέβαια. Αλλά προτιμώ να δίνετε εξηγήσεις για ορισμένα πράγματα στο τηλέφωνο. Αν όχι, γράψτε μου, όπως είναι με χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ρε εσύ, Διαμαντίδη, να μην ψήνουμε τα παιδιά μας όταν μεγαλώσουν και οριμάσουν να κάνουν το δικό τους σπίτι.
3: Δεν είναι τα ψήνετε, να τα ψήνετε,
0: να εργαστούν, να κάνουν οικονομία και αποταμίευση.
3: Όχι, είναι λάθος.
0: Αυτό είναι λάθος ζωής. Δάνειο, να πάρουν δάνειο.
3: Όχι, είναι λάθος.
0: Για πες, εξήγησε.
3: Είναι λάθος ζωής να στρέφεις έναν άνθρωπο στην αποταμίευση σήμερα, ναι, 2026, για να μαζέψει ένα τρελό ποσό. Τι να πω, 300, 400, δεν ξέρω, για να πάρει σπίτι. Επί της ουσίας όλη του τη ζωή μένει εγκλωβισμένος σε αυτό το στόχο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Πρώτα ανοίξτε το βλέμμα σας να βλέπουμε και περιφερειακά. Δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι ντε και καλά μες στο πολυδομικό συγκρότημα αυστηρά. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, ζήσε και τη ζωή σου. Μπορείς να είσαι σκλάβος των πετών και των τούβλων. Φάτα. Φάτα, ναι.
0: Στρέφουμε σε λίγο.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux, χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα, άοσμο. Δεν πιτσιλάει, με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και Ready.

0: εσωτερικού χώρου.
1: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά project. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
2: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
5: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
6: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science.

0: αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης.
2: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
3: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
4: Πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης, ενώ το Dileris.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα με παρουσία 2 δεκαετιών. Dileris, 3 γενιές εμπειρίας στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Dileris ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Dileris.gr.
5: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
8: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
7: Μάστορα, βοήθεια!
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
9: Κέβε! Ρε Μάστορα, αξίζουν?
8: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
9: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
7: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή έργο τέχνης.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
10: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
11: Στη You

0: εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: showroom.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
5: Ελάτε στο Noises. Διαστημικά ταξίδια στο πλανητάριο. Τρισδιάστατες προβολές στο Κοσμοθέατρο. Διαδραστικά παιχνίδια. Εκθέσεις του Μουσείου Τεχνολογίας. Noises. Απέναντι από το Mediterranean Cosmos.
6: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
9: Καλώς την.
10: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
9: Πού το κατάλαβες?
10: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
11: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: Περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε βροχές. Ενδέχεται το Σάββατο. Κυρίως βέβαια στον όγκο, στον κορμό της χώρας και δυτικά. Και πάλι μάλιστα το Σάββατο ξόφαλτσα μέσα στον κόλπο και κάτω χαμηλά προς την Εύβοια. Την Κυριακή όμως νομίζω ότι θα βρέξει. Νομίζω όμως την Κυριακή θα βρέξει με καταιγίδες, καθώς οι θάλασσες παραμένουν θερμές και βγάζουν καταιγίδες, καθώς παίρνουν την υγρασία από τη θάλασσα που είναι θερμή και δημιουργούν συνθήκες καταιγίδες. Για την ώρα είμαστε καλά, δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους σας. Ευχαριστώ για την παρέα, είναι ωραία η παρέα. Τα λέμε και στο τηλέφωνο, μου έλεγε ένας φίλος ακροατής προηγουμένως για το πώς πετάμε τα λεφτά του ενοικίου, ενώ θα μπορούσαμε με ένα ενοίκιο να πληρώνουμε δάνειο για 20 και 25 χρόνια φτάνουν. Αν δίνουμε 400 ευρώ το μήνα σε ένα δάνειο για σπίτι, κύριε Διαμαντίδια, κάντε λίγο ένα λογαριασμό και αν υπάρχουν τράπεζες πλέον, δύσκολα. 400 ευρώ το μήνα είναι 5 χιλιάρικα το χρόνο, Δημήτρη. 5 χιλιάρικα το χρόνο, πού να πληρώσει σπίτι. 5 χιλιάρικα το χρόνο με 400 είναι 100.000 στα 20 χρόνια. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βόλια σπάλα ή ελιά μόσχου ελληνική, μόνο 13,52 το κιλό. Σκληρό τυρί ρόδα εισαγωγής, μόνο 9,29 το κιλό. Αμβροσία ταραμοσαλάτα, μόνο 4,89 το κιλό. Και Ολύμπος καρπός, ρόφημα αμυγδάλι, 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.

0: εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Καθαριότητα σπιτιών.
3: Nexus.
4: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
3: Nexus.
4: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
3: Nexus.
4: Πότε?
3: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
4: Πώς?
3: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
4: Αποτέλεσμα.
3: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Καλημέρα σας και καλό πρωινό. Ευχαριστώ για τις καλημέρες στο τηλέφωνο. Είναι πολύτιμη συντροφιά και η παρέα και ένα γεια. Έτσι. Μαρία μου, σε ευχαριστώ. Με τη Μαρία συζητούσαμε προηγουμένως ότι ο υπολογισμός που κάνω εγώ για 400 ευρώ ενίκιο δεν υπάρχει, μου λέει. Δεν μπαίνει θέμα. Εννοείται, Μαρία. Και βέβαια, άλλαξαν οι εποχές. Άλλαξαν οι εποχές. Λέει όμως ο κύριος Μητσοτάκης το εξής για το θέμα της στέγασης. Λέει το εξής,
9: συμπληρώνει. If we want to build more, we need to give incentives. And one of the incentives that we can give.

0: is to add some height to our buildings. Because
1: στο εξής για το θέμα της στέγασης. Λέει το εξής συμπληρωματικά.
0: If we want to build more, we need to give incentives. And one of the incentives that we can give is to add some height to our buildings. Because this is a densely populated city, we have no space. So if, for example, I'm throwing out a suggestion here. We want to create sort of a new product for the private sector, which would be a build-to-rent product, where developers are essentially building real estate exclusively for long-term rentals. If you give them a small incentive, give them more square meters to build by maybe increasing the height by one or two stories, this could be a solution.
1: Βέβαια, ξεκίνησε η συζήτηση από αυτή την ιστορία. Θα την κάνουμε και μαζί σε άλλο επίπεδο. Ο κύριος Ανδρουλάκης τι λέει?
2: Η Αθήνα είναι επιβαρημένη σε επίπεδο να αποκτήσουμε παντού αστικές χαράδρες που θα δυσκολέψουν τη ζωή μας, θα κάνουν αβίωτη τη ζωή στο κέντρο των Αθηνών με περισσότερο μπετό, παρά να επιταχύνει τα σχέδια πόλης ώστε να έχουμε κάθετη.
1: Λοιπόν, και ο κύριος Τσίπρας.
3: Είμαστε η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ο μέσος πολίτης πληρώνει το 1/3 του εισοδήματός του για στέγη. Αυτό το ήξερε ο Πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τα έχω μεταδώσει τα ηχητικά. Ας μπούμε λίγο στο Zoom.
3: Θέλω να αξιοποιήσω όμως αυτό το τεράστιο.
4: Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Ηλίας Περτσινίδης, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας. Κύριε Περτσινίδη, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Κύριε Περτσινίδη, μπήκε ξανά στην επικαιρότητα το ζήτημα της προσθήκης καθύψος τώρα ενός, δύο, τριών ορόφων.
1: Παλιά είχαμε μεταφορά συντελεστού. Η Καλαμαριά έχει μερικές πολυκατοικίες που είναι τριόροφες και άλλες έχει εφτά όροφες. Δεν ξέρω.
4: Για λόγους προσφοράς, προσενοικίαση.
1: Και επίσης και κάτι άλλο, Δημήτρη μου, συμπληρωμένο έτσι όλο μαζί. Καλημέρα, κύριε Περτσινίδη, και από μένα. Το θέμα αν οι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας παίζουν ρόλο σε ποια κατεύθυνση θα το δούμε στη συνέχεια. Ναι, Δημήτρη.
4: Άρα είναι όντως αυτή μια βιώσιμη λύση? Είναι μια λύση η οποία αφενός έχει θέμα με το Συμβούλιο της Επικρατείας και αφετέρου είναι μια λύση...
1: Ένα τείχος πολυκατοικίων.
4: Ναι, τσιρότο δηλαδή η λύση, τίποτα το ιδιαίτερο.
1: Ένα χαντάκι για το 40 μέτρα και δεν μπορείς να πάρεις ανάσα σε ένα στενό με 6 μέτρα. Ναι, κύριε Περτσινίδη.
5: Ναι, νομίζω ότι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός ήταν πολλή δουλειά και πολλή σκέψη το πώς θα το υλοποιήσεις ένα τέτοιο μέτρο. Σίγουρα δεν μπορεί να γίνει σε ήδη δομημένες περιοχές. Θα πρέπει να γίνει σε περιοχές που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δόμηση ή είναι πολύ αραιή η δόμηση. Λοιπόν, άρα για το κέντρο της Αθήνας που μιλάει ο κ. Ανδρουλάκης, θεωρώ ότι είναι άκερη η τοποθέτησή του. Δεν νομίζω ότι στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν στιγμή άδεια οικόπεδα στα οποία να μπορεί κάποιος να κρυφτήσει μια νεόδμητη.
1: Έχει την Επτάλοφο όμως, τριόροφες, παλιές. Έχει τη Μενεμένη. Έχει...
5: Ναι, μιλάτε για τη Θεσσαλονίκη. Έχει. Άρα στην ουσία πρέπει να το δούμε, έτσι, το πού θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτό. Λοιπόν, θα πρέπει, εάν το αποφασίσει η κυβέρνηση, να το εξετάσει και να το κάνει με τέτοιο τρόπο
1: πολύ,
5: ώστε να μην καταπέσει.
1: Κύριε Περτσινίδη, λίγο το δαγκώνει αυτό το θέμα. Δηλαδή, τι να κάνουμε? Δηλαδή, δεν φτάνει, δεν έχουμε αυτοκίνητο να βάλουμε σε μια άκρη. Έχουμε μαζευτεί ένας πάνω στον άλλο, να βάλουμε και άλλους τρεις από πάνω, δηλαδή πού πάει η ιστορία?
5: Κοιτάξτε να δείτε, το βασικό πρέπει να αποφασίσουμε, γιατί όπως είπε και έχουμε μεν αυτή τη στιγμή τα υψηλότερα ενίκια σε σχέση με το εισόδημα σε όλη την Ευρώπη, παράλληλα όμως έχουμε και χαμηλά κτίρια, έτσι, οι πολυκατοικίες μας δεν είναι πολύ ψηλές. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια άλλη φιλοσοφία στους μηχανικούς, από ανθρώπους αρχιτέκτονες, οι οποίοι είναι υπέρ των ψηλών κτιριών και της μικρότερης κάλυψης. Έτσι, σαν δηλαδή μικρότερη κάλυψη στην οικοδομία, άρα έχω περισσότερο ελεύθερο χώρο κάτω και δίνω ύψος στο κτίριο. Λοιπόν, όλα αυτά βέβαια, ξαναλέω, θα πρέπει να γίνουν όχι σε ήδη δομημένες περιοχές, γιατί δεν μπορεί μια περιοχή να έχει αυτή τη στιγμή πενταόροφες ή τετραόροφες οικοδομές ή ξαφνικά σε νέα οικόπεδα να φυτρώνουν 7 όροφες και 8 όροφες. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα.
1: Δηλαδή να πάμε στα βασιλικά.
5: Αλλά σε επεκτάσεις πόλεων θα μπορούσαν
1: να πάμε στα βασιλικά μετά τη Θέρμη, αφού η Θέρμη είχε 0,6 συντελεστή και σήμερα πουλάει 400.000, 4.000 το τετραγωνικό. Να πάμε λίγο πιο πάνω, να σηκώσουμε τα κτίρια στα 8 πατώματα, να αφήσουμε πρασιές μεγάλες, όπως γίνεται στο εξωτερικό, και να σηκωθούν τα κτίρια πάνω για να κερδίσουμε τετραγωνικά. Κάτι τέτοιο λέτε?
5: Αυτό είναι μια φιλοσοφία, σας λέω,

0: σχεδιασμού. Λοιπόν, αλλά μια φιλοσοφία σχεδιασμού σε μια νέα περιοχή. Έτσι, ναι. Αυτό που είχε γίνει παλιά με τη μεταφορά συντελεστή, έχετε δίκιο, απέτυχε. Γιατί, γιατί ενώ στην αρχή είχαν πει ότι θα θεσπιστούν ζώνες υποδοχής του συντελεστή αυτού.
1: Πίεσαν οι εργολάβοι και τα πήραν αλλού.
0: Μετά έγινε ξέφραγα αμπέλι το.
1: Πίεσαν οι εργολάβοι.
0: Πίεσαν οι εργολάβοι και πήγανε παντού μετά σαν τέτοιο. Και αυτό είναι τεράστιο λάθος. Η μεταφορά συντελεστή δεν είναι λάθος. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν στην κατοχή τους διατηρητέα τα οποία δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, και έχουν χάσει πάρα πολλά μέτρα δόμησης. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να αποζημιωθούν.
1: Κύριε Πετσινίδη, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τίποτα με το Δήμο ή τους Δήμους, πάντοτε με το Υπουργείο, έτσι, έχοντας μια, μελετώνται θέματα, εσείς είστε σύμβουλοι του κράτους. Από σας ρωτάμε κάθε φορά, όχι εγώ, καμιά φορά κι εγώ, αλλά σαν πολίτης, αλλά η πολιτεία σας συμβουλεύεται, εσάς ψάχνουν και οι κατασκευαστές, εσάς ψάχνουν και οι εργολάβοι, σας βάζουν μπροστά εκεί, σας λένε παιδιά να το κάνουμε αυτό, κάπου έχουν δίκιο, κάπου ψαχνόμαστε. Υπάρχει τέτοια σκέψη, μελετάτε, συζητάμε το θέμα του Airbnb ότι μας έχει φάει τη ζωή, αλλά δεν πάβει να είναι τουρισμός. Golden Visa πρόβλημα. Κάποια στιγμή πρέπει να συμμαζευτεί η ιστορία. Τετραγωνικά δεν έχουμε, τα σπίτια είναι πολύ ακριβά, οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια.
2: Και επεκτάσεις σχεδίων πόλεων, κύριε Πετσινίδη, το οποίο στην Ελλάδα, σε αντίθεση ας πούμε με χώρες άλλες Ευρώπης, είναι μια προβληματική κατάσταση στην Ελλάδα.
0: Θα ξεκινήσω από τις επεκτάσεις, οι οποίες δεν είναι, είναι και ελπίζω να σταματήσουν να είναι ένα τεράστιο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα. Αργούν πάρα πολύ οι επεκτάσεις πόλεων στην Ελλάδα. Παλιά το καταλάβαινα όταν η χώρα τη δεκαετία του 50, του 60 που βγήκε από έναν πόλεμο και στη συνέχεια από έναν εμφύλιο, λοιπόν, δεν υπήρχαν οι δομές που θα μπορούσαν να πετύχουν τις επεκτάσεις, γιατί ξέρετε μια επέκταση πόλης δεν είναι μόνο το να βάλεις τα οικόπεδα μέσα στο σχέδιο, έτσι, μετά το κράτος πρέπει να κάνει τα δίκτυα.
1: Όχι, λοιπόν, πρώτα πρέπει να τα κάνει κανονικά.
0: Λοιπόν,
1: δεν βλέπετε τι έγινε στη Θέρμη,
0: το κόστος ήταν μεγάλο, πολύ μεγάλο για εκείνη την εποχή, οπότε επιλέχθηκε για την παροχή.
1: Κύριε Πετσινίδη, γελάμε καμιά φορά, αλλά στη Θέρμη, κλασικό παράδειγμα μιας επέκτασης της Θέρμης στο τελευταίο διάστημα, με συντελεστή 06, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα πάνε βιτιοφόρα και παίρνουν τα...
0: Αυτά πρέπει να σταματήσουν κάποτε στην
1: χώρα μας.
0: Πρέπει η δόμηση να έχει ένα σχεδιασμό. Οι επεκτάσεις των σχεδίων πόλεως νομίζω ότι είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να δούμε σαν...
1: Τι έχουμε μπροστά μας τώρα εδώ στην περιοχή?
0: Τώρα, θα πω όμως και στα άλλα που είπατε. Στο Airbnb πρέπει να μπει ένας έλεγχος. Έτσι, πρέπει να βάλουμε ένα ανώτατο όριο ανάλογα με την πόλη. Έτσι, στην Αθήνα ήταν περισσότερα, στη Θεσσαλονίκη λιγότερα, στις Αίρες ακόμη πιο λιγότερα, ακόμη πιο λίγα. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να μπει ένα όριο, ένας αριθμός, ότι μέχρι εκεί το έχουν κάνει ευρωπαϊκές χώρες και ευρωπαϊκές πόλεις αυτό. Λοιπόν, δεν μπορούν να γίνονται όλα τα σπίτια Airbnb. Προχθές γιορτάσαμε την Παγκόσμια Μέρα της Αρχιτεκτονικής, η οποία ήταν αφιερωμένη στο δικαίωμα στην κατοικία. Δεν νοείται δημοκρατία όταν
1: αισθητική.
0: Οι πολίτες δεν έχουν δικαίωμα σε μια ασφαλή και σε μια βιώσιμη κατοικία.
1: Είπα και στο δικαίωμα στην αισθητική, δηλαδή ώρες, τι έχουμε φτιάξει, Θεέ μου.
0: Αυτό δυστυχώς...
1: Φταίτε κι εσείς που δεν βάλατε πόδι. Δηλαδή έπρεπε εκείνα τα χρόνια να πείτε δεν το κτίζω αυτό ρε παιδί μου. Τι χάλι είναι αυτό ρε εσύ εργολάβε που με φέρνεις. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Καλά, δεν τα σχεδιάζαν οι εργολάβοι. Τώρα μεταξύ μας συνάδελφοι τα έχουν σχεδιάσει όλα αυτά και τα άσχημα.
1: Εννοείται. Πέστε μου λίγο, έχουμε σε εξέλιξη κάποια επέκταση τώρα σε κάποια περιοχή? Μελετάτε κάποια περιοχή?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να ολοκληρωθούν τα τοπικά πολεοδομικά, τα οποία ξέρετε γίνονται με πρωτοβουλία του τεχνικού επιμελητηρίου σε συνεργασία με το ΙΠΕΝ. Λοιπόν, μόλις ολοκληρωθούν τα τόπου σου, θα έχουμε μια πλήρη εικόνα γιατί γίνονται σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Δήμους, και ελπίζουμε να προχωρήσουν όλα και να μην κολλήσουν κάποια. Λοιπόν, οπότε θα υπάρχουν μια πλήρη εικόνα της γης, να το πω έτσι, της...
1: Δεν την έχουμε ακόμα, δεν την έχουμε συνολικά. Δεν την έχουμε συνολικά στη χώρα, τώρα γίνεται.
0: Συνολικό σχεδιασμό δεν είχαμε ποτέ σε αυτή τη χώρα. Τώρα τα κάνουμε. Κάναμε το κλιματολόγιο, σιγά-σιγά. Πάμε βήμα-βήμα. Και να σας πω κάτι, εγώ το χαίρομαι που πάμε βήμα-βήμα. Γιατί όταν προσπαθούμε να κάνουμε άλματα, συνήθως κάνουμε πατάτα. Σε εισαγωγικά τώρα, έτσι, σαν τέτοιο. Πάμε βήμα-βήμα, έτσι. Μπαίνουμε κι εμείς σε μια ψηφιακή εποχή. Όλα πλέον ψηφιοποιούνται. Πραγματικά, εγώ είμαι 52 ετών, από τότε που ξεκίνησα να ασχολούμαι με το επάγγελμα του μηχανικού μέχρι σήμερα. σήμερα έχει αλλάξει άρδιντο η ζωή μου και το επάγγελμά μου. Κάποια πράγματα που μπορούσαν να μου τρώνε και δύο και τρεις μέρες για να τα βρω. Τώρα πλέον τα βρίσκω κατευθείαν μέσα σε 10 λεπτά στο δίκτυο. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν στη ζωή μας και νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερη δόμηση. Όχι με διάφορους
1: καλύτερη,
0: τρόπους,
1: περισσότερη βιώσιμες πόλεις. Τώρα το αν είναι πάνω ή κάτω θα το δούμε. Δεν μας αρέσουν στην Ελλάδα τα ψηλά κτίρια, είναι αλήθεια. Θέλουμε να είμαστε έξω όλη την ώρα. Είναι δυνατόν να είμαστε σε διόρφηση όλα διόρροφα και όλοι έξω? Δεν το βλέπετε τι γίνεται με τα μαγαζιά?
0: Εννοείται. Έχουμε... πάμε στις παλιές πόλεις και λέμε γιατί δεν τα διατηρήσαμε. Ήταν δύσκολο όμως να τις διατηρηθούν. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν ήταν εύκολο να διατηρηθούν οι παλιές πόλεις στη χώρα. Λοιπόν, υπήρχε τεράστια ανάγκη για στέγαση. Λοιπόν, και γι' αυτό σας το ξαναλέω, οδηγηθήκαμε στην αντιπαροχή η οποία οδήγησε σε αυτά τα...
1: Όλα δείχνουν όμως ότι η χώρα μας έχει ένα μοντέλο σε δύο πόλεις να είναι ο μισός πληθυσμός της χώρας. Δύο πόλεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει πουθενά άλλο αυτό.
2: Είναι πάνω από το μισό. Είναι πάνω από το μισό. 5,5 εκατομμύρια.
0: Εγώ θα διαφωνήσω. Αδικείται τη Θεσσαλονίκη. Δεν θα τη βάλω μέσα. Γιατί να τη βάλουμε μέσα? Στην Αθήνα είναι ο μισός πληθυσμός της χώρας. Και παραπάνω από το μισό πληθυσμό της χώρας. Δηλαδή, συγγνώμη, η Θεσσαλονίκη γιατί να μπει μέσα σε αυτό το...
1: Θα ήθελα να πέσει λίγο η βενζίνη και να σηκωθώ να φύγω από την Επτάλοφο, λέει ένας ακροατής τώρα στο τηλέφωνο, στο μήνυμα εδώ. Να φύγω, λέει, και από την Τούμπα και να πάω να ζήσω στα Κουφάλια. Αλλά φτιάξτε καμιά υποδομή. Αυτό θα το δούμε σε 20 χρόνια.
0: Να σας πω, αυτό συνέβη σε κάποια φάση. Φύγανε πάρα πολλοί Θεσσαλονικείς και πήγανε στα περίχωρα, έτσι. Κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, δηλαδή Περαία, Τρίλοφο, Πλαγιάρη. Εγώ το είδα και το έζησα και από φίλους ότι σιγά σιγά προσπαθούσαν να επανέλθουν πίσω στον αστικό ιστό. Εκτός από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τρέλα με τους κήπους και με τη φύση, έτσι, σαν τέτοιο. Δεν είναι εύκολο αυτό που ζουν στο εξωτερικό, το ότι μένουν σε προάστια και δουλεύουν στο κέντρο της πόλης.
1: Ας πούμε, αν καταφέρουμε στις υποδομές να στείλουμε προαστιακό στα Κουφάλια, στα Κουφάλια όχι, αλλά τέλος πάντων πάει μέχρι το Πολύκαστρο, ας πούμε, το τρένο, ή το μετρό προχωρήσει δυτικά, κάνει μια κίνηση. Αυτά 20 χρόνια. Τότε θα μπορέσουμε να... και δούμε την πόλη να μεγαλώνει. Για την ώρα δεν φαίνεται ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να μεγαλώσει θεαματικά, έτσι δεν είναι?
0: Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Το μετρό δυτικά εννοείται ότι πρέπει να γίνει, αλλά μιλάμε για ένα έργο που αφορά τον αστικό ιστό της πόλης. Ναι. Ο προαστικός είναι μια άλλη ιστορία.
1: Οι Κατερινιώτες, ας πούμε.
0: Δεν είναι δύσκολος.
1: Οι Κατερινιώτες έζησαν την ευλογία. Μιλώ γύρω-γύρω. Έζησαν την ευλογία να δουλεύει το τρένο. Μετά χάσαμε τα τρένα, τα χάσαμε όλα. Αν το τρένο μας πήγαινε γρήγορα στη Λάρισα και όλη η διαδρομή με τα εκατέρωθεν χωριά είχε τη δυναμική, αν φτάναμε στην Έδεσα με μια γραμμή, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
2: Είναι ακριβώς το μοντέλο της Γερμανίας, της Γαλλίας.
1: Και κύριε Περτσινίδη, είναι χαρακτηριστικό αυτό που δείχνει πόσο πίσω είμαστε στα επίπεδα αυτά, στις υποδομές. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, το είπατε χαρακτηριστικά. Τώρα μπορώ να πατήσω δύο κουμπιά και να δω μια άδεια που βρίσκεται, τι είναι, τι δεν έχει,
2: δηλαδή,
1: πρόβλημα.
2: Ξέρετε τι λέει ο Στέφανος, κύριε Περτσινίδη, αυτό το οποίο όντως κάνουν οι σύγχρονες πόλεις, το να μένεις στα Μουδανιά και να έρχεσαι με ένα τρένο γρήγορα στη Θεσσαλονίκη και να έχεις χαμηλότερο κόστος απόκτησης κατοικίας στα Μουδανιά από τη Μαρτίου. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολιτισμός. Αυτό ζητάει η χώρα. Δεν ζητάει δύο επιπλέον ορόφους στις οικοδομές, κατά τη δική μου εκτίμηση, κύριε Περτσινίδη.
0: Ναι, πάτε σε ένα άλλο θέμα. Εγώ δεν διαφωνώ. Συμφωνώ απολύτως ότι είναι ο πολιτισμός, όπως το λέτε. Είναι κάτι το οποίο θα δουλέψει στην επόμενη γενιά. Ξέρετε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε εύκολα τις συνήθειες κίνησης κάποιων ανθρώπων. Λοιπόν, εγώ βλέπω και στο μετρό πόσο πολύ το χρησιμοποιεί η νέα γενιά, λοιπόν, τα νέα παιδιά, έτσι, και πόσο λιγότερο το χρησιμοποιούν οι μεγαλύτερες ηλικίας. Λοιπόν, όχι αυτοί που χρησιμοποιούσαν αστικό, αυτοί το χρησιμοποιούν, εννοείται, έτσι, αυτοί που χρησιμοποιούσαν το αυτοκίνητό τους. Λοιπόν, η συνήθεια είναι κάτι το οποίο είναι με την ηλικία, όσο περνάνε τα χρόνια, νομίζω ότι δύσκολα αλλάζει κάποιος τις συνήθειες του. Αλλά από εκεί πέρα, οι προαστιακοί σιδηρόδρομοι πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ στη μετακίνηση στη χώρα και να συνδέσει τη Θεσσαλονίκη. Το έχουμε προτείνει εμείς πολλές φορές, έτσι, με όλες τις πρωτεύουσες, ας πούμε, της κεντρικής Μακεδονίας. κυρίως με την Έδεσσα, στην οποία ο δρόμος αυτή τη στιγμή είναι όπως είναι.
1: Μάλιστα. Καλημέρα κύριε Πετσινίδη, σας ευχαριστούμε για την κουβεντούλα, έχει ενδιαφέρον, κατοικία, άντε φτιάξει οικογένεια τώρα, 30 χρονών, με το κορίτσι σου, το κορίτσι σου με σένα, κάνει συζήτηση ας πούμε, θα παντρευτούμε μας τόσα χρόνια μαζί, θα κάνουμε κανένα παιδί, πού θα μείνουμε, στις μάνας μου, πού αλλού, πώς θα γίνει.
2: Αν είχες τρένο. Και έμενε στα Μουδανιά και κατέβαινε
1: στην
2: Ελλάδα.
1: Γιατί βάζει τα Μουδανιά, σε πειράζει το Πολύκαστρο.
2: Το Πολύκαστρο.
1: Τι λοιπόν, ρατσισμό ανατολικό είναι.
2: Πες εσύ μια άλλη δυτική περιοχή. Αν είχε ένα τρένο αξιόπιστο, μένει εκεί και κατεβαίνει αν θέλει και η δουλειά σου είναι στην πόλη, κατεβαίνει.
1: Ανατολικά ή δυτικά εξαρτάται. Μια χαρά.
2: Όπως είναι ανεπτυγμένες όλες οι βόρειες χώρες και όχι μόνο. Η Ιταλία είναι μια χώρα.
1: Τι ωραία είναι
2: μόνο,
1: η Γαλάτιστα.
2: Μόνο σιδηρόδρομος. Έτσι.
1: Μια χαρά δεν είναι σου ρωτή. Χαλκιδόνα.
2: Με ένα αξιόπιστο τρένο όμως.
1: Γιατί δεν είναι ωραία στην Αλεξάνδρεια, περνάει και το τρένο, αλλά ναι. Και ωραίο σταθμό. Μα ακούει κανείς την Αλεξάνδρεια, φανταστείτε. Κανονικά η Αλεξάνδρεια με ένα σωστό τρενάκι σαν αυτά τα ιταλικά, που ρε παιδιά. Πότε ήταν αυτό? Δεν έχει πολύ καιρό. Στην Πολόνια πήραμε το τρένο με το φίλο μου τον Αποστόλη και πήγαμε εκεί κάπου δίπλα, είναι η Φεράρα νομίζω κάπου είναι, και δεν πήραμε το πολύ γρήγορο που πήγαινε στην Βενετία, πήραμε ένα τοπικό. Το τοπικό πήγαινε με 120 χιλιόμετρα, τσακ έφτασε. Λέω παιδιά, τι έγινε?
3: 99 ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM, ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 10. Μπανιό, κουζίνα ή ολική ανακαίνιση? Πριν ξεκινήσεις, υπάρχει πάντα μια ερώτηση. Πόσο θα μου κοστίσει? Στο Vreston.gr, online υπολογιστής κόστους σου δίνει μια πρώτη εικόνα της ανακαίνησης που σχεδιάζεις. Και μετά, μηχανική, συνεργεία, προγραμματισμός και επίβλεψη μπορούν να περάσουν σε ένα σημείο ευθύνης. Εσύ αποφασίζεις τι θέλεις. Η Vreston οργανώνει πώς θα γίνει.
4: Vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
1: Παλιά οι δικές μας ξέρανε το σκατό τους για να αφήσουν λίγα φράγα, να κάνουν και ένα μικρό δάνειο. Δουλεύαν όλοι μαζί να πάρουμε ένα σπίτι, να έχει οικογένεια ένα σπίτι, να μην σερνόμαστε εδώ και εκεί. Τώρα το θέλουμε το σπίτι? Τα παιδιά μας, κοιτάξτε, μπορεί να κληρονομήσουν.
2: Ναι, μπορεί να κληρονομήσουν το σπίτι τα παιδιά και να το πουλήσουν. Είναι μια... Μια σοβαρή πιθανότητα.
1: Και το κορόιδο μπαμπάς και μαμά, ας πούμε, έφαγαν τη ζωή τους για τεσσαραντουβάλια. Ποιος είναι στη γραμμή?
0: Καλημέρα, ο Δημήτρης είμαι στη...
1: Ναι, Δημήτρη.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και ο Δημήτρης για το ότι θέτει πρώτα όρο τη μεταφορά. Όρο το τρένο, όρο τη γραμμή, τον προαστιακό. Κομμάτι αυτού του σκηνικού βυρητού που έχουμε σε πολλές περιοχές, ειδικά της Δυτικής Θεσσαλονίκης και του παλιού κέντρου εκεί, παλιά Λαχανοβράκη έτσι, είναι ακριβώς ο λόγος αυτός. Γιατί ο κόσμος δεν μπορούσε και δεν μπορεί να φύγει προς τα έξω, σε ακτίνα 30-40 χιλιόμετρα. Γιατί δεν υπάρχει λογική να πάρω το αυτοκίνητο και να κινούμε, αυτό είναι παράλογο. Η λογική είναι με μέσα μαζικής μεταφοράς, με σταθερή τροχιά. Στη Γερμανία, και στην Ιταλία. Έχει, για κάποιους που ψάχνουν να βρουν σπίτια, έχει σπίτια με 400 με 600 χιλιάδες ευρώ στον αστικό και ημιαστικό ιστότιο των πόλεων του, των μεγαλοπόλεων, και έχει σπίτια με αυλές που λες και εσύ, με ομορφιά, με κουλτούρα, με ταυτότητα, με 200.000 και 180.000 και 250.000 ευρώ. Για αυτές τις χώρες που το ποιοτικό το δείτε.
2: Στη Γερμανία μένεις στο Μόναχο, είσαι 40 λεπτά από το Μόναχο με το τρένο. Ακριβώς. Και είναι σαν να είσαι μέσα στο Μόναχο.
0: Και παίρνεις ένα σπίτι, ζεις με πολιτισμό και είσαι και πολιτισμένος. Όταν λοιπόν θα ζεις σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον με την αυλή σου, υπό την ηρεμία, το γείτονα.
1: Έχεις δικό σου σπίτι, γίνεις... Δημήτρη?
0: Δικό μου δάνειο έχω.
1: Άντε με γεια. Με το καλό. Καλό ξέπλεγμα, ευχαριστώ. Πάμε πριν πάω σε διάλειμμα. Παιδιά, το συγκλονιστικό, σας το είπα. Έχω ένα φίλο. Κατεβαίνει στο κέντρο με το λεωφορείο και μου λέει: γράψε μια έκθεση, θα σου πω δύο πράγματα και γράψε εσύ την έκθεση. Μπήκε ελεγκτής του ΑΣΤ στο 20. Και κατέγραψε, μου λέει, τις κινήσεις που έκαναν οι άνθρωποι που ήταν μέσα, οι επιβάτες, γιατί προφανώς πλην ελαχίστων δεν είχε κανένα εισιτήριο. Σκεφτείτε, το μπήκε ο ελεγκτής στο 20. Ποιο είναι το 20? Το 20 ξεκινά από το... Ήταν στο τέλος, νομίζω, πάνω ψηλά. Για αυτό πήγαινε. Φανταστείτε να μπει στο 20 ο ελεγκτής. Πλατεία στο τέλος, Εγνατία, Λακαδά, κόβει μέσα στην Επτάλοφο, έτσι δεν είναι? Περνάει από την Επτάλοφο μέσα και συνεχίζει προς τον Εύωσμο. Έτσι. Μπήκε ελεγκτής στο 20. Άλλο πάλι σύνδρομο. Ας τα κάνουν δωρεάν και τα κτέλ και τα εισιτήρια του λεωφορείου. Το αναφέρω αυτό, σε παρακαλώ Θεοδώρα, συνδέσου λίγο να σε ακούσουμε από το Αλκαζάρ, δηλαδή Βενιζέλου. Μπήκε ελεγκτή στο 20. Φανταστείτε λίγο τα πρόσωπα.
5: Παίρνει άλλους 56 ο Άστη, μαθαίνω, και συνολικά θα φτάσει στους 96.
1: Μπήκε ο ελεγκτής στο 20. Ένα νεαρό κοριτσάκι 16 χρονών, 17, ανέβαινε στο σπίτι, κατέβηκε. Ένας κύριος, αμήχανα τάχα μου έψαχνε, πήγε ο ελεγκτής, του λέει, έχετε στήριο, λέει, το νομίζω ότι το, δεν το χτύπησα. Μια άλλη κυρία ψάχνει να βρει μια δικαιολογία. Πόσο έχει το στήριο? 60 λεπτά. Θα μου πεις, ας τα κάνουν δωρεάν, γιατί κοροϊδευόμαστε? Γιατί να φτάνουμε να εκπαιδευόμαστε στο τζαμπατζίδες? Ξέρετε τι προσβολή είναι να το πεις στον άλλο τζαμπατζί?
5: Δεν νομίζω να προσβάλλονται.
1: Καλά, ο Σάκης πάντα νομίζει ότι είμαστε μία ελίτ που θέλουμε να είναι νοικοκυρεμένοι και όλοι οι υπόλοιποι είναι. Άσε ρε Σάκη τώρα.
5: Τι είναι οι τζαμπατζίδες? Τζαμπατζίδες είναι. Μικρολαμόγια είναι.
1: Ορίστε.
5: Στην ιεραρχία των λαμογιών είναι στα κατώτερα στρώματα.
1: Φτωχοδιάβολο.
5: Αν ξεκινάει αυτό ως εκπαίδευση, προοδευτικά θα γίνουν και μεγαλύτερα λαμόγια. Καλή πρόοδο.
1: Μπήκε ο ελεγκτής στο 20.
6: Καλή σας μέρα και από μένα. Με την επίσημη τελετή εγγενείων να ολοκληρώνεται σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού, το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Σκουριές περνά πλέον από την κατασκευή στην παραγωγή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή. Πίσω από αυτή τη στιγμή βρίσκονται χρόνια εργασιών και χιλιάδες άνθρωποι, ενώ μπροστά ανοίγεται ένας μακρύς παραγωγικός κύκλος με σύγχρονη τεχνολογία, νέες δεξιότητες και ισχυρή σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Με ορίζοντα περίπου 20 ετών, οι Σκουριές διαμορφώνουν ένα νέο κεφάλαιο για τη Χαλκιδική, με 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, 80 εκατομμύρια δολάρια σε κοινωνικά έργα και συνολική αξία εξαγωγών 17,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με καθοριστική συμβολή στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας.
1: Τα νεότερα της Βενιζέλου, Εγνατία, Αλκαζάρ, Χαμζά Μπεϊ, πώς λεγόταν το παλιό δημαρχείο?
7: Καραβάν Σαράι.
1: Καραβάν Σαράι.
7: Ναι.
1: Καπνεργάτης, Μπεζεσθένη, Ίωνος Δραγούμη.
7: Οδός Βαμβακά.
1: Το Στενάκι.
7: Το Στενάκι, το οποίο είναι υπέροχο. Έχω κάτσει εδώ.
1: Μια φορά. Τα χρόνια εκείνα της, άσε να πω καμιά ξυπνάδα λίγο παλιατζούρικη, έτσι όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι θυμούν τα μικρά τους. Κάποια φορά λοιπόν μου λέει η μάνα μου, εκείνα τα χρόνια στο σπίτι στις Οικές, παίρναμε στο σπίτι δουλειά και κεντούσαμε με μηχανές διάφορα στην εποχή της βιοτεχνίας, δουλειά στο σπίτι. Και μου λέει, δεν πας και τα καθαρίζαμε εμείς πιτσιρικάδες, καθαρίζαμε τα γύρω γύρω και τα στέλναμε στους σε αυτούς που θα κάναν παραγγελίες, ποδιές για την κουζίνα, μπλουζίτσες και διάφορα πράγματα. Μου λέει, μαμά μου, δεν πας να κονίσεις τα ψαλιδάκια? Είναι κάτι μικρά ψαλιδάκια. Καθαρίζαμε γύρω-γύρω τις ραφές, τα ξεφτίσματα. Και κατέβηκα, πήγα εκεί στη Βαμβακά που λέει, δίπλα ακριβώς είναι το καφενείο. Πώς λέγεται το μεγάλο καφενείο τώρα?
7: Το πίσω, από την πίσω πλευρά, μάλλον με Βενιζέλου, λέγεται Καφοδίο.
1: Το Καφοδίο. Το Καφοδίο είναι το πιο μεγάλο εκεί. Τώρα είναι, κάνει και παραστάσεις μέσα, παίζουν και συγκροτήματα. Πολύ ωραίο καφενείο και πολύ ωραία γωνίτσα. Λοιπόν, ακριβώς δίπλα από το καφενείο ήταν ένας που ακόνησε. Μου κάνει εντύπωση το Αλκαζά. Το είχα ξαναδεί. Πρέπει να ήμουν 13, 14 χρονών, 15. Δεν ήταν εύκολο να γυρνοβολάμε μέσα, πέρα, δόθε από τις οικίες, αν και ήταν μόνο 20 λεπτά με τα πόδια. Με τα πόδια, πολύ με τα πόδια. Και εκεί ήταν αυτό το παλιό πράγμα που είχε κάτι τεράστιες πινακίδες και διαφήμιζαν μεσογραφιές ταινίες. Μάλιστα κάποια στιγμή αργότερα έγινε και τσόντες, έπαιζε και τσόντες.
2: Πριν μισό αιώνα, έτσι.
1: Περίπου, ναι, πριν 50 χρόνια. Γιατί γελάς, Δημήτρη? Ξέρεις πόσο χρονών είσαι?
2: Όχι, λέω το
1: μισό. Όχι, αν ξέρεις πόσο χρονών είσαι, αν το συνειδητοποιήσεις. Εντάξει. Λοιπόν, Θεοδώρα.
7: Λοιπόν, εγώ σε αυτό το καφέ που κάθομαι, προσέξτε τώρα, είναι το The
1: Caravan. Στο 20.
7: Είναι ξενοδοχείο, μπουτίκι ξενοδοχείο, το οποίο εφάπτεται με την Ίωνος Δραγούμη, ακριβώς απέναντι από τη μεγάλη πλατεία του Αλκαζάρ ή αλλιώς Χαμζαμπεϊ. Σε αυτό το σημείο λοιπόν έχουν γεμίσει και τα τραπεζάκια εδώ και ώρα, και ακριβώς απέναντί μου είναι η πλατεία στην οποία γίνονται εργασίες, πυρωτώδεις εργασίες, έτσι ώστε να είναι έτοιμη η πλατεία για τα εγκαίνια το Σάββατο το απόγευμα. Εν τω μεταξύ, έχουν φύγει κάποια από αυτά τα οποία έτσι προστάτευαν την πλατεία μέχρι να γίνουν οι εργασίες, και είδα προς έκπληξή μου ότι υπάρχει και ένα άγαλμα του Ιασονίδη, το οποίο παραμένει εδώ στη γωνία. Τώρα το είδα αυτό. Καλημέρα. Περαστική. Και αυτήν την ώρα οι εργασίες είναι πυρετώδεις. Τι να σας πω, φτιάχνουν τον αύριο χώρο, τοποθετούνται και ιστοί για να μπουν οι σημαίες. Βλέπω την ελληνική σημαία, βλέπω τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν βλέπω κάτι άλλο τώρα. Τι να σας πω, από τις πιο ωραίες γωνιές αυτό το σημείο. Και μάλιστα η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου μου έλεγε ότι περιμέναμε τόσα χρόνια να φύγουν οι λαμαρίνες, να ανοίξει εδώ όλος ο χώρος και να απολαύσουμε αυτό το μοναδικό μνημείο, το οποίο, προσέξτε, μιλάμε για το Χαμζαμπεϊ, το πρώτο τέμενος στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο. Χτίστηκε στις αρχές του 15ου αιώνα. Γιατί λέγεται Χαμζαμπεϊ? Προς τιμήν του ναύαρχου Χαμζαμπεϊ, το έκτισε η κόρη του, η Χαυσά, μερικά χρόνια από το θάνατό του. Ποιος είναι ο Χαμζαμπεϊ? Είναι αυτός που συμμετείχε στην άλωση της Θεσσαλονίκης. Αυτό συμμετείχε. Είναι αυτός, κατά την πολιορκία της Θεσσαλονίκης, έτσι, το 1430. Εφάρμοσε ναυτικό αποκλεισμό στο Θερμαϊκό και έτσι συνέβαλε στην κατάληψή της. Είναι ο ίδιος ο ναύαρχος, ο οποίος έκανε επιδρομές σε Ήμβρο, Λίμνο, Θάσο, παράλια Μικράς Ασίας, τα οποία πέρασαν στους Οθωμανούς. Και μόνο στη Ρόδο τον σταμάτησαν οι Ιαωνίτες, οι Πότες. Το 1460 τον στείλανε για μια αποστολή στη Βλαχία και εκεί τον σκοτώσανε. Αυτός λοιπόν είναι ο Χαμζαμπεϊ. Προς τιμήν του δηλαδή έγινε αυτό το τέμενο, στο πρώτο στη Θεσσαλονίκη τότε. Και σκεφτείτε, βάλτε λίγο το μυαλό σας, γύριστε το πίσω, κλείστε τα μάτια. Μιλάμε για μια Θεσσαλονίκη που τότε είχαμε τη Ρωτώντα, 4ο αιώνας. Είχαμε τον Άγιο Δημήτριο. Λοιπόν, ξεκινάει, χτίζεται αυτό το τζαμί, το οποίο ξεκίνησε ως μικρό συνοικιακό τέμενος ή αλλιώς εντευκτήριος οίκος, έτσι θα το ακούσετε, δηλαδή οίκος προσευχής. Και αργότερα άρχισε να αναπτύσσεται, γιατί και η Θεσσαλονίκη άρχισε να μεγαλώνει, υπήρξε μεγαλύτερη ανάγκη και σιγά σιγά μεγάλωσε. Σκεφτείτε ότι αργότερα ο Σουλτάνος ο Σελίμ ο δεύτερος διέταξε την απόσπαση εικόνων 20 κιόνων από τον Ναό του Αγίου Μινά, από τη Ρωτώντα και από ένα ακόμα μοναστήρι της Θεοτόκου του Υπομνημνίσκοντος, και αυτοί οι κίονες βρίσκονται εδώ.
1: Αυτοί οι κίονες στο περίβολο είναι στο Αλκαζάρ, δηλαδή.
7: Ναι, βέβαια.
1: Αυτή η κίνηση που βλέπουμε πίσω στην αυλή και στο ενδιάμεσο, που θα τους δούμε μόλις ανοίξουν το Σάββατο, είναι παρμένη από άλλα.
7: Ναι.
1: Σοβαρά, ε.
7: Αυτό γινόταν κατά κόρον ούτως ή άλλως.
1: Ούτως ή άλλως.
7: Γινόταν παντού, σε όλο τον κόσμο.
1: Δεν μου λες
7: εσύ,
1: τι ωραία που μας τα λες. Μήπως πρέπει να γίνεις ξεναγός, δηλαδή δεν το δούμε λίγο.
7: Είχα την τύχη πριν από ένα μήνα να μπω με την κυρία Λίνα Μενδώνη μέσα. Ήρθε τότε η κυρία Μενδώνη για την επίβλεψη των εργασιών, για να δει πώς προωθούν, πώς εξελίσσονται τα έργα. Και το είδα μέσα. Είναι, τι να σας πω, μια μαγεία. Καταρχάς μπαίνει κανείς μέσα, η είσοδός του κοιτάζει στην Ίωνος Δραγούμη. Προσέξτε, υπάρχει σημασία που είναι έτσι το τέμενος. Κοιτάζεις προς τη Μέκα. Και μάλιστα χτίστηκε με τις προδιαγραφές της Μέκας. Λοιπόν, μπαίνει κανείς μέσα και βρίσκεται σε ένα αίθριο. Μπορείτε να δείτε στο arthes.gr, ρεπορτάζ 1η Σεπτεμβρίου. Τότε το κάναμε. Βρίσκεται σε ένα αίθριο, βλέπει γύρω-γύρω τους κίονες και μετά μπαίνει μέσα στους χώρους, οι οποίοι στην ουσία είναι ανοιχτοί. Υπάρχουν ακόμα κάποιες επιγραφές που έχουν μείνει από τότε, πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός για να τις δεις, και επίσης παραμένει και ο ζωγραφικός διάκοσμος. Έχει μεγάλη ιστορία το Χαμζά Μπέι, ας σκεφτεί κανείς.
1: Τώρα πώς θα το λέμε, Αλκαζάρ, Χαμζά Μπέι, τι λέει Μενδώνη?
7: Χαμζά Μπέι, Χαμζά Μπέι. Τώρα το Αλκαζάρ, Αλκαζάρ, παιδιά,
1: αρέσει, είναι...
7: προσέξτε λίγο. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, γιατί ο Χαμζά Μπέι συμμετείχε στην άρρωση της Θεσσαλονίκης. Έχεις
1: τι
7: δίκιο.
1: Θα ευλογάμε το Χαμζά Μπέι που πήρε από τους Βυζαντινούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Από την άλλη όμως, σκεφτείτε και το εξής.
1: Μάλιστα.
7: Το κτίριο από το 1467, από το 15ο αιώνα έως και το 1930, δηλαδή μιλάμε για αιώνες, ήταν Χαμζά Μπέι. Από το 1930, δηλαδή στο Μεσοπόλεμο και μετά, άρχισε να λειτουργεί ως κινηματογράφος. Σκεφτείτε ότι έπαψε να λειτουργεί ως τζαμί στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Είμαστε
1: λοιπόν, 1912. Όπως οι Τούρκοι έχουν καθαρίσει πολλές ονομασίες ελληνικές, έτσι και εμείς καθαρίσαμε κάποιες τουρκικές στα πλαίσια του ξεπλύματος της ιστορίας, αλλά η ιστορία παραμένει εκεί, τα χρόνια έχουν περάσει. Εμείς με τους Τούρκους ακόμα έχουμε παρεδώσει και μπελάδες και διάφορα. Επομένως, αν είναι Χαμζά Μπέι ή Αλκαζάρ, τώρα γιατί Αλκαζάρ, τέλος πάντων, θα τα δούμε στη συνέχεια. Δεν μου λες πού κάθεσαι τώρα?
7: Στην οδό Βαμβακά και βλέπω όλη την πλατεία.
1: Δεν σηκώνεσαι από εκεί να πας να δεις αν ο Δήμος Θεσσαλονίκης πήρε αυτό το τενεκό μαχαλά που έχει... λοιπόν, που έχει παρατημένο εκεί και είναι σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης τόσα χρόνια και προσβάλλει την αισθητική της όλης περιοχής και την δική μας. Στη γωνία με την Ίωνος Δραγούμη, πήγαινε λίγο, φύγε. Πάρε τα πράγματα σου. Περπάτα, παιδί μου.
7: Θα σας πω γι' αυτό.
1: Φτάνει πια, έκατσες εκεί τόση ώρα.
2: Ναι, παιδί.
7: Ζάλισα και τους τουρίστες. Πω. Έχουν παραγγείλει εδώ πρωινό. Τι να σας πω. Λοιπόν, φεύγω από εδώ. Δώστε μου λίγο χρόνο.
1: Εν τω μεταξύ, η πλευρά που βλέπει δυτικά του Αλκαζάρ Χαμζά Μπέι, αφήνει μια πλατεία στην οποία είναι το άγαλμα του Ιασονίδη, μια πρωτομή του Ιασονίδη, του μεγάλου αυτού ανθρώπου. Άλλη φορά για τον Ιασονίδη, διότι αν ανοίξουμε αυτό το θέμα με τη Θεοδόρα θα μας κάνει ολόκληρη ξενάγηση και την προσωπογραφία του Ιασονίδη, μεγάλος για τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έχει μια πάρα πολύ ωραία πλατεία για την οποία θα σας πω δύο πράγματα και για αυτό το χάλι που επιτρέπουμε να είναι μέσα στα μούτρα μας τόσα χρόνια, και ενώ παραδίδεται το Αλκαζάρ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο δεν μπόρεσαν να ξυλώσουν από εκεί αυτό τον τενεκεδό κοντέινερο, κατουρά ο σκύλος γάτα, κανασουρωμένος και τέσσερα καφάο μέσα στα μούτρα μας, στο πιο περίοπτο σημείο και πιο σημαντικό σημείο της Θεσσαλονίκης, η Βενιζέλου, η Εγνατία, η Ιώνος Δραγούμη. Και από κάτω είναι, τι να σου πω, Νεφρά, Σηκώτη, όλα μαζί της πόλης. Για να δούμε τι λέει η Θεοδόρα. Είναι εκεί, έχει γούστο να τα άφησαν εκεί από. Σ' ακούω. Ναι.
7: Μυρίζει βογιά. Πω, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, πέρα από τις εργασίες οι οποίες γίνονται, βάφουνε και τα καφάω, τα γύρω-γύρω. Είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Καλή σας μέρα, κύριε. Καλημέρα. Και αυτό το που λες το... πώς να το πω...
1: Τενεκεδό Μαχαλάς.
7: Ναι, γύρω-γύρω έχει βαφτεί, γιατί έχει κάτι καφάο γύρω-γύρω.
1: Φαντήρ κοντέινερ.
7: Τα οποία έχουν βαφτεί σε μια γκρι, σκούρη, ποντική μπογιά, που απομυρίζει ο τόπος μπογιά. Αυτό βρίσκεται ακριβώς μπροστά.
1: Ποιο είναι το αυτό, παιδί μου? Είναι ακόμα εκεί αυτό μέτρησης, το χάλι δηλαδή?
7: Ναι, εδώ είναι. Είναι ο σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Καλά ρε εσύ δήμαρχε, τι χάλι είναι αυτό τώρα? Τι ρε ζηλίκι. Το βάφουν πρόχειρα τώρα, δηλαδή βάφουν και το κοντέινερ?
7: Το κοντέινερ λίγο το περιποιήθηκαν, ναι. Τοποθέτησαν και κάτι... τι να σας πω, είναι εικόνες μέσα από το Χαμζά Μπεϊ για να βλέπει ο κόσμος γύρω-γύρω, έτσι να το καλύψουν λίγο. Τα καφάο που είναι γύρω-γύρω τα βάφουν γκρι αυτήν την ώρα, τα καλοπίζουν δηλαδή, γιατί πραγματικά φαίνεται κάπως. Είναι ακριβώς μέσα στην είσοδο.
1: Δηλαδή ποια είσοδο? Πάνω στη γωνία.
7: Πάνω
1: στη γωνία, πάνω η Ιόνος Δραγκούμη. Δεν υπάρχει σημείο που να μην περνάει άντρα. Δηλαδή πώς θα γίνει? Και δεν μπορούν αυτά τα καφάω να συμμαζευτούν κάπως, να γίνουν κάπως? Τι χάλι
7: πρέπει να
1: είναι.
7: Φύγουν. Πρέπει να φύγουν, Στέφανε.
1: Γιατί
7: δεν μπορεί να γίνει συμμάζευμα.
1: Γιατί δεν πιάνει η Μενδώνη εκεί πέρα το δήμαρχο να του πειρεσεί? Δήμαρχε, τι χάλι, εγώ σε φέρνω εδώ πέρα το όλο το ιστορικό της...
7: Τον έπιασε.
1: Σοβαρά?
7: Δεν ξέρω αν τον έπιασε βέβαια, αλλά θα σας πω. Έχω ρεπορτάζ γι' αυτό.
1: Για πες μου.
7: Προσέξτε τώρα, αυτός ο σταθμός, όπως και άλλοι 7 στο σύνολο του Δήμου Θεσσαλονίκης, αυτοί οι σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, βρίσκονται στην πόλη τα τελευταία 30 χρόνια. Κάνουν μετρήσεις και παρουσιάζονται στο site.
1: Είσαι σίγουρη μήπως έχουν μπει μέσα ποντίκια, αράχνες και κατσαρίδες της πόλης Ξανθές? Κατσαρίδες.
7: Αυτός τώρα, ο οποίος βρίσκεται μπροστά στη μούρη του Αλκαζάρ, θα μετακινηθεί λίγο. Δηλαδή...
1: αυτό το χάλι δηλαδή θα το πάρουν και θα το πάνε πού?
7: Δεν θα φύγει από εδώ. Δεν φεύγει από εδώ. Δεν φεύγει. Θα μετακινηθεί...
1: Στείλε φωτογραφίες. Και... έλα, πλάκα κάνεις.
7: Και
1: τώρα
7: θα πάει...
1: Με δουλεύεις, γιατί έχω ευαισθησίες επί του θέματος. Λοιπόν,
7: ακούστε με, έχω ρεπορτάζ. Τους επόμενους μήνες θα γίνει αυτό. Δηλαδή. Δεν θα γίνει τώρα.
1: Δεν θα φύγει από εκεί, παιδί μου, αυτό το πράγμα. Αυτό το...
7: σε κανένα 2 μήνες περίπου θα
1: και
7: μετακινηθεί.
1: Θα
7: δεν θα φύγει.
1: Πού
7: θα πάει?
1: Πάνω. Στον Ιασονίδη.
7: Στη γωνία, Βαμβακά, με...
1: στον Ιασονίδη θα πάει.
7: Αυτή που κατεβαίνει. Σχεδόν, γιατί ο Ιωσονίδης εκεί που βρίσκεται, τώρα ο Ιωσονίδης και Χαμζά Μπεϊ, να σας πω την αλήθεια, τη σύνδεση δεν μπορώ να την καταλάβω. Εντάξει, okay. Δεν την μπορώ να την καταλάβω.
1: Καλά, επειδή δεν μπορούμε να τα κρίνουμε εμείς αυτά τα πολιτισμικά και ιστορικά και αισθητικής, αυτό που βλέπουμε πάντως είναι αυτό το χάλι που σέρνεται τόσα χρόνια εκεί μαζί με όλη αυτή την κατάσταση στο Αλκαζάρ Χαμζά Μπεϊ. Λοιπόν, και πρέπει να τελειώνει. Παρακαλούμε πάρα πολύ το Δήμο να το σκεφτεί και να το τσακίσει από εκεί πέρα. Άχι στον καλό από εκεί πέρα. Και εσύ που δικαιολογείς την κατάσταση. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Επιτρέπεται?
7: Δεν γίνεται, λέει, να φύγει.
1: Γιατί?
7: Δεν γίνεται. Είναι 30 χρόνια εδώ. Δεν μπορεί να μετακινηθεί πολύ πιο μακριά. Πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο. Ρώτησα εάν
1: υπάρχουν
7: σταθμοί.
1: Υπάρχουν σταθμοί μέτρησης σύγχρονοι. Και μπορούμε να δει, αν δεν έχει λεφτά ο Δήμος, μπορεί να μαζέψουμε λεφτά να πάρουμε ένα σύγχρονο, συμμαζεμένο, προσαρμοσμένο στην πλατεία και στην ιστορική αυτή πλατεία που από κάτω είναι τα έγκατα της γης και 4 στρώματα της Θεσσαλονίκης, καθώς τα βλέπουμε στο σταθμό μετρό, το οποίο είναι ο σταθμός Βενιζέλου, ένα συγκλονιστικό σταθμός. Σε συνδυασμό με το μνημείο και την παράδοσή του στην πόλη, δεν δικαιολογεί την μη προσπάθεια στον τσάντιρο μαχάλο κοντέινερο κατάσταση. Δηλαδή έλεος πια.
5: Δεν μου λέτε, δουλεύει?
1: Yeah.
7: Δουλεύει. Και σύμφωνα με πληροφορίες θα έχει αγοραστεί ήδη καινούριο. Αχα. Καινούριο κύμπο.
5: Πού δουλεύει? Εγώ πάλι μέσα στον πίνακα δεν το βλέπω. Αγία Σοφίας βλέπω, Απιθύτα, Καλαμαριά, Κορδελιό, Νεοχορούδα, Πανόραμα, Σταυρούπολη, Σύνδο.
1: Του κόψαν το ρεύμα.
5: Πού είναι?
7: Μισό λεπτάκι. Αγγελάκι βλέπεις? Μαρτίου βλέπεις με Καρακάση? Αυτά είναι του Δήμου.
1: Κύριε, του Δήμου. Πρέπει να κάνω. Κύριε μου, κάθεστε εκεί που είστε. Σε 5 λεπτά θα είμαστε και πάλι πίσω. Έλα, Κώστα, γιατί. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι χάλι είναι αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν το.

0: χορηγός της εκπομπής η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί η Telekom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
1: Να, έχει δίκιο Θεοδωρά. Έχει άλλο δίκτυο Δήμος και άλλο η περιφέρεια. Δηλαδή έχει η περιφέρεια στην Αγία Σοφία και έχει ο Δήμος στην Ίωνος Δραγούμη. Έχει η περιφέρεια στο Αριστοτέλειο, έχει ο Δήμος στην Αγγελάκη.
2: Νομίζω έχει και το
1: Πανεπιστήμιο κάποιος.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
3: Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σταθμό. Περιμένετε. Κώστα, τελευταία έκανες ένα ρεπορτάζ στο Βαρδάρι. Εκεί, στην πάνω πλευρά, είχε και εκεί ένα σταθμό μέτρησης, θυμάσαι?
0: Ναι, πώς δεν θυμάμαι, αλλά πρέπει να είναι εγκαταλελειμμένος και αυτός, όπως και όλη η πλατεία. Πάει μαζί με την πλατεία και οι τουαλέτες, που έχει και τουαλέτες εκεί.
3: Στο Βαρδάρι.
0: Ναι,
3: αλλά είναι κλειστές. Καλά, καλά. Ας μείνουμε τώρα να πάρουμε, παιδιά, πρέπει αυτό το τσάντιρο τένεκε εδώ, κατουρημένο, με μπροστά που έχει και καφάο κοντέινερο μετρητή, να το πάμε αλλού.
1: Εγώ λέω κάθε υπηρεσία να βάλει το δικό της δίκτυο. Δηλαδή να έχει και αντιπεριφέρεια ένα δικό της και μετά να έχει και το δημοτικό διαμέρισμα.
3: Για να σας αγοράσουμε, ένα σταθμό και να κάνουμε μια μελέτη μόνοι μας, να δούμε που είναι καλύτερα να μπει, να φαίνεται και ωραία. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Μας προσβάλλει. Επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί... γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
10: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
9: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
14: Ώρα για το απόλυτο anti-aging μουσικό πάρτι με τον Μιχάλη Ρακιτζή και τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.

απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο,

0: Τότε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με... 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
3: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nipe είναι για την πραγματική ζωή. Nipe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
1: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nipe που σου αξίζει.
2: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγουν.
4: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γυρίσουμε.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Έχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
2: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις πρόμου?
3: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
2: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
3: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
2: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
3: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
4: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
6: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
7: Υγιεινά και νόστιμα νέα από τα Λαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
8: Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
9: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψωνιά?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
15: Δεν βλέπω καμιά διαφορά στις καιρικές συνθήκες ούτε για σήμερα, ούτε για αύριο, ούτε για μεθαύριο. Είναι σχεδόν σαν βγαλμένες από καρμπόν. Φαίνεται μια μεταβολή την Κυριακή και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα έχει και νερό το μενού. Όσο πιο δυτικά, τόσο πιο πιθανό, αλλά έχω την αίσθηση ότι δύσκολα θα την γλιτώσει και η κεντρική Μακεδονία με ταυτόχρονη πτώση της θερμοκρασίας, αλλά αυτά για Κυριακή, έχουμε περιθώριο ακόμη.
16: Καιρός για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του, με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
17: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
18: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
17: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
18: Να γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
17: Και τέλεια γεύση.
18: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
17: Κατσικίσιο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
19: Στο Μεταλλείο Σκουριών δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
20: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
22: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
23: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
24: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
25: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
26: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
27: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
29: Πουθενά. Είμαι AI.
28: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
29: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
28: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
0: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βιτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βιτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
15: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας και καλό πρωινό. Σήμερα το σύστημα ανοίγει το εργοστάσιο στις Κουριές και αρχίζει να βγάζει χρυσάφι και χαλκό και τι άλλο, κύριε Διαμαντίδη?
1: Χαλκό χρυσό.
15: Χαλκό χρυσό και αργότερα ενδέχεται και γάλλιο. Δεν ξέρουμε.
1: Χαλκό χρυσό.
15: Αυτή χαλκιδική και τι δεν έχει? Έλατα, ελιές, βρόσιμες, καβουρότρυπες, μέλι, ναι, και λίγο μέλι.
2: Ένα καρό ζαζαβάτια, Airbnb.
15: Ναι, το μεταξύ ξέρεις, όσο προχωράει το Airbnb δεν θα μείνει κανείς να δουλεύει στα υπόλοιπα. Δηλαδή τώρα εσύ αν είσαι στη Σικιά, ας πούμε, και δώσεις 10 δωμάτια. Πάρεις 10 δωμάτια. Γιατί μετά να βάζεις και ντομάτες και κατσίκια?
2: Εννοείται. Αν είναι να παιδεύεσαι με την πράσινη ελιά, να πάρεις 1,5 ευρώ το κιλό.
15: Δεν έχει ελιά η Σικιά, δεν έχει. Λοιπόν, πάμε στη Θεοδώρα. Πάμε στη Θεοδώρα να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το χάλι. Πάμε στη Θεοδώρα. Μισό λεπτάκι λίγο.
3: Έρχεται και το νέο κατάστημα της Έργο Κουρτίδη στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Παπαναστασίου 68 και στο e-shop ergokurtidis.gr. Το νέο κεφάλαιο της εταιρείας σε μια πορεία τριών και πλέον δεκαετιών. Το μότο τους: μας ενδιαφέρει όσο τίποτε άλλο να χτίζουμε το όνειρο των πελατών μας. Προϊόντα με ποιότητα και στυλ, άμεση εξυπηρέτηση, αξιοπιστία στις συναλλαγές, συνέπεια στις υπηρεσίες, σχέσεις με τους πελάτες που κρατούν χρόνια. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα μας περιμένουν όλους στα εγγένεια του νέου καταστήματος στην Παπαναστασίου 68 στη Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, με μοναδικές προσφορές για εκείνη τη μέρα.

0: πόλη η Θεσσαλονίκη, που είναι η καρδιά για όλους μας, είτε είστε κάτοικος της των Ουδανιών, είτε της Προβάλτας, είτε του Λυκής, Θεσσαλονίκη. Και ανάποδα βέβαια για άλλους λόγους. Αλλά εδώ τώρα σιγά σιγά αποκτάμε, συμμαζεύεται μια κατάσταση, να είναι καλά η Μεδόνη δηλαδή, η οποία το πάλεψε, και δεν ξέρω, τα λεφτά είναι και αυτά μεγάλη υπόθεση. Τώρα να κάνεις το Αλκαζάρ μνημείο είναι ένα θέμα. Για να ακούσουμε λίγο τη Θεοδώρα.
1: 10 εκατομμύρια ταμείο ανάκαμψης, από εκεί είναι η πόρη. 10 εκατομμύρια ξεκίνησε το 2022 και ολοκληρώθηκε.
0: Χρειάστηκαν ιδιαίτερες διαδικασίες στήριξης. Το μνημείο θα απαλλαγεί από την υποστήριξη στην πλευρά της Βενιζέλου, δηλαδή θα είναι ελεύθερο. Έχει στατικά ζητήματα, έκρυβε μυστικά εκτός των κοιώνων, οι οποίοι βλέπουν, θα δούμε ότι προέρχονται και από άλλα σημεία. Δηλαδή μπορείς να μας πεις δύο κουβέντες και μετά να μας πεις τι θα γίνει με αυτό τον τενεκεδο μαχαλά εκεί στο...
1: Υπήρχαν προβλήματα όσον αφορά τη στατικότητα. Σκεφτείτε ότι πέρασαν από πάνω του σεισμοί, πέρασαν από πάνω του διάφορα πράγματα. Είχε προβλήματα λοιπόν στατικότητας, είχε και διάφορα άλλα προβλήματα, τα οποία φαίνεται ότι ολοκληρώθηκαν. Το έργο δηλαδή κράτησε ναι μεν λίγο όσον αφορά την ολοκλήρωσή του, μέσα σε 22 μήνες σχεδόν ολοκληρώθηκε. Παρόλα αυτά όμως δεν υπάρχει πέριξ του μνημείου ούτε μέσα κάτι που να υποδεικνύει ότι χρειάζεται περαιτέρω στήριξη, αντιστήριξη ή οτιδήποτε άλλο, έτσι ώστε να παραμείνει ακέραιο. Αν κανείς κάτσει από την πλευρά της Ίωνος Δραγούμη, τι να σας πω βρε Στέφανε, εδώ έπρεπε να είσαι τώρα. Είμαι κάτω από ένα δέντρο με μία σκιά και βλέπω τον Τρούλο και τους Τρούλους, το μεγάλο Τρούλο, το τεράστιο που βρίσκεται στο κέντρο, και γύρω γύρω τους μικρούς. Μια εικόνα υπέροχη. Όταν φύγουν και τα συνεργεία από το σημείο, θα είναι από τις ωραιότερες πλατείες της Θεσσαλονίκης. Αρκεί να φύγει και ο σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ Ιωνός Δραγούμη και Εγνατίας. Ένα χάλι, ένα κύμπο, το οποίο το περιποιήθηκαν λίγο σήμερα για, λόγω των εγγενείων. Γύρω γύρω, όση ώρα μιλούσαμε γι' αυτό Στέφανε, τοποθετήθηκαν μεγάλες αφίσες όπου δείχνουν πως είναι μέσα το Χαμζά Μπεϊ, για να το περιποιηθούν έστω λίγο. Πρέπει όμως να φύγει. Πρέπει να φύγει. Πρέπει να μετακινηθεί και θα μετακινηθεί σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Αλλά τους επόμενους 2 μήνες δεν θα πάει πολύ μακριά, θα πάει στην απέναντι γωνία,
0: δηλαδή,
1: στην πιο πάνω γωνία.
0: Τι, μήπως είναι και αυτό μνημείο μιας κακογουστιάς και πρέπει να το κρατήσουμε για να θυμόμαστε το χάλι μας. Να φτιάξουμε ένα καινούριο σταθμό, πιο συμμαζεμένο, με καινούργια μηχανήματα, αν δεν έχουν, να ζητήσουμε. Έχει η πόλη λεφτά, είναι μερικοί που θέλουν να φτιάξουν γήπεδα, θέλουν να φτιάξουν, δεν ξέρω και εγώ τι θέλουν να φτιάξουν. Ας δώσουμε λίγα λεφτά, μαζέψουμε λίγα λεφτά, τους κάνουμε δώρο ένα σταθμό. Ντροπή. Ντροπή. Βάλαμε ένα κάρο λεφτά από το ταμείο. Φτιάξαν το μετρό με μια σύγχρονη είσοδο, εκατέρωθεν τη Εγνατία. Προσπαθούμε να συμμαζέψουμε τις τελευταίες πολυκατοικίες. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το κτίριο, το διόροφο στη γωνία της Ιωνός Δραγούμη, που έχει αυτή τη φοβερή πινακίδα επάνω που γράφει Σάντρα. Τι γράφει, δεν ξέρω τι είναι.
1: Στολές.
0: Ναι, αυτό το μπάντρα, τι γράφει, τι είναι αυτό.
1: Λοιπόν, είμαι ακριβώς απέναντι και νομίζω.
0: Δουλεύει αυτό για είναι κλειστό.
1: Φυσικά, ανοιχτό είναι, νομίζω μας ακούνε κιόλας. Ναι. Πέρασα νωρίτερα από εκεί και σαν να άκουσα. Μισό λεπτάκι να περάσω το φανάρι. Μισό λεπτάκι.
0: Πήγαινε και πέσε, παιδιά.
1: Είναι ανοιχτό, έχει στολές, είναι εποχιακό.
0: Ναι.
1: Κάθε φορά έχει και διάφορες στολές.
0: Τα Χριστούγεννα βάζει Χριστουγεννιάτικα. Ναι.
1: Χριστουγεννιάτικα.
0: Κάπου το νοικιάζουν. Αυτοί οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να φτιάξουν το.
1: Τώρα έχει καρναβάλια, στολές, ναι, για τα καρναβάλια και σημαίες και για την παρέλαση. Έχει τα ρούχα για την παρέλαση. Και σημαίες. Σημαίες τοποθετήθηκαν και έξω.
0: Ρώτησε αν είναι κανείς εκεί. Ρε παιδιά, θα γίνει τίποτα με το κτίριο τώρα που συμμαζεύεται η περιοχή?
1: Πού να ξέρουν οι άνθρωποι? Οι άνθρωποι εδώ εργάζονται.
0: Καλά, καλά. Λοιπόν, κάτσε αυτά.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Δημοσιογράφος είμαι, εργάζομαι στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κάνουμε ρεπορτάζ για το Χαμζάμπι και βλέπουμε εσάς εδώ τώρα με τις στολές. Έχετε ξεκινήσει,
2: ναι, έχουμε ξεκινήσει.
1: Ωραία, ωραία. Το νοικιάζετε εδώ το κτίριο εσείς?
0: Θα γίνει τίποτα με το κτίριο?
1: Εργάζεστε. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, όλα με το καλό. Σας ευχαριστώ πολύ. Άλλο να άκουσα ότι μας άκουγε. Πιο πάνω είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, μπερδεύτηκα.
0: Δεν πειράζει.
1: Εδώ έχει, εδώ έχει μια πολύ ζωντανή. Εσείς ακούτε? Εσάς άκουγα νωρίτερα. Τι κάνετε?
3: Μεγαλώνουμε.
1: Α, ωραίο ραδιοφωνάκι έχετε. Καλό είναι, καλό είναι. Λοιπόν, εδώ είναι μια ζωηρή γειτονιά. Δεν είναι όπως η Εγνατία που πολλά από τα καταστήματα έχουν κλείσει. Δεν είναι έτσι εδώ. Η Όνος Δραγούμη είναι πιο ζεστή. Έχει από τις στολές που είπαμε, έχει καφέ, πολλά καφέ, πολλά for all και open 24 ώρες κτλ. Α, πιο πάνω ξέρετε ποιος είναι? Είναι οι μαρμελάδες και τα λουκούμια, νομίζω ο Παπαδόπουλος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο νόστιμα είναι. Έχω κάνει στο παρελθόν ρεπορτάζ ρούχα. Α, πολύ ωραία. Ολόκληρο γωνιακό κατάστημα με γυναικεία ένδυση και μάλιστα πάρα πολύ όμορφη. Απέναντι Singer, η γνωστή Singer, η εταιρεία και τα εξαρτήματά της.
0: Ανεβαίνεις και άλλο δηλαδή καφέ. Την Ένωση Δραγούμη, δηλαδή έτσι.
1: Τώρα την ανεβαίνω. Έχει ένα κατάστημα με διάφορα. Α, έχει και κλειστά μαγαζιά. Έχει κανένα δυο κλειστά.
0: Καθώς ανεβαίνεις λίγο παραπάνω, έχει αρκετά.
1: Έχει, ναι.
0: Το ίδιο και όσο η Βενιζέλου. Και το ίδιο και η Βενιζέλου.
1: Λοιπόν, Παπαδόπουλος, να έφτασε στον Παπαδόπουλο.
0: Μυρίζει η λουκούμια.
1: Ωραιότερα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν υπάρχουν τα λουκούμια του Παπαδόπουλου. Δεν υπάρχουν. Αλήθεια σας το λέω, και οι μαρμελάδες του.
0: Εμείς τρώγαμε μπισκοτάκι και στη μέση ένα λουκούμι και το θεωρούσαμε.
1: Και ένα τελικατέσεν δίπλα. Δεν σας λέω τίποτα.
0: Θεοδώρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Η Θεοδώρα στην Ίωνος Δραγούμου, Εγνατία, Βενιζέλου, Χαμζά Μπέι, Αλκαζάρ, σταθμός Βενιζέλου και Κίμπο, σταθμός μέτρησης. Πάμε στην Ιερισσό, σε λίγο.
4: Καλημερούδια! Τι πιο όμορφο από ένα πρωινό γεμάτο ενέργεια!
5: Κόψτο! Ποια ενέργεια! Η μπαταρία σου πέθανε και το αμάξι δεν παίρνει μπροστά. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
4: Μίστερ Μπαταριάς. Κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης Περιφερειακός. Άμεσο delivery και επιτόπια τοποθέτηση. Bosch, Varta, Thea. 23 100 23 123.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το θυμάμαι σαν χτες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη. Μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή, πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
8: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Στον Επτάλοφο επιλέγουμε το καλύτερο. Black Angus με πλούσιο μαρμάρωμα, μοναδική τρυφερότητα και βαθιά γεύση για μια πραγματικά ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Γιατί το premium κρέας δεν είναι απλώς επιλογή, είναι απόλαυση. Επτάλοφος Κρεοπολίων. Μεγάλο Αλεξάνδρου 24. Στους Αμπελόκηπους. Η γεύση στο υψηλότερο επίπεδο.
9: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
15: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
17: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
18: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
16: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
19: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
20: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
21: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζοκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
20: Και μετά?
21: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
22: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμόδη υφή. Κολλιός. Γεύσου την

0: κύριε Διαμαντήρη, θα μας μοιραστείτε τη σκέψη σας μαζί μας. Πού έχετε μείνει στο στεγαστικό?
1: Τα λεφτά έχω.
0: Να μαζεύεις λεφτά να πάρεις το γιο σου ένα σπίτι, να έχει.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Τώρα, Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι στην ίδια κατεύθυνση στο ζήτημα. Μάλιστα. Είμαι σίγουρος ότι θα κλέψει την ιδέα ο Μητσοτάκης, θα με θυμηθείς.
1: Κοιτάξτε, άμα δεν είσαι πρωθυπουργός ή πολιτικό πρόσωπο που διεκδικεί την πρωθυπουργία και να ξέρεις τι σημαίνει ενίκιο, είναι εύκολες οι κουβέντες. Επειδή έχει κάτι βόρειους πρωθυπουργούς που μένουν στα ενίκια και δεν έχουν δικά τους σπίτια και τεράστιες περιουσίες, καταλαβαίνουν καλύτερα. Εμείς εδώ όσοι διεκδικούν την πρωθυπουργία γενικώς είναι καβατζωμένοι τρελά. Οπότε δεν έχουν εικόνα. Κάθονται και διαβάζουν μελέτες και έρευνες. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά η πολιτική είναι ρεαλισμός. Πρέπει να έχεις κοπιάσει και για πέντε πράγματα στη ζωή σου για να καταλάβεις τι σημαίνει βασικός μισθός. Ο Σάντσες μια χαρά τα πήγε σε πάρα πολλά πράγματα. Μακάρι να ήμασταν Ισπανία. Έτσι, μακάρι να ήμασταν Ισπανία σε πολλά πράγματα.
2: Εδώ είναι το σημείο που θα μιλάω και θα λέω ότι σκάει.
3: 99 ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 11.
4: Ένα μπανάνα
5: έχω σήμερα.
4: Έλα πάρε. Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα.
6: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια?
5: Ολόφρεσκα, σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
6: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
5: Αμέσως, μαντάμ.
6: Α, έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
5: Τζάμπα τα μήλα σήμερα.
6: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
5: Έχουμε.
6: Από εδώ είναι όλα?
5: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, κεράσια από τους πύργους, ροδάκινα από το Βελβεντό, μήλα από το Μιλοχώρι, μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο, μανιτάρια από τα Γρεβενά, φασόλια Πρεσπών, φασόλια Καστοριάς, φακές Τσοτιλίου.
6: Εγώ πάντως, να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη λαϊκή αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
7: Και καλά καμψ.
5: Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν τα καλύτερα.
7: Έτσι, Τάκη, τα καλύτερα.
8: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αντιπεριφέρεια επιχειρηματικότητας.
9: Η εποχή που το δέρμα χρειάζεται αναζωογόνηση, λάμψη και ενυδάτωση. Βελτιώστε την επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος με τη θεραπεία που απαιτείται για εσάς. Spirit. Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου κρίνεται απαραίτητος. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας προτείνει τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπείες, καθώς και προϊόντα που απευθύνονται στις προσωποποιημένες σας ανάγκες. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
0: Η Ερισσός και τα παράλια ακόμα διαμαρτύρονται. Και έτσι έχουμε κατάληψη στο σχολείο. Στο Λύκειο, από ό,τι βλέπω, μας έχετε ειδοποιήσει και νομίζω ότι έχουμε και μια μεγάλη συναυλία αύριο Παρασκευή στην Ερισσό με πολύ γνωστά ονόματα. Θα μου δώσετε 2 λεπτά, κύριε Διαμαντίδη, να πάμε στην παράλια ζώνη. Υπενθυμίζουμε ότι η εξόρυξη, τα μεταλλεύματα και τα μεταλλεία της περιοχής στο Στρατόνι, Στρατονίκη και στην ορεινή Χαλκιδική Ολυμπιάδα δεν είναι μια καινούργια υπόθεση. Η περιοχή έχει ενδιαφέρον εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Μεταλλευτικό ενδιαφέρον. Παλιά μεταλλεία. Αν πάει κανείς στο Στρατόνι θα δει ακόμα τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας τις παλιές και το σταθμό μεταφόρτωσης μέσα στο Στρατόνι. Είναι ορατές. Είναι ένα άλλο χωριό το Στρατόνι από την Ιερισσό. Είναι άλλη κομμόπολη. Πολύ διαφορετική. Λοιπόν, μέλος της Επιτροπής Διοργάνωσης της Συναυλίας αύριο ο Διονύσης ο Δουράκης. Κύριε Δουράκη, καλημέρα.
10: Καλή σας ημέρα από την ηλιόλουστη Ερισσό.
0: Πώς είναι, έχει κόσμο, έχει κρατήσει λίγο τουρισμό ακόμα?
10: Τώρα είμαστε σε μια έτσι φθήνουσα πορεία, έχει κάποιο λίγο κόσμο ακόμη. Βοηθάει ο καιρός, είναι η αλήθεια, ο καιρός είναι okay.
0: Ναι.
10: Εντάξει, σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το σβήσιμο τη σεζόν.
0: Ωραία, διοργανώνεται μια συναυλία αύριο με πολύ γνωστά ονόματα, μεταξύ αυτών ο Θανάσης ο Παπακωνσταντίνου, αν δεν κάνω λάθος, ο Χαρούλης, είναι πολύ μεγάλη συναυλία. Είναι αλληλεγγύη, ναι, στην Ιερισσό, η Νατάσα. Ναι, ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν, Χαΐνης.
10: Ακριβώς. Εμείς κάνουμε το αυτονόητο, προσπαθούμε να υπερασπιστούμε τα αυτονόητα εδώ, το να αναπνέουν τα παιδιά μας καθαρό αέρα, να πίνουν καθαρό νερό. Αυτό που εγκαινιάζεται σήμερα πάνω δεν είναι τίποτα άλλο από μια φαραωνικού τύπου καταστροφή και όχι επένδυση. Συνηθίζουν να βαφτίζονται επενδύσεις. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό, είμαστε κάτι και εδώ ντόπιοι που ζούμε ήδη τις συνέπειες σε σχέση με το νερό. Οπότε είπαμε τις φιέστες που κάνουν να τους δώσουμε την κατάλληλη απάντηση, γιατί εμείς άσχετα από την αδράνεια που επικρατούσε τα τελευταία χρόνια, διότι έχουμε υποστεί ως τοπική κοινωνία καταστολή, βία και όλα αυτά που τα ξέρει όλος ο κόσμος, καταλαβαίνει ο κόσμος που έχει την κοινή λογική ότι έχουμε δίκιο και ότι υπερασπιζόμαστε τα αυτονόητα, ούτε περίεργοι είμαστε, ούτε τίποτα, ούτε ακραίοι, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι υπερασπιζόμαστε το περιβάλλον και κυρίως το μέλλον των παιδιών μας, Στέφανε.
0: Ναι, και κύριε Δουράκη, Διονύση, οι σύγχρονοι μέθοδοι αξιοποίησης των μεταλλευμάτων δεν σας έπεισαν ότι αυτό δεν θα έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον? Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι όλα αυτά θα γίνονται με σύγχρονο τρόπο, πλέον δεν μπαίνουν θέματα μόλυνσης του εδάφους, των νερών κτλ. Δεν είναι έτσι?
10: Καταρχήν, στον πολύχρονο αγώνα μας έχει αποδειχθεί πολλές φορές το κοινό όμως ότι είχε δίκιο. Καταρχήν, το περίφημο flash melting που υποστήριζε η εταιρεία αποδείχτηκε ότι δεν μπορεί να γίνει, ότι είναι μη εφικτό. Οπότε προσπαθήσαν με άλλους τρόπους ουσιαστικά να παραπλανήσουν το κράτος, βασικά και με τη συνέργεια του κράτους, για να λέμε την αλήθεια, γιατί οι κυβερνήσεις ως τώρα, ιδιαίτερα και αυτή η παρούσα κυβέρνηση, έχει δώσει πραγματικά γη και είδωρ. Εμάς όχι μόνο δεν μας πείθουν αυτά που μας λένε, ίσα ίσα μας επιβεβαιώνουν. Και Στέφανα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε το βήμα, γιατί γενικά υπάρχει μια φήμωση και δεν ακουγόμαστε, δηλαδή αυτή η συναυλία δεν έχει ακουστεί αρκετά. Η εταιρεία γενικά έχει ρίξει πολύ χρήμα στα μέσα μαζικής εξημέρωσης, τα λέμε εμείς εδώ, γιατί εξημερώνει τον κόσμο κατά κάποιο τρόπο. Οπότε
0: η εταιρεία, Διονύση, η εταιρεία κάνει διαφήμιση και σε εμάς. Τι σημαίνει? Ελεύθεροι είστε εσείς να μιλήσετε.
10: Συμφωνώ. Σας τιμάει που μας δίνετε βήμα. Διότι κάποια άλλα μέσα λοιπόν πληρώνουν, η εταιρεία πληρώνει και δεν μας δίνουν βήμα. Γι' αυτό λέω ότι σας τιμά που μας δίνετε το βήμα και μπορούμε να απευθυνθούμε στον κόσμο. Στην ουσία το κάλεσμα που κάνουμε έχει γίνει μόνο από τα social media. Αυτό που έχουμε ως εικόνα είναι ότι θα έρθουν πραγματικά χιλιάδες.
0: Τι λέτε λοιπόν, Διονύση, τι λέτε τώρα? Εσείς έχουν περάσει τα χρόνια, τον αγώνα τον έχετε χάσει σε πρώτη φάση, το εργοστάσιο εγκαταστάθηκε, η εταιρεία λέει ότι είναι μεγάλη επένδυση, θα απασχοληθούν χιλιάδες άνθρωποι, θα έρθουν λεφτά στη χώρα, μιλάνε για επενδύσεις τεράστιες. Τον αγώνα τον έχετε χάσει. Για δεν τον έχετε χάσει και έχετε στόχο βελτίωση συνθήκων, εποπτεία επί του αποτελέσματος, όταν έρθει η ώρα να δουλευτεί το μετάλλευμα, διότι τώρα το μετάλλευμα μεταφέρεται και το επεξεργάζονται αλλού, έτσι, κάνω λάθος?
10: Ναι, και το βγάζουν ως απόβλητο, για να φύγει ο χρυσός ως απόβλητο στην Κίνα και να επεξεργαστεί. Καταρχήν έχουν παραβιάσει την πρώτη συμφωνία που είχαν πολλά χρόνια πριν, που είχαν εγγυηθεί ότι θα παράγουν χρυσό. Και φυσικά και δεν μπορούν να παράγουν χρυσό, γιατί η περιεκτικότητα σε αρσενικό και στα υπόλοιπα βαρέα και επικίνδυνα τοξικά μέταλλα που συνυπάρχουν μαζί με το χρυσό, δεν μπορούν να δώσουν τέτοιο τύπο. Οπότε αυτό σας είπα ότι προσπαθεί και προσπάθησε και κατάφερε εν μέρη η εταιρεία να επιτύχει το στόχο της, να εγκατασταθεί. Το ζήτημα είναι ότι εμείς δεν νιώθουμε ότι χάσαμε κανέναν αγώνα. Είμαστε εδώ, είμαστε όρθιοι, αγωνιζόμαστε. Και φυσικά θα παλέψουμε μέχρι τελευταία στιγμή αυτό το πράγμα να φύγει από τον τόπο μας, γιατί δεν είναι τίποτα άλλο από μια λαϊλασία και καταστροφή. Δεν έχει να δώσει τίποτα στην τοπική κοινωνία. Δεν είναι ευεργέτες αυτοί. Αυτοί έρχονται όπως οι κονκισταδόρες στη Λατινική Αμερική και πετάνε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Δεν θα τα φάμε. Εντάξει. Κατανοώ την ανάγκη του κόσμου και όλοι κατανοούμε την ανάγκη του κόσμου για εργασία, αλλά στη ζωή αυτή προέχουν, είναι πιο σημαντικά πράγματα το μέλλον των παιδιών, το να ζούμε σε ένα καθαρό περιβάλλον.
0: Η άλλη πλευρά της ορεινής Χαλκιδικής λέει, εντάξει, εσείς κάτω είστε βολεμένοι, έχετε Airbnb και ξενοδοχεία, εμείς τα κάνουμε, κάπου πρέπει να δουλέψουμε κι εμείς.
10: Αυτό... το ζήτημα της εργασίας στη Βόρεια Χαλκιδική...
0: ήδη δουλεύει πολλοί κόσμος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εγώ έχω φίλους στο Στρατόνι και στη Στρατονίκη και μου λένε, ας πούμε, ότι πραγματικά είναι μια δραστή, δηλαδή φαίνεται ότι εξελίσσεται το πράγμα και είναι και πολύ μεγάλο εργοστάσιο, το οποίο μάλιστα δεν φαίνεται από το δρόμο, είναι πίσω ψηλά σε υψόμετρο μέσα στην πλαγιά, στο οροπέδιο. Μάλιστα.
10: Να μην ξεχνάμε ότι είναι μια ανοιχτού τύπου εξόρυξη. Μιλάμε για μια ανοιχτή εξόρυξη.
0: Από πάνω προς τα κάτω, ναι.
10: Μπράβο, η οποία οι συνέπειες αρχίζουν να φαίνονται, οι άμεσες συνέπειες, σε λίγο καιρό, όσον ούπο. Οπότε θα δούμε αν θα διατηρήσουν την ίδια άποψη αυτοί που λένε ότι εντάξει, δεν έγινε κάτι.
0: Λοιπόν, η συναυλία είναι αύριο, είναι ανοιχτή συναυλία στην Ιερισσό.
10: Ναι.
0: Είναι αλληλεγγύης, Τέμπη και
10: σκουριές. Συναντάμε και τα Τέμπη, είναι πολύ βασικό. Εδώ οι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε στο κίνημα, ήμασταν και αυτοί οι οποίοι κάναμε και τις μεγάλες συγκεντρώσεις για τα Τέμπη στην Ιερισσό. Οπότε θεωρούμε χρέος μας, είναι ύψιστο χρέος να τιμήσουμε τα παιδιά τα οποία κατά εμάς έχουν δολοφονηθεί στα Τέμπη. Και γι' αυτό το λόγο θα είναι και ο Παύλος Ασλανίδης μαζί μας. Θα υπάρχει και ένα δρόμενο που έχουν ετοιμάσει εδώ το καταπληκτικό εργαστήρι, το θεατρικό των Νέων Ρόδων, για τα Τέμπη. Οπότε δεν θα γίνει μόνο για τις σκουριές. Στην ουσία είναι η αλληλεγγύη, και όταν οι αγώνες συναντιούνται, τα Τέμπη και οι σκουριές δηλαδή, και ευχαριστούμε ολόψυχα και τους ανθρώπους που μας στηρίζουν, τους καλλιτέχνες όλα αυτά τα χρόνια, και συνεχίζουν να είναι στο πλευρό μας, και για μας είναι πολύ τιμητικό να έχουμε τέτοιας ποιότητας ανθρώπους που να είναι στο πλευρό μας.
0: Σας ευχαριστώ, Διονύση, ευχαριστώ, Διονύση Ζουράκη, σας ευχαριστώ, μέλος της Επιτροπής Διοργάνωσης Συναυλίας, και Θανάση Παπακωνσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Πάνος Παυλίδης, η Σκυλακάκη Ειρήνη, Γιάννης Χαρούλης, Ναυτάς Αμποφίλιου, Δημήτρης Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη, Ανδριάνα Χιτζάνοβα. Μεγάλη συναυλία. Και θα υπάρχουν και κάποιες ομιλίες. Αυτά. Λοιπόν, κλείνουμε. Δεν έχω κάτι άλλο. Δημήτρη, εσύ, σε παρακαλώ, έχεις τίποτα νεότερο? Όχι.
11: Κλείνοντας, μία μικρή είδηση που μπορεί και να λύσει το σημερινό «Τι θα μαγειρέψουμε». Η σειρά ζυμαρικών Μάκβελ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αναδείχτηκε προϊόν της χρονιάς 2026 μέσα από την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Και η ουσία είναι άλλη. Δεν μιλάμε για κάτι που το τρως επειδή πρέπει. Μιλάμε για εκείνο το πιάτο ζυμαρικών που περιμένεις να χνήσει μπροστά σου με τον κιμά, το πέστο ή την σάλτσα που αγαπάς. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, με 60% λιγότερα σάκχαρα. Επιπλέον είναι και τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Η σειρά διατίθεται σε 4 αγαπημένα σχήματα: σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Οπότε υπάρχει μόνο ένας τρόπος να έχετε άποψη: να τα βάλετε στην κατσαρόλα. Μάκβελ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.

φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμασης? Στην Baotherm θα βρείτε τις αντλίες θερμότητας Bosch και θα έχετε μέχρι και 80% εξοικονόμηση στη θέρμανση. Με άμεση εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και σέρβις από τους ειδικούς της Baotherm. Baotherm ΑΕ, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Baotherm ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Άβα 900 ml μόνο με 1,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύει μόρ και προποθέσεις.
9: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
10: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρωματοπολιό, στείλε χρώματα Master τώρα.
13: Καθαριότητα σπιτιών.
14: Nexus.
13: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
14: Nexus.
13: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
14: Nexus.
13: Πότε?
14: Άμεσα, μόλις υπάρξει η ανάγκη.
13: Πώς?
14: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
13: Αποτέλεσμα?
14: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
15: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
16: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
15: Μας τώρα, βοήθεια!
16: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
17: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
16: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
17: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
15: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνη.
16: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
18: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
19: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Το μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-528562. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
21: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
22: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
21: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
22: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
21: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
22: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
23: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
25: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
26: Στην ανακαίνιση, For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
27: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
26: Πρόσεξε, βάφη κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
25: Βάφη και ντουλάπια κουζίνας.
26: Ρώτα καλύτερα. Τι δε βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.

Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αθώοι δύο ψαράδες για το θάνατο του πρώην Υπουργού του Πασόκ Ξύφη Βαλιράκη. Την αθώωσή τους αποφάσισε κατά πλειοψηφία σήμερα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε την άποψη ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι και ο εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ένοχή τους. Προχωρά όπως όλα δείχνουν το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ζήτημα ημερών είναι η έκδοση της Ναύτεξ για τη συνέχιση των ερευνών βυθού, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές από τις δύο χώρες που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, χωρίς, όπως υπογραμμίζουν, να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει ώστε να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξή του στην Καθημερινή. Χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν να συμβεί. Για τα F-35 στην Τουρκία, σημειώνει ότι παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα με τους S-400 και μέχρι αυτό να διευθετηθεί, δεν

αναβαθμιστούν οι εκτιμήσεις για κοίτασμα μεγέθους 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, η Ελλάδα θα γίνει αυτάρκης και εξαγωγέας φυσικού αερίου, όπως τόνισε. Ψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας. Οι ανακοινώσεις για το ύψος της επιδότησης θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Στο ίδιο νομοσχέδιο, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλίης λόγω του ενεργειακού κόστους. Ανεπαρκή χαρακτηρίζουν την ίδια ώρα οι αλίοι στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση για το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Ζητούν μεγαλύτερη στήριξη, κρατούν δεμένα τα σκάφη τους και προειδοποιούν με κλιμάκωση και αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Αντιδράσεις από την πρόταση του Πρωθυπουργού για το στεγαστικό και για επιπλέον τετραγωνικά δόμησης. Το στεγαστικό δεν λύνεται με αστικές χαράδρες και μπόνους ορόφων, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι μετατρέπει το στεγαστικό σε μπίζνα. Επίθεση και από τον Αλέξη Τσίπρα επέκρινε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αδράνεια στο θέμα με φόντο και το Ταμείο Ανάκαμψης και την μη αξιοποίηση πόρων για το στεγαστικό. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Γενικά έθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με ηλιοφάνεια και λίγες κατατόπους νεφώσεις. Μόνο στη Δυτική Μακεδονία αναμένονται κατατόπους βροχές. Δεν αποκλείεται μετά το μεσημέρι να εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι και 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις και το μεσημέρι η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς θα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Coca-Cola 330 ml, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 3,99. Ιον νουαζέτα, σοκολατάκια 220 γραμμάρια, μόνο 3,99. Σπιτική ζύμη, στριφτητή ρόπιτα, 800 γραμμάρια, 1-1 δώρο. Ελωμάς χαρτί κουζίνας, τρίφυλλο, μόνο 1,98. Αβά περλέ λέμον, υγρό πιάτων, 900 ml, μόνο 1,75. Και αγοράζοντας ένα κλασικό ελαιόλαδο Χρυσελιά, ενός λίτρου, παίρνετε μία πασάτα Γκρέκα, 500 γραμμάρια, δώρο. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα, κοντά σας.
2: Γιαγιά μου, τι έχεις?
3: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
2: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
3: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
2: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
3: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
2: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
4: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι
6: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής

0: ασφάλισης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή.
3: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
4: Θα περάσω Τρίτη. Τελικά Πέμπτη. Θα σε πάρω αύριο.
5: Αν έχεις χρειαστεί ποτέ τεχνίτη, μάλλον το έχεις ακούσει. Στο vreston.gr αλλάζουμε τον τρόπο που βρίσκεις επαγγελματία. Λες τι χρειάζεσαι, επιλέγεις πότε το χρειάζεσαι και η Vreston αναλαμβάνει το συντονισμό. Για το μικρό μερεμέτι, για την επισκευή, για ολόκληρη την ανακαίνιση.
6: vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
7: Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα να ξαναζήσουμε τις μεγάλες επιτυχίες των 80s και των 90s με Ρακιτζή και χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
12: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlist. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο,

0: χιλικής γλυκυνικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χιλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκυνικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα, με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρία στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.
2: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο

0: εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα και στην πόλη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και στον περιφερειακό. Οπότε αν θέλετε να κυκλοφορήσετε με το όχημά σας, να το κάνετε χωρίς δεύτερη σκέψη. Σήμερα είναι 5η 8 Οκτωβρίου. Σημειώστε αυτή την ημερομηνία, γιατί το νέο κατάστημα της Energy ανοίγει υπό νέα διεύθυνση στην Πόντου 72 στην Καλαμαριά και στα εγγένεια θα έχει μεγάλα δώρα, καθώς τρεις τυχεροί θα κερδίσουν από ένα ηλεκτρικό πατίνι. Και το καλύτερο, από τις 8 Οκτωβρίου, σήμερα δηλαδή, μέχρι τις 8 Νοεμβρίου, αποκλειστικά στο νέο κατάστημα της Energy, μπορείτε να μπείτε στον διαγωνισμό το ρεύμα της χρονιάς για να κερδίσετε το ρεύμα σας για έναν ολόκληρο χρόνο. Αν κάνετε αίτηση στο κατάστημα, παίρνετε δώρο μια Smart LED ταινία. Και αν δεν προλάβετε να είστε εκεί, μπορείτε να κλείσετε τηλεφωνικά το ραντεβού σας για μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας, πηγαίνοντας με τον λογαριασμό σας στο κατάστημα. Νέο Energy Store στην Καλαμαριά, Πόντου 72, 8 Οκτωβρίου, σήμερα δηλαδή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Για το διαγωνισμό ρεύμα της χρονιάς ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο energy.gr. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Το Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη δέχεται εικόνες, βίντεο και μηνύματα ηχητικά και γραπτά. Συνεχίζουμε με την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, εξακολουθεί να είναι το πρώτο θέμα στην επικαιρότητα, καθώς λίγο μετά την αναχώρησή του σταθμίζουμε όλοι τα συν και τα αρνητικά αυτής της επίσκεψης. Είναι απολύτως βέβαιο ότι τα θετικά υπερτερούν καταφανώς. Ας ξεκινήσουμε από το πολύ απλό. Το πλάνο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να εκφωνεί ομιλία μπροστά στην Ακρόπολη, στη Μπνίκα, έχει κάνει το γύρο ολόκληρου του πλανήτη και αυτή είναι μια πολύ ισχυρή διαφήμιση για την Ελλάδα, μια διαφήμιση που δεν αφορά μόνο τον τουρισμό της αλλά και την πολιτική και οικονομική της υπόσταση και κυρίως το πολιτιστικό της αποτύπωμα. Επίσης, οι πρώτες ενδείξεις, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι από την επίσκεψη αυτή υπάρχει σημαντική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και της αμυντικής μας ικανότητας, και αυτό σε μια περίοδο που όλα στην περιοχή μυρίζουν μπαρούτι, είναι κρίσιμο θέμα. Εξαιρετικά θετικό το αποτύπωμα και σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό τομέα και κυρίως τον κάθετο διάδρομο, όπου όλοι αντιληφθήκαμε τις τελευταίες μέρες πόσο μεγάλη εθνική είναι η σημασία του. Ήδη ξεκίνησαν διαβουλεύσεις για αέριο από την Κύπρο μέσω Ελλάδας στον κάθετο διάδρομο το 2028. Στα θετικά και η δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο που αναδεικνύει σήμερα στην πρώτη της σελίδα η Καθημερινή, στο πλαίσιο μιας συνέντευξης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στο διευθυντή της εφημερίδας, τον Αλέξη Παπαχελά. Επιτυχία του Αλέξη Παπαχελά, επιτυχία της Καθημερινής η συγκεκριμένη συνέντευξη και κυρίως αυτή η δήλωση. Δεν θα επιτρέπαμε, δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Αδιανόητο χαρακτηρίζει στη συνέντευξή του αυτή το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Μιλά για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρεύουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας την διπλωματική τους ισχύ προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI. Αυτό, αν ήθελα να βρω κάποιο αρνητικό στην επίσκεψή του, το αρνητικό είναι ότι δεν υπήρξε από την πλευρά του, χθες τουλάχιστον, μια καθαρή δήλωση για το θέμα του καλωδίου. Κράτησε στο θέμα αυτό ισορροπίες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία και απέφυγε να πει καθαρά την γνώμη του με βάση το διεθνές δίκαιο. Η σημερινή δήλωσή του όμως στην Καθημερινή απαλύνει αυτές τις εντυπώσεις που δημιούργησαν οι χθεσινές του δηλώσεις, καθώς επαναλαμβάνω μιλά για ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ τους προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI. Λέει δηλαδή ότι θα κάνει τον μεσολαβητή. Καθαρή θέση δεν πήρε ούτε χθες ούτε στη σημερινή συνέντευξη. Όμως η πρόθεση παρέμβασης σε διπλωματικό επίπεδο για να προχωρήσει το καλώδιο είναι και αυτό μια θετική εξέλιξη.

Δίνει και μια απάντηση στο ερώτημα για τα F-35 που ζητάει η Τουρκία και την προοπτική να τα αποκτήσει. Λέει ότι παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα των S-400 και μέχρι να διευθετηθεί αυτό δεν μπορούν να παραδοθούν F-35 στη γειτονική μας χώρα.

0: Και βέβαια πήρε και 4 δις. Φεύγοντας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, για να έχουμε την πλήρη εικόνα, με συμφωνία για την αγορά πυράβλων και βομβών ακριβίας για τα F-16 και τα F-35, ήμασταν περίπου υποχρεωμένοι να αγοράσουμε τα οπλικά αυτά συστήματα, γιατί διαφορετικά τα συγκεκριμένα αεροπλάνα δεν θα είχαν τις πλήρεις δυνατότητές τους. Κάτι παραπάνω από 3,5 δις ευρώ είναι το κομμάτι των εξοπλιστικών. Λοιπόν, έχουμε όμως μια εξέλιξη και θα πάω σε αυτήν τώρα, από το δικαστικό ρεπορτάζ, από τη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού Βαλιράκη. Τι θυμάστε την υπόθεση αυτή με τους ψαράδες κατηγορούμενους. Έχουμε απόφαση. Πάμε στον Δημήτρη Δαμιανό. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Νίκο, καλημέρα. Έχουμε πράγματι απόφαση. Μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση του μεικτού Ορκωτού δικαστηρίου, οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες κηρύσσονται αθώοι κατά πλειοψηφία με ψήφους 6-1. Είναι μια απόφαση που την υποδέχτηκαν βεβαίως με πανηγυρισμούς οι κατηγορούμενοι και η πλευρά των συγγενών τους. Η ησυχία απόλυτη από την πλευρά των συγγενών του Σύφη Βαλιράκη, που ήταν στο ακροατήριο και ζητούσαν την καταδίκη τους. Ήταν και πολύ πολιτική, εδώ να σας πω, την ώρα που ανακοινώθηκε η απόφαση, κυρίως από το χώρο του Πασόκ, από τον οποίο προήρχε το κλειπών. Βεβαίως να πούμε ότι ο μόνος που...
0: Είναι και με μεγάλη πλειοψηφία, Δημήτρη, ακούω η απόφαση 6-1, που σημαίνει...
1: Ο μόνος πλειοψήφης ήταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Ήταν ο εισαγγελέας και προτείνει την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων. Ωστόσο, όπως είμαι σίγουρος ότι αυτό πας να πεις και
0: ναι, ναι.
1: Το γεγονός ότι είναι μεγάλη πλειοψηφία πάει να πει ότι ένορκοι και δικαστές δεν πίστηκαν ότι οι δύο κατηγορούμενοι, 100% τουλάχιστον, γιατί αυτό λέει ο νόμος, ότι για να ψηφίσεις την καταδίκη ενός ανθρώπου πρέπει να είσαι 100% σίγουρος ότι είναι ένοχος, δεν πίστηκαν ότι είναι 100% ένοχοι. Να πούμε ότι είναι μια υπόθεση που έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός δικαστικού θρίλερ. Θυμίζω, Γενάρη του 2021 είχε χάσει τη ζωή του ο Σύφης Βαλιράκης στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, όταν είχε βγει για ψάρεμα, είχε καταλήξει στο νερό και κατά την ιατροδικαστική είχε πνιγεί. Είχε και κάποιες εκδορές στο σώμα του που η οικογένεια έλεγε ότι είναι από τα χτυπήματα που του είχαν καταφέρει οι δύο κατηγορούμενοι για να πέσει στο νερό. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνταν ότι ήταν στη θάλασσα εκείνη την ημέρα, έλεγαν ότι ήταν στο σπίτι τους και μάλιστα έφεραν και αρκετούς μάρτυρες για να πιστοποιήσουν αυτή τους τη θέση. Από την πλευρά του κατηγορητηρίου, κυρίως το στήριξε σε όλη αυτή τη δίκη ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος τους είχε δει από μια μεγάλη απόσταση, τους είχε περιγράψει ότι είχε δει τους δύο συγκεκριμένους άνδρες να χτυπούν το Σύφη Βαλιράκη και να πέφτει στο νερό. Σε μια δίκη όμως, η οποία κράτησε πάνω από ένα χρόνο, πάνω από 60 δικαστήμους και εξετάστηκαν δεκάδες μάρτυρες, αυτή η μία και μοναδική μαρτυρία που μιλούσε ότι ξεκάθαρα είναι αυτοί οι δύο οι δράστες, δεν ήταν αρκετή για να οδηγήσει στην καταδίκη αυτών των δύο ανθρώπων. Γιατί η καταδίκη θα σήμαινε ισόβια κάθριξη πιθανότητα. Η κατηγορία είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση. Να θυμίσω ότι...
0: Θα έχουμε δικαστική συνέχεια, Δημήτρη. Μπορεί να υπάρξει δηλαδή... Επόμενος βαθμός
1: δεν μπορεί να υπάρξει με βάση το νόμο.
0: Εφετείο ήταν το δικαστήριο αυτό?
1: Όχι, είναι πρωτόδικο. Ωστόσο, από τη στιγμή που έχουν αθώθει, δεν προβλέπει ο νόμος.
0: Δεν προβλέπει, δεν μπορεί ο εισαγγελέας ή η άλλη πλευρά να ζητήσει προσφυγή στο εφετείο.
1: Δυνητικά μπορούν να το ζητήσουν και να γίνει αυτό από την εισαγγελία θετών. Ωστόσο, με μια τόσο μεγάλη πλειοψηφία αθωωτική, δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Ωστόσο, ναι. Επειδή όπως του είπα.
0: Εγώ θα κάνω την πρόβλεψη ότι αν έχουν το δικαίωμα θα το κάνουν. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Η συνήγορος της οικογένειας Βαλιράκη είναι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είμαι σίγουρος ότι θα εξαντλήσει όλα τα οικονομικά δικαιώματα που έχει στη διάθεσή της, γιατί ήδη το έχει κάνει σε αυτή την υπόθεση. Στην αρχή, απλά θυμίζω αυτό, στην αρχή όταν είχε πεθάνει ο Σύφης Βαλιράκης και ξεκινήσει η δικαστική έρευνα, είχαν ασκηθεί διώξεις κατά των δύο κατηγορουμένων. Μετά η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο Διότι είχε κρυφθεί ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία. Είχε κάνει προσφυγή η οικογένεια στην εισαγγελία φετών τότε, είχε βγει από το αρχείο, είχε πάει στην ανάκριση, είχαν απολογηθεί στον ακριτή, ο οποίος τους είχε κρίνει προφυλακιστέους, τους οδήγησε στη φυλακή, αλλά εκεί έμειναν μόνο ένα μήνα, διότι το δικαστικό συμβούλιο έκανε αμέσως δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής τους. Στη συνέχεια οι δίκες πήραν και μερικές αναβολές, γι' αυτό φτάσαμε από το 21 τώρα στο να ανακοινώνεται η απόφαση λίγο πριν βγει το 26, πολλά χρόνια, οι συνήθεις ρυθμοί μας εδώ στην ελληνική δικαιοσύνη. Το βέβαιο είναι ότι στην απόφαση αυτή έχουν εκφραστεί την υπόθεση γενικώς Βαλιράκη, έχουν εκφραστεί πολλές διαφορετικές δικαστικές κρίσεις. Από την αρχή της υπόθεσης μέχρι τώρα έχουν εκφραστεί πολλές διαφορετικές απόψεις. Και προφυλάκηση και αποφυλάκηση. Και αρχείο και έχει βγει από το αρχείο. Οπότε θα πρέπει, εγώ θα έλεγα, να περιμένουμε, να δούμε τι θα πούν οι συνήγοροι της οικογένειας.
0: Σωστά.
1: Και τώρα να μας κάνουν δηλώσεις.
0: Αν έχεις κάποια εξέλιξη από την πλευρά τους, μας ενημερώνεις. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Δαμιανό. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα.

Να λοιπόν, που καμιά φορά τα δημοσιεύματα, αυτά που αναπαράγουν τα μέσα ενημέρωσης, δεν αποτελούν την βάση πάνω στην οποία οι δικαστές και οι ένορκοι παίρνουν αποφάσεις. Διότι, τα έχουμε ξαναπεί, οι δίκες δεν γίνονται ούτε στα ραδιόφωνα, ούτε στις τηλεοράσεις, ούτε στα sites. Οι δίκες γίνονται στα δικαστήρια. Προσκομίζει κανείς αποδεικτικά στοιχεία, μαρτυρίες, και με βάση αυτά αποφαίνονται οι δικαστές και οι ένορκοι, όχι με βάση το κλίμα που διαμορφώνουν τα μέσα ενημέρωσης. Τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση, και δεν ξέρω ούτε τα δικά μας εδώ, θεωρούσαν πολύ πιθανή την καταδίκη των δύο ψαράδων. Να που το δικαστήριο με 6-1, μάλιστα, είναι πολύ μεγάλη πλειοψηφία αυτή, κατέληξε στην αθωότητά τους. Προβλέπω ότι θα έχουμε εφετείο στην υπόθεση, είτε από την πλευρά του εισαγγελέα, είτε αν έχουν το δικαίωμα, δεν το ξέρω. Νομίζω ότι έχουν το δικαίωμα, αν προσφύγουν οι συγγενείς του αείμνηστου Σύφη Βαλιράκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια φθινοπορεινές, ηλιόλουστες καλημέρες και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, πάνω από 25. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές μας, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Σήμερα δεν θα έχουμε τον Αντώνη, θα τον έχουμε πάλι μαζί μας τη Δευτέρα, καθώς προέκυψε μια έκτακτη υποχρέωση. Και θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Την βουλευτή και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, και τον υφυπουργό εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο. Για να μιλήσουμε και για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, η οποία ενόχλησε πολύ, και πρέπει να το πούμε αυτό, την τουρκική πλευρά. Θεώρησαν ότι έπρεπε να έχει επισκεφθεί και την Άγκυρα, όπως έκαναν παλαιότερα οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών, που επισκέπτονταν σχεδόν πάντα παράλληλα και τις δύο χώρες.
1: Έρχεται το νέο κατάστημα της Έργο Κουρτίδη στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Παπαναστασίου 68 και στο e-shop ergokurtidis.gr. Το νέο κεφάλαιο της εταιρείας σε μια πορεία τριών και πλέον δεκαετιών. Πλησιάζοντας τα 35 χρόνια από τη γέννησή της, η εταιρεία διαθέτει πάνω από 250.000 κωδικούς προϊόντων, αριθμεί περισσότερους από 30 εργαζόμενους και πολλούς συνεργάτες και έχει στηρίξει περισσότερα από 1.500 σπίτια. Πάνω απ' όλα όμως έχει χτίσει κάτι που δεν μετριέται σε τετραγωνικά, την εμπιστοσύνη των πελατών της. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα μας περιμένουν όλους στα εγγένεια του νέου καταστήματος Παπαναστασίου 68 στη Θεσσαλονίκη, με μοναδικές προσφορές για εκείνη τη μέρα.

Νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 από την 5η 1 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Και οι 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand όποτε επιλέξεις. Με θρυλικά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις και αποστολές υψηλού κινδύνου, ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στη Magenta TV έτοιμος να αναλάβει δράση. Διάλειμμα τώρα και τίτλοι ειδήσεων με την Μένη

0: θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
1: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
0: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
1: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
0: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
1: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
2: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.
8: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 12.
9: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Καλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: καλύτερα. Hughes, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Άβα 900 ml, μόνο με 1,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα

0: Τα διαδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς. Το καλύτερο για σας.
8: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι, έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα,

0: Καλό μεσημέρι. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Προχωρά όπως όλα δείχνουν το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Πηγές που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφεραν ότι είναι ζήτημα ημερών η έκδοση της Ναύτεξ για τη συνέχιση των ερευνών βυθού. Χωρίς, όπως υποστηρίζουν, να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει ώστε να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στην Καθημερινή. Χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν να συμβεί. Για τα F-35 στην Τουρκία σημειώνει ότι παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα με τους S-400 και μέχρι αυτό να διευθετηθεί δεν μπορεί να τα αποκτήσει άγκυρα. Δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση για το καλώδιο, δήλωσε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στα παραπολιτικά, σχολιάζοντας και την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, όπου ως γνωστόν δεν τολμάμε να το ποντίσουμε έξω από την Κάσο, διότι έρχονται τουρκικά πολεμικά πλοία και εμποδίζουν την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο να ποντίσει το καλώδιο. Ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν είναι αγωγός, δεν χρειάζεται άδεια, δεν περνάει από την τουρκική υφαλοτρυπίδα, αλλά ακόμα και αν περνούσε, ένα καλώδιο δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση.
0: Το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2027 θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης στο οικόπεδο 2 του Ιωνίου, σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Energian. Η γεώτρηση προγραμματίζεται για τον ερχόμενο Απρίλιο. Αν επιβεβαιωθούν, όπως τόνισε, ότι οι εκτιμήσεις για κοίτασμα μεγέθους 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, η Ελλάδα, είπε, θα γίνει αυτάρκης και εξαγωγέας φυσικού αερίου. Στη Χαλκιδική, ο Πρωθυπουργός για τα εγγένεια του μεταλλίου της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Διατηρούνται οι ανησυχίες κατοίκων της περιοχής. Αύριο διοργανώνεται συναυλία στην Ιερισσό. Για φαραωνικού τύπου καταστροφή έκανε λόγο, μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, ο Διονύσης Δουράκης από την αρμόδια επιτροπή. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας. Οι ανακοινώσεις για το ύψος της επιδότησης θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Στο ίδιο νομοσχέδιο, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλλοείς λόγω του ενεργειακού κόστους. Οι αλλοείς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση για το ναυτιλιακό πετρέλαιο, ζητούν μεγαλύτερη στήριξη, κρατούν δεμένα τα σκάφη τους και προειδοποιούν με κλιμάκωση. Αντιδράσεις από την πρόταση του Πρωθυπουργού για το στεγαστικό για επιπλέον τετραγωνικά δόμησης. Το στεγαστικό δεν λύνεται με αστικές χαράδρες και μπόνους ορόφων, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι μετατρέπει το στεγαστικό σε μπίζνα. Επίθεση και από τον Αλέξη Τσίπρα, επέκρινε τον Πρωθυπουργό για αδράνεια στο θέμα με φόντο και το Ταμείο Ανάκαμψης και την μη αξιοποίηση πόρων για το στεγαστικό. Αθώοι οι δύο ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Ξύφη Βαλιράκη. Την αθώωση τους αποφάσισε κατά πλειοψηφία σήμερα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε την άποψη ότι πρέπει να κηρυχθούν ενοχή και ο εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή τους. Μεσημέρι αντί για πρωί θα ξεκινήσει την Κυριακή η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη λόγω των τελευταίων δοκιμών για την ένταξη των δύο νέων σειρμών στο στόλο. Η πρώτη αναχώρηση από τους τρεις θερματικούς σταθμούς θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
2: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Δημητρία, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Καλώς και σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με ηλιοφάνεια, λίγες κατά τόπους αραιές νεφώσεις. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 26 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη έχουμε και σήμερα ηλιοφάνεια, λίγες κατά τόπους αραιές νεφώσεις και την θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και στους 24 βαθμούς.
1: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη Τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο από την Αρναία Χαλκιδικής.
2: Καλημέρα Κυριάννη, ξέμεινα πάλι από τυρί. Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
3: Έτσι είναι, το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα, γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
2: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
3: Με μεράκι και αγάπη, από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην Τζαντίλα.
2: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση αυταστή.
3: Χωριάτικο Καραγιάννη, κανένα δεν το φτάνει.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάρτε το

0: μπουκάλια στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
1: Η Electronet, ο Βουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU, ενεργειακής κλάσης A3+, στην ψήξη και στη θέρμανση, με ιονιστή και Wi-Fi για έξυπνες λειτουργίες, μόνο 359 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Electronet, ο Βουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Βίδες, βιομηχανικά είδη, εργαλεία, ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
6: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
7: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
8: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
9: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλος 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
10: Πώς είπατε?
11: Κρύο. Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
14: Euphoria!
13: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
15: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Σε σένα μιλάω.
17: Χάλια είσαι.
16: Τι, πονάει η μέση σου? Αφού δεν κοιμάσαι καλά, πάρε πριμό στρώμ και θα με θυμηθείς. Ανατομικό, ορθοπαιδικό, οικολογικό στρώμα.
17: Καλά, όλο που σκέφτηκα το Πριμοστρόμ, νίσταξα.
18: Πριμοστρόμ, Παπαναστασίου 91 Χαριλάου, Δημητρίου Καραουλή 11 στον Εύωσμο και Βιπέθ Σύνδου.
17: Πριμοστρόμ, πολυτέλεια που δεν κοστίζει ακριβά.
19: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
20: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Περασμένες 12, καλησπέρα λοιπόν και καλή συνέχεια. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Η Μόρις γιορτάζει και το σπίτι σου κερδίζει την καθαριότητα που του αξίζει, γιατί τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για το πλύσιμο αλλά και το στέγνωμα των ρούχων σου σε προνομιακές τιμές με τις επαιτειακές προσφορές των 59 χρόνων της Μόρις. Πλυντήρια και στεγνοτήρια με σύγχρονες λειτουργίες και λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και πρακτική. Ανανέωσε τώρα τις συσκευές σου και κάνε την καθημερινή φροντίδα των ρούχων πιο εύκολη από ποτέ. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο moris.gr.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε όπως προαναγγείλαμε τη βουλευτή, πρώην υπουργό και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Θεωρείτε ότι ήταν θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης?
1: Κοιτάξτε, η ουσία της επίσκεψης του Αμερικανού ΥΠΕΞΗ είναι οι συμφωνίες προμήθειας εξοπλισμών ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η προώθηση του αμερικάνικου LNG μέσω του κάθε του διαδρόμου. Ο κύριος Ρούμπιο επισκέφθηκε την Ελλάδα, την Ισλανδία και την Πορτογαλία για να ενισχύσει την περιφερειακή, τα περιφερειακά συμφέροντα των ΗΠΑ σε ενέργεια και σε άμυνα. Έχουν προηγηθεί, να θυμίσουμε, δύο συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν. Κατά συνέπεια, η όποια προσπάθεια εξισορρόπησης των σχέσεων του τριγώνου ΗΠΑ Ελλάδας-Τουρκίας αντιλαμβάνεστε ότι είναι εξαιρετικά αδύναμη. Και παράλληλα ο κύριος Ρούμπιο με το ιδανικό φόντο της ΠΝΙΚΑΣ και χρησιμοποιώντας την κλασική Ελλάδα και το αρχαιοληνικό πρότυπο της κλασικής δημοκρατίας θέλησε να απευθυνθεί ευρύτερα στην Ευρώπη, συσπυρώνοντάς την πίσω από το δόγμα του Προέδρου Τραμπ. Όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπήρξε μια μάλιστα έμεση αναφορά του κύριου Ρούμπιο στο μεγάλο ζήτημα που είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας για τη χώρα μας, για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, όπου ουσιαστικά αναγνώρισε την ανάμειξη της Τουρκίας και μας προέτρεψε να λυθούν αυτά τα, όπως είπε, τα ευαίσθητα και κρίσιμα ζητήματα με μια σιωπηλή διπλωματία, μια διπλωματία των μερών. Κατά συνέπεια θα σας έλεγα ότι τα ζητήματα αυτά δεν είναι λεπτές καταστάσεις όπως τα περιέγραψε ο κύριος Ρούμπιο. Είναι ζητήματα που αφορούν το διεθνές δίκαιο και την εφαρμογή του. Δεν αναφέρομαι μόνο στην εκκρεμότητα, στη μεγάλη εκκρεμότητα της πόλης του καλωδίου. Αναφέρομαι φυσικά στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας σε σχέση με την γαλάζια πατρίδα και το κάζους μπέλι. Άρα ο στρατηγικός διάλογος δεν μπορεί παρά να είναι ένας διάλογος ο οποίος δεν χρησιμοποιεί το διεθνές δίκαιο μόνο στα λόγια, αλλά εμένει στην εφαρμογή του. Και στρατηγική σχέση δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο σε εξοπλισμούς και σε άμυνα. Σημαίνει μια πραγματική συναντήληψη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
0: Κάτι θετικό βρήκατε στην επίσκεψη, αναρωτιέμαι?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Λέω αν βρήκατε κάτι θετικό στην επίσκεψη, Ρούμπιο. Γιατί μέχρι τώρα ακούω όλο αρνητικά.
1: Το να επισκέπτεται τη χώρα ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δεν είναι κάτι το οποίο θα του βάλουμε αφεαυτού αρνητικό πρόσωπο. Σας επισημαίνω όμως, πέρα από ανέξοδους πανηγυρισμού, ορισμένα ζητήματα που είναι αντικειμενικά. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν αμερικανικά συμφέροντα ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωραία. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ελλάδα διασφαλίζει.
0: Δολαρίων, 3,5 ευρώ.
1: Ναι, με συγχωρείτε.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω κατά πόσο η Ελλάδα διασφαλίζει τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σύμφωνα με τη δέσμευση της κυβέρνησης κατά τουλάχιστον 25%, ενώ και στον τομέα της ενέργειας απαιτείται απόλυτη διαφάνεια και ενημέρωση. Αλλά πέραν αυτού, το λέω, σε ό,τι αφορά κρίσιμες εκκρεμότητες, κύριε Χατζηνικολάου, που αφορούν την κυριαρχία μας, και αναφέρομαι στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου, εδώ είδαμε μία έμεση αναγνώριση του ρόλου της τρίτης χώρας, της τρίτης εχθρικής και αναθεωρητικής ως προς την πατρίδα μας χώρας, και μία προτροπή για κατηδίαν επίλυση μέσω της διπλωματικής οδού.
0: Βρείτε τα, ναι, αυτό το κλασικό. Βρείτε τα.
1: Ακριβώς.
0: Έκανε όμως σήμερα και μία δήλωση στην Καθημερινή, στη συνέντευξή του με τον Αλέξη Παπαχελάου, Μάρκο Ρούμπιο, είπε «Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας». Θέλετε να τη σχολιάσετε τη δήλωση αυτή?
1: Κοιτάξτε, Κοιτάξτε, και αυτή είναι μία δήλωση η οποία είναι μία δήλωση εξισορροπητική, αναγνωρίζοντας ότι εδώ υπάρχει μία διένεξη.

0: ζητήματα που αφορούν την εθνική μας κυριαρχία. Άρα θα σας έλεγα ότι είναι και αυτή μια εξισορροπητική ζήλωση που μπορεί να της δίνουμε μεγαλύτερη αξία, διότι βλέπουμε σε ό,τι αφορά την πολιτική Τραμπ πολέμους να είναι εν εξελίξη και τις δεσμεύσεις του περί λήξης τους, είτε σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό είτε σε ό,τι αφορά το Ιράν, να μην έχουν κανένα περιεχόμενο. Αλλά ως προς την ουσία, ως προς την αναγνώριση των πληγμάτων που δέχεται η ελληνική κυριαρχία, της αμφισβήτησης που δέχεται, του αναθεωρητισμού της Τουρκίας που αποτελεί πλέον δομικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής, δεν βλέπουμε καμία θέση και κυρίως πολύ περισσότερο καμία αποδοκιμασία.
1: Πάμε στην εσωτερική πολιτική και οικονομική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσω ζητώντας τα σχόλιά σας για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και θέλω να μιλήσουμε στη συνέχεια και για το στεγαστικό πρόβλημα που αναδεικνύεται σε ένα από τα κορυφαία προβλήματα της χώρας. Ο προϋπολογισμός, το προσχέδιο, πώς το κρίνετε, πώς σας φάνηκε?
0: Κοιτάξτε, το προσχέδιο του προϋπολογισμού είναι, θα έλεγα, σε συνέχεια των προϋπολογισμών που έχει καταθέσει η παρούσα κυβέρνηση, συνεχίζει μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία, κατά την άποψή μας, εκ του αποτελέσματος αυξάνει δραματικά τις ανισότητες και δεν αλλάζει το παραγωγικό αποτύπωμα της χώρας. Αυτό φαίνεται από τα στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που εξακολουθούν να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την εθνική μας οικονομία. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Σας λέω ενδεικτικά ότι είχε προϋπολογίσει για το 26 πρωτογενές πλεώνασμα 2,8 του ΑΕΠ, δηλαδή 7,2 δισεκατομμύρια. Η εκτίμηση του προϋπολογισμού είναι ότι θα φτάσει στα 3,6 του ΑΕΠ, δηλαδή 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της υπεραπόδοσης της ακρίβειας. Μόνο από το ΦΠΑ η υπέρβαση φτάνει στο 1,2 δισεκατομμύρια. Και αυτό συνοδεύεται και από τη φορολογική της πολιτική. Κοιτάξτε, για κάθε 1 ευρώ άμεσων φόρων στην Ελλάδα αντιστοιχεί 1,5 ευρώ έμεσων. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 1:1. Και επανέρχομαι στο έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, γιατί είναι ένας δείκτης πολύ σοβαρός και που αντανακλά το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, αγγίζει σήμερα το 7,7% του ΑΕΠ. Κατά συνέπεια θα σας έλεγα ότι δεν είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος προϊονίζεται αλλαγή στο οικονομικό μοντέλο της κυβέρνησης. Ένα οικονομικό μοντέλο που εκ των πραγμάτων είναι αποτυχημένο και σας δίνω και μία έτσι μία ένδειξη για αυτό που σας είπα για τον πληθωρισμό και για το πώς αυτός ο πληθωρισμός έρχεται να χτυπήσει τους εργαζόμενους. Η αύξηση των αμοιβών αναεργαζόμενο κατά 3,9 για το 27, με τον πληθωρισμό που καλπάζει, είναι 5,1 από 3,8 τον Αύγουστο. Είχαμε μέσα σε ένα
1: λέτε
0: μήνα...
1: το μηνιαίο τώρα πληθωρισμό, το γιατί μηνιαίο, ο μέσος όρος είναι πολύ πιο χαμηλά.
0: Όχι, μιλάω για το μηνιαίο. Ναι. Σεπτέμβριος έναντι Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Αυτή λοιπόν η αύξηση των αμοιβών που προϋπολογίζεται στο 3,9% θα περιοριστεί στο 1,4%. Οπότε αντιλαμβάνεστε πώς η αγοραστική δύναμη υπονομεύεται και πώς εξηγείται ότι απότοκο αυτής της πολιτικής είναι ότι από την πρώτη τελευταία θέση που ήμασταν καταφέραμε, σε εισαγωγικά το λέω, να είμαστε στην τελευταία θέση της Ευρώπης των 27.
1: Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θέλω στη συνέχεια να συζητήσουμε και για την πολιτική της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης που έρχεται. Αλλά θέλω να πούμε και δύο λόγια για τη στεγαστική πολιτική. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά μετά τους τίτλους ειδήσεων, κυρία Αποστολάκη.
0: Σύμφωνο.
1: Ευχαριστώ.
2: Το Open College του ACTO προσφέρει πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design με υβριδική φίτηση, αλλά ίδιο πτυχίο, ίδιοι καθηγητές, ίδιο περιεχόμενο σπουδών, ίδια ακαδημαϊκή ποιότητα. Αλλάζει μόνο το ωράριο. Σουίτα Adobe, την πιο εξελεγμένη και με το AI της, εδώ που τα λέμε, ο ACTO είναι λίγο χλειδί. πάνω από 50.000 απόφοιτοι με παρουσία στον δημιουργικό.

0: ελληνικό χώρο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να επιλέξετε graphic design, fashion design, interior architecture, product design, animation και comics cartoon.
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
2: Πού θα φάμε σήμερα?
3: Στο Πεσκέσι φυσικά.
2: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
3: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
2: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
3: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
2: Τηλέφωνο 2461 100717.
3: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
2: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
0: Το βρίο ξεκινούν τα μαθήματα. Τα προλαβαίνετε. acto.gr.

0: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο? Ένα νέο παιχνίδι.
6: Οι λιχουδιές που δεν σταματάνε ποτέ.
5: Πού τα βρίσκουμε αυτά?
6: Στο petshop88.gr.
7: Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωραιοκάστρο 88 και Πολυτεχνείου 23 στο κέντρο. Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
8: Η διαχείριση της πολυκατοικίας γίνεται εύκολη όταν έχεις το σωστό συνεργάτη. Κοινόχρηστα Housing Service. Έκδοση, πλήρης διαχείριση πολυκατοικίας, πληρωμές εξόδων, εισπράξεις και άμεση εξυπηρέτηση. Housing Service. Μάθετε περισσότερα στο housespavlaservice.gr ή καλέστε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη στο 2310-7755-99 και για Ανατολική Θεσσαλονίκη στο 2310-317-575.
9: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618.
13: Η Παρασκευάς Πέτρος ΙΚΕ μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 2312-31-6794.
14: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
15: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
14: Μας τώρα, βοήθεια.
15: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
16: Κέβε, ρε Μάστορα, αξίζουν?
15: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
16: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
14: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή έργο τέχνης.
15: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
17: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
18: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
19: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Καλώς την.
21: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
20: Πού το κατάλαβες?
21: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
22: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με την πρώην Υπουργό, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός, με την επίσημη τελετή εγγενείων να ολοκληρώνεται παρουσία του Πρωθυπουργού. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Χουριές περνά πλέον από την κατασκευή στην παραγωγή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή. Πίσω από αυτή τη στιγμή βρίσκονται χρόνια εργασιών και χιλιάδες άνθρωποι, ενώ μπροστά ανοίγεται ένας μακρύς παραγωγικός κύκλος με σύγχρονη τεχνολογία, νέες δεξιότητες και ισχυρή σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Με ορίζοντα περίπου 20 ετών, οι Σκουριές διαμορφώνουν ένα νέο κεφάλαιο για τη Χαλκιδική, με 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, 80 εκατομμύρια δολάρια σε κοινωνικά έργα και συνολική αξία 17,5 δις ευρώ εξαγωγών, με καθοριστική συμβολή στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με την υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, θέλω να σχολιάσετε την πολιτική της κυβέρνησης για το θέμα των καυσίμων, του πετρελαίου κίνησης αλλά και του πετρελαίου θέρμανσης, που αναμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις σε λίγες μέρες. Είστε σε γενικές γραμμές θετικοί απέναντι στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, ή προτείνετε κάτι άλλο και τι?
1: Κοιτάξτε, τα μέτρα της κυβέρνησης είναι, θα έλεγα, υπάρχει ένας παρανομαστής κοινός. Είτε αυτό αφορά τη θέρμανση, είτε αυτό αφορά το ιδιωτικό χρέος. Υπάρχει μια αποσπασματικότητα, η οποία εν τέλει, πολλές φορές και με εντελώς λαθασμένη στόχευση, αλλά και εκεί που δεν υπάρχει λαθασμένη στόχευση, αυτή η αποσπασματικότητα δεν μπορεί να προσφέρει καμιά ουσιαστική ανακούφιση στην τσέπη των πολιτών. Δείτε τώρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, μια επιδοτησούλα εκεί, μετά περιμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις, ο χρόνος περνάει. Πέρυσι, με τιμή κάτω από 1,75 ευρώ, όπως υποσχεδόταν η κυβέρνηση, ελάχιστοι έβαλαν πετρέλαιο. Είχε ξεκινήσει στο 1,10 και έφτασε στο 1,75. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη μείωσης προσωρινής, στοχευμένης, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Είχαμε ακούσει στην αρχή ότι τάχα αυτό δεν επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι με εσάς, σε μια συζήτησή μας, είχα αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Χατζηνικολάου, θέτει μόνο ελάχιστο όριο επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό για τη βενζίνη είναι 359 ευρώ στα 1000 λίτρα. Στη χώρα μας ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σχεδόν διπλάσιος. Είναι δηλαδή 700 ευρώ και είναι αυτό που σας είπα, η υπεραπόδοση της ακρίβειας που χρησιμοποιείται ως οικονομική πολιτική από την κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν επιμένουμε ότι είναι η ώρα εδώ και καιρό για αυτή τη στοχευμένη και περιορισμένη χρονικά μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Την περασμένη εβδομάδα καταθέσαμε μια τροπολογία για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ώστε τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών να επιστρέφουν στους πολίτες. Το εφάρμοσε η Ιταλία αυτό. Στη χώρα μας υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο περίπου στα 200 εκατομμύρια που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και υπάρχει περιθώριο μείωσης. Προτείνουμε επίσης...
0: Ο στόχος πού πρέπει να είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης? Ο κύριος Τσίπρας είχε πει για ένα 40.
1: Πάντως δεν μπορεί να είναι...
0: Γιατί σημασία δεν έχει πώς θα γίνει, αλλά τι θα γίνει.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι ακριβές που λέτε. Ο στόχος είναι ένα στόχος που δεν θα οδηγεί στον αποκλεισμό που οδήγησε πέρυσι. Σας είπα ότι με την...
0: Αλλά πέρυσι τέτοια εποχή ήταν στο 1,10. Τώρα έκλεισε,
1: από 1,10,
0: έκλεισε στο 1,70
1: και έφτασε στο 1,75.
0: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έφτασε στο 1,75.
0: Τώρα πού θα είμαστε σχετικώς ικανοποιημένοι αν είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης? Θέλω να πω, ποια τιμή μπορεί να ανεχθεί, να το πω έτσι, ένα μέσο νοικοκύριο?
1: Οπωσδήποτε ουσιοδός κάτω από πέρυσι, γιατί ουσιοδός κάτω από πέρυσι είναι σήμερα η αγοραστική δύναμη των πολιτών.
0: Μάλιστα. Πάμε και στο στεγαστικό, Παρακαλώ για ένα σύντομο σχόλιο για όσα έχει πει η κυβέρνηση.
1: Στο στεγαστικό πραγματικά.
0: Η κυβέρνηση μίλησε και για ένα μπόνους ορόφων το τελευταίο διάστημα.
1: Μας άφησε όλους με το στόμα ανοιχτό ο Πρωθυπουργός, με αυτό που είπε χθες. Έχει μία έφεση σε δώρα, γιατί εδώ πρόκειται για δώρο, δεν πρόκειται για μπόνους. Τη στιγμή που 117.000 κατοικίες.
0: Δεν θα ευνοήσει αυτό να προσφερθούν παραπάνω σπίτια.
1: Κοιτάξτε, για να προσφερθούν παραπάνω σπίτια, κάτι που ως πολιτική η κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα το μόνο που κάνει είναι να τονώνει τη ζήτηση, όχι την προσφορά. Ακούστε τι δεξαμενή έχει. 117.000 κατοικίες που παραμένουν κλειστά, εκατοντάδες ακίνητα του δημοσίου που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε κατοικίες, 35% των ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικία. Στη Βιέννη, κύριε Χατζηνικολάου, το 60% των κατοικιών των κατοίκων ζουν σε κοινωνικές κατοικίες πληρώνοντας το 1/3 από τα ενίκια της αγοράς, και στη Βρετάνη το 1/4 των κατοικιών που χτίζονται είναι κοινωνικές κατοικίες. Εδώ τι προτείνει? Ένα δώρο στους κατασκευαστές, τη στιγμή που το Συμβούλιο της Επικρατείας, κύριε Χατζηνικολάου, πριν λίγους μήνες, όχι πριν από 30 χρόνια, έκρινε αντισυνταγματικό το άλλο δώρο που προσπάθησε να δώσει, πάλι μπόνους ορόφων, για τα ενεργειακά αναβαθμισμένα κτίρια. Και ο Πρωθυπουργός επιμένει, τσιμέντο να γίνει δηλαδή, και καμία λογική δημιουργίας κοινωνικών κατοικιών, ενός αποθέματος κοινωνικής στέγασης που θα έριχνε τα ενίκια και θα ανακούφιζε τον κόσμο. Μάλιστα. Αλλά είναι προφανές ότι δεν είναι αυτό η προτεραιότητά του.
0: Ευχαριστώ θερμά την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κόμματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Απολογισμός. Θετικά, και βλέπετε κανένα αρνητικό? Πριν είχα την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, δεν βρήκε θετικό. Τώρα περιμένω να δω αν εσείς θα βρείτε αρνητικό.
1: Δεν βρήκε θετικό. Καλά, εντάξει. Ο καθένας όπως.
0: Γιατί εσείς θα βρείτε αρνητικό, για να δούμε.
1: Όχι. Ναι. Όχι. Όχι. Δεν μπορώ να βρω τίποτα αρνητικό από το να έρχεται.
0: Ούτε την απάντησή του για το καλώδιο.
1: Όταν είπε ο κύριος Ρούμπιο ότι θεωρεί αδιανόητη την οποιαδήποτε σύγκρουση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, και αυτό δεν το επιτρέψει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμβεί, νομίζω ότι ποια άλλη χρεία απαντήσεως χρειάζεται.
0: Ναι, αλλά αυτό η κυρία Αποστολάκη είπε πριν από λίγο, γιατί της το έθεσα, ότι αυτό είναι επίσης μια πολιτική ίσων αποστάσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, γιατί δεν προκαλούν και οι δύο, ο ένας προκαλεί, ο ένας έχει αναθεωρητικές τάσεις και επεκτατικές βλέψεις.
1: Καλά, σαφώς. Και γι' αυτό και για μια ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός χθες αναφέρθηκε, όχι ευθέως στην Τουρκία, αλλά αναφέρθηκε στην ανάγκη αντιμετώπισης των αναθεωρητισμού και των προκλήσεων τέτοιου είδους. Από εκεί πέρα όμως, για να είμαστε ρεαλιστές, μερικά πράγματα δεν λέγονται δημοσίως. Η διπλωματία συνεχίζεται και η διπλωματία δεν είναι δημόσιες δηλώσεις, ούτε τηλεοπτικά πάντα, ούτε ραδιοφωνικές. Αυτό μερικές φορές τείνουμε να το ξεχνούμε. Από εκεί πέρα νομίζω ότι μόνο θετική μπορεί να είναι η επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, η οποία μάλιστα πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ποτέ δεν ήταν σε καλύτερη φάση οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ενισχύει αυτό που λέγαμε πάντα, πόσο σημαντική είναι η στρατηγική σχέση 3-1 Ελλάδα και προς Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενισχύει τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, με τον κάθετο διάδρομο που επεκτείνεται και με τις διοτρήσεις που ετοιμάζεται να κάνει η Έξονο στο Ιόνιο και η Σεύρονα στην Κρήτη. Όλα αυτά δείχνουν το πόσο στην αρχιτεκτονική ασφάλεια που διαμορφώνεται στην περιοχή μας η Ελλάδα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς επίσης ήταν πολύ θετικές.
0: Εδώ επιτρέψτε μου μια διακοπή. Πολλοί λένε ότι ο Ρούμπιο ήρθε, πήρε 3,5 δις ευρώ, 4 δις δολάρια και φεύγει. Θέλω να σας ρωτήσω, και αυτό είναι ένα ερώτημα που ετέθη από αρκετούς ακροατές μας, πώς γίνεται και βρίσκουμε χρήματα για τους εξοπλισμούς, αλλά δυσκολευόμαστε να βρούμε χρήματα για το πετρέλαιο, ας πούμε, και ζητάμε ρήτρα διαφυγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Πρώτον, δεν δίνονται εφάπαξ εδώ και τώρα. Είναι σε βάθος χρόνου. Δεύτερον, οι αμυντικές μας δαπάνες, δυστυχώς εμείς βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη θέση και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αμυντικές δαπάνες μεγαλύτερες από άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν είμαστε Λουξεμβούργο εμείς, για να μην έχουμε απειλές στα σύνορά μας, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Ελλάδα πρέπει να θωρακίζεται και με την ασπίδα του Αχιλλέα και με την υπεροχή που αποκτούμε χάρη στα Ραφάλ, στα Βάιμπερ F-16, στα F-35 που παίρνουμε και δεν παίρνουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον οι Τούρκοι. Αποκτά υπεροπλία στον αέρα. Αυτό δεν το θέλει? Υπάρχει Έλληνας που να μην θέλει να υπάρχει αποτρεπτική κύριε δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας? Τι θέλει, να το τζογάρουμε όπως μας έλεγαν κάποτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, να το διακινδυνεύσουμε? Δεν πειράζει, μην κάνουμε πια αμυντικές δαπάνες και ας το διακινδυνεύσουμε. Εμείς δεν θέλουμε να το διακινδυνεύσουμε. Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή, περήφανη, που μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή από όπου και αν προέρχεται. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι σε αυτή τη φάση. Είναι σε αυτή τη διαδικασία να γίνει μια πολύ ισχυρή χώρα, την οποία κανείς να μην μπορεί να την απειλεί.
0: Πριν,
1: να απειλούμε αλλά και δεν απειλούμαστε.
0: Πριν αλλάξουμε θέμα, θα σας διαβάσω το σημερινό τίτλο που έχει το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα, για να έχω το σχόλιο σας. Λέει: τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις. Πολύ καλά λόγια από το Ρούμπιο, αλλά δίχως καθαρές εγγύησεις ασφαλείας.
1: Έχω ιδιαίτερο σεβασμό και αγάπη στον Αντώνη του Δελατόλο, που ξέρει, γιατί είναι παλιός συνάδελφος.
0: Όχι, επειδή λείπει σήμερα, βάζω το πρωτοσέλιδό του αντιερωτήσεώς του. Αντιερωτήσεώς του.
1: Όπως και εσείς, αλλά θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με αυτό. Θεωρώ ότι η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα ήταν καθοριστική σημασία σε συμβολικό επίπεδο. Μην ξεχνάτε ότι αυτές οι συναντήσεις έχουν προετοιμαστεί καλά από προηγουμένως. Ο συμβολισμός είναι η επίσκεψη εδώ, αλλά είναι πολύ μεγάλος συμβολισμός αυτός. Μπόρεσε η Ελλάδα να δείξει ότι αποκτά μια νέα διάσταση στην στρατηγική αρχιτεκτονική της περιοχής μας, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό, γι' αυτό και όπως βλέπετε και από την άλλη πλευρά, υπάρχουν οργισμένα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου για την επίσκεψη αυτή. Μην ξεχνάτε επίσης, φανταστείτε τι θα είχε συμβεί, κύριε Χατζηνικολά, γιατί είστε παλιός και έμπειρος δημοσιογράφος, που στο παρελθόν, εάν πήγαινε ο κύριος Ρούμπιο στην Άγκυρα και δεν ερχόταν στην Αθήνα, τι θα μας έσουρνε η αντιπολίτευση. Έτσι. Τώρα ο Ρούμπιο ήρθε στην Αθήνα, δεν πήγε στην Άγκυρα. Πράγμα που, όπως ξέρετε, εδώ και 52 χρόνια δεν ήταν το σύνηθες. Το σύνηθες ήταν να πηγαίνουν και στις δύο χώρες οι Αμερικανοί αξιωματούχοι.
0: Πάμε και στην.
1: Αυτό ακριβώς δείχνει την δύναμη της Ελλάδος. Και ας είμαστε περήφανοι και να μην μεμψιμηρούμε. Η εξωτερική πολιτική και η άμυνα δεν αφορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν είναι πεδίο κομματικού ανταγωνισμού, είναι αντιθέτως εθνικό θέμα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι κυβέρνηση της Ελλάδος, δεν είναι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο εξωτερικό είναι κυβέρνηση της Ελλάδος και ασκεί την πολιτική της με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και το διεθνές δίκαιο. Πάντα προστατεύοντας την εθνική μας κυριαρχία, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε περήφανοι.
0: Η Ευρώπη υπάρχει πουθενά, κύριε Λοβέρδο, κύριε Υπουργέ? Και το ρωτώ γιατί είναι προφανές ότι για άλλη μια φορά, με την έκρηξη στις τιμές των καυσίμων και εν ώψη δύσκολου χειμώνα που έρχεται, η Ευρώπη μοιάζει να είναι σε αμηχανία. Αντί να στηρίζει, μας συστήνει να αναπνέουμε λιγότερο, να ζεσθενόμαστε λιγότερο, να μετακινούμαστε λιγότερο, να σβήσουμε τα καλοριφέρ.
1: Όπως είπε και ο αρμόδιος επίτροπος υγείας.
0: Τι γίνεται λοιπόν?
1: Εδώ πραγματικά υπάρχει μια... Δεν σας κρύβω ότι αν κάτι με προβληματίζει ιδιαίτερα και με ανησυχεί, είναι ότι διαμορφώνονται οι συνθήκες για μια τέλεια καταιγίδα στην παγκόσμια οικονομία. Από τη μια έχουμε την ενεργειακή κρίση που κανείς δεν ξέρει πώς και πότε και αν θα ολοκληρωθεί και σε ποιο σημείο θα φτάσουν όχι μόνο οι τιμές, αλλά τα αποθέματα. Γιατί, όπως ξέρετε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τα αποθέματα του πετρελαίου δεν είναι επαρκή λόγω των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Το δεύτερο επίσης είναι η κρίση χρέους. Βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη σήμερα. Γι' αυτό ακόμα μια φορά επιβεβαιώνει το Μητσοτάκης ότι πολύ σωστά κάνει να αποπληρώνει το χρέος για να μην στρέψει τις αγορές εναντίον της Ελλάδας. Θυμάστε όλοι μας τι συνέβη το 2010 όταν στράφηκαν οι αγορές εναντίον της Ελλάδας και το δείχνουν στην Ευρωκοπία. Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Αυτό γίνεται τώρα όμως στη Γαλλία. Η Γαλλία έχει φτάσει να δανείζεται με επιτόκιο πάνω από 5%, έχοντας δημόσιο χρέος πάνω από 4-3 ευρώ. Η Γερμανία βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης είναι σε αναστάτωση οικονομική. Σε αυτήν την κατάσταση η Ελλάδα κρατάει δυνάμεις και δεν επιτρέπει τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα ήταν εντελώς ανεύθυνο εκ μέρους της κυβέρνησής μας και εκ μέρους του Μητσοτάκη, που όμως, επειδή δεν είναι ανεύθυνος ηγέτης αλλά πολύ συνετός, θα μπορούσε πολύ εύκολα να πει τι θέλει η αντιπολίτευση, να τα δώσουμε όλα, να τα μοιράσουμε όλα, να τα δώσουμε όλα, πάρε κόσμο, ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Σε αυτό έκανε, μπορεί να κέρδιζε εύκολα τις εκλογές τις επόμενες. Αλλά θα υπονόμευε το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον του λαού μας. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης δεν θα επιτρέψει ποτέ. Ακόμα και αν αυτό τον φέρνει σε δύσκολη θέση σε ό,τι αφορά τις επερχόμενες εκλογές. Θα ήταν πολύ εύκολο να κάνουμε αυτά που λέει η αντιπολίτευση, αλλά θα ήταν πολύ ανεύθυνο. Σε αυτή την φάση πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι, συνετοί και να προσέχουμε το μέλλον της κοινωνίας μας, το μέλλον της πατρίδας μας, γιατί οι καιροί είναι πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
1: Ευχαριστώ, καλή σας.
0: Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η πολυετής δράση της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των εμπλεκόμενων φορέων, όσο και των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. Ενώ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους ιστορικών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, επιδιώκει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων, προκειμένου τελικά να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Έχουμε διπλό ραντεβού σήμερα, μην το ξεχάσετε. Σας περιμένω 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιος ενωπίο. Με προσκεκλημένο έναν επιτυχημένο δημοσιογράφο της νέας γενιάς και τηλεοπτικό παρουσιαστή, τον Πέτρο Κουσουλό. Θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα πούμε πολλά περί δημοσιογραφίας, αλλά θα μιλήσουμε και για όλες τις καυτές υποθέσεις που έχει διαχειριστεί στην εκπομπή του την τελευταία διετία, μερικές από τις οποίες συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Μεσάνυχτα ακριβώς, ενώπιος ενωπίο, με προσκεκλημένο τον Πέτρο Κουσουλό. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready τη Tetralux. Χωρίς.
5: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι μία.
6: Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ελαιοχρωματιστής. Και εσύ στο τηλέφωνο. Πότε μπορείς? Μην κυνηγάς τεχνίτες. Στο vreston.gr λες τι χρειάζεσαι και πότε το χρειάζεσαι. Η Vreston οργανώνει τον κατάλληλο επαγγελματία και εσύ ξέρεις ποιος αναλαμβάνει και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Από ένα μικρό μερεμέτη μέχρι μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση.
7: Vreston.gr. Κωνσταντίνου Καραμάνλη 30, Κοζάνη. 2461-039-726. Vreston. Βρες αυτόν που θέλεις όταν τον θέλεις.
8: Φθινόπωρο. Καιρός ανασύνταξης και επανεκκίνησης. Αποκτήσε τη μεταξενή επιδερμίδα που ονειρεύεσαι, επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο αποτρίχωσης. Spirit. Λέιζερ νέας γενιάς. Φωτόλυση IPL. Ηλεκτρόλυση, ριζική αποτρίχωση και ρή. Με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, σας προτείνουμε τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις για να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
9: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
10: Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να είναι ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Κάνει τα Παρασκευοσάββατα να απογειώνονται.
12: Φυσικά, η πρόζα.
11: Ζάκης Χαβιάρας, Σταβρένια Ζεϊμπέκη, Μαρία Καρανδρέα και Στεφανία Κουδουρά. Με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Κωνσταντίνου Βελιάδη.
12: Γλέντι, με φαγητό και ποτό, σε τιμές ασυναγώνιστες.
11: Πρόζα, στη Λαχανά 33, στο κέντρο της πόλης.
12: Πρόζα, εκεί που τα Παρασκευοσάββατα αποκτούν νόημα.
13: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με καπασίδου.
14: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα, με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρίας στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στην Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.

0: Καλό μεσημέρι. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στη Χαλκιδική βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τα εγγένεια του μεταλλίου της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Νωρίτερα βρέθηκε στην Αρναία όπου συνομίλησε με πολίτες. Ο Πρωθυπουργός στην περιοχή βρέθηκαν εκπρόσωποι των αλλιέων οι οποίοι απεργούν για το ενεργειακό κόστος. Είχαν συνομιλία με τον Πρωθυπουργό.
1: Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας, ειδικά αναφερόμενος στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξης από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να πω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, μέρος των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
0: Πλήρως δεσμευμένες οι Ηνωμένες Πολιτείες, το σχέδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου αναφέρει ανώτατη διπλωματική πηγή. Επισημαίνει ότι η αμερικανική θέση, όπως εκφράστηκε από τον Μάρκο Ρούμπιο, δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως μια αόριστη παρότρινση προς την Αθήνα να τα βρει με τρίτες χώρες. Αντιθέτως, όπως έλεγε, η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται απολύτως δεσμευμένη στο συγκεκριμένο project, αλλά και γενικότερα στην ανάγκη να προχωρήσουν οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην περιοχή. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο Μάρκο Ρούμπιο τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τονίσουν προς όλες τις πλευρές πόσο σημαντικό είναι το έργο. Το καλώδιο θα προχωρήσει, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Το έργο αυτό θα προχωρήσει με βάση τον αρχικό σχεδιασμό και επιπλέον όσων έχουν υποθεί μέχρι σήμερα και όσων ενεργειών έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση μαζί με την κυπριακή κυβέρνηση και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη συνδρομή της γαλλικής εταιρείας. Έχουμε πλέον και όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, που αποτελούν τις καλύτερες απαντήσεις σε όλη αυτή την κινδυνολογία που αναπτύσσεται το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση για το καλώδιο, δήλωσε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στα παραπολιτικά, σχολιάζοντας και την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.
3: Δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, όπου ως γνωστόν δεν τολμάμε να το ποντίσουμε έξω από την Κάσο, διότι έρχονται τουρκικά πολεμικά πλοία και εμποδίζουν την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο να ποντίσει το καλώδιο. Ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν είναι αγωγός, δεν χρειάζεται άδεια, δεν περνάει από την τουρκική υφαλοτρεπίδα, αλλά ακόμα και αν περνούσε, ένα καλώδιο. Δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση.
0: Στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν να συμβεί. Για τα F-35 στην Τουρκία σημειώνει ότι παραμένει σε εκκρεμότητα των θέματων S-400 και μέχρι αυτό να διευθετηθεί δεν μπορεί να τα παραλάβει. Στο δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2027 θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης στο οικόπεδο 2 του Ιωνίου. Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Energian, η γεώτρηση προγραμματίζεται για τον ερχόμενο Απρίλιο. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για κοιτάσματα μεγέθους 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, η Ελλάδα, τόνισε, θα γίνει αυτάρκης και εξαγωγέας φυσικού αερίου. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Οι ανακοινώσεις για το ύψος της επιδότησης θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Αθώοι οι δύο ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Ξύφη Βαλιράκη. Την αθώωσή τους αποφάσισε κατά πλειοψηφία σήμερα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας, που είχε την άποψη ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι, και ο εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ένοχή τους. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Καλός ο καιρός και σήμερα στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι και 26 βαθμούς. Ηλιοφάνεια με λίγες κατατόπους και αναδιαστηματαρές νεφώσεις σήμερα στην Θεσσαλονίκη, με την θερμοκρασία να δείχνει μέχρι και 24 βαθμούς.
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
5: Τι παίζει σήμερα? Η αθλητική επικαιρότητα με τον Θόδωρο Χαστά.
6: Η δράση στα παρκέ των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων συνεχίζεται με το τζάμπολ της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague, η οποία ξεκινά σήμερα Πέμπτη με 6 αναμετρήσεις. Το χορό ανοίγει του BBC στις 7, η οποία υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα σε τηλεοπτική μετάδοση του Nova Sports 4. Την ίδια ώρα, Maccabi Tel Aviv και Μιλάνο αναμετρώνται σε ένα μάτς που έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε από το Nova Sports Star. Λίγο αργότερα, η Bayern Μονάχου φιλοξενεί στη Γερμανία την αλεβασμένη Virtus Bologna. Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 9 σε τηλεοπτική μετάδοση του Nova Sports 5. Στις 9 και 4 το τριφύλι πέφτει σε μία ακόμα μάχη, την πιο απαιτητική μέχρι τώρα για τη φετινή σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο καυτό T-Center τη Φενέρμπαχτσέ με στόχο το απόλυτο 4-4 στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Αμέσως μετά, στις 9.30, Βαλένθια και Χάπωελ Τελαβίβ διασταυρώνουν τα ξύφη τους στην ισπανική πόλη σε μετάδοση του Nova Sports 6. Η αγωνιστική δράση της ημέρας ολοκληρώνεται στις 10 παρατέταρτο με τη σπουδαία αναμέτρηση Real Madrid της Παρτιζάν, η οποία μεταδίδεται από το Nova Sports 4.
5: Όλη η αθλητική επικαιρότητα και στο rthes.gr. Τι παίζει σήμερα? Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μεταδόσεις σε 2 λεπτά με την υποστήριξη της Intervetten.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
9: Μεγάλη προσφορά!
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά!
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα και είμαστε στα 14 λεπτάκια μετά τη μία. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, Κλαουντία Έγκερς πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί για το υπόλοιπο της ώρας. Στο μεταξύ, επειδή έχει αρχίσει να χειμωνιάζει και ο καναπές και το σπίτι γενικότερα αγαπιούνται, και είσαι από αυτούς οι οποίοι ψάχνουν την επόμενη σειρά, θα επιλέξετε Vodafone TV. Γιατί εκεί θα βρείτε μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σειρές των τελευταίων χρόνων, πολυσυζητημένες και πολύ αγαπημένες, στο Vodafone TV. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις ξανά, απλά ανοίγεις το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί να σε περιμένει.

0: στη Χαλκιδική βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την επίσκεψή του να έχει στο επίκεντρο την Αρναία και τις σκουριές Χαλκιδικής. Στις περίπου στις 11.30 ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με κατοίκους και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να μεταβεί, στις Σκουριές, όπου θα παραστεί και θα μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Εκεί βρίσκεται ο Δημήτρης Συρμάτσης. Πάμε λίγο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κλαούντια. Καλό μεσημέρι από το μεταλλείο των Σκουριών και τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου θα τελεστούν τα εγγένεια. Έχει φτάσει πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου. Αυτή τη στιγμή τον έχει υποδεχθεί ο πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός, ο κύριος Χρήστος Μπαλάσκας, αλλά και ο πρόεδρος της Eldorado Gold, της μητρικής εταιρείας, ο κύριος Μιλό. Είναι ακόμα στα σκαλιά και στον πρώτο χώρο. Εμείς είμαστε μέσα στο χώρο της διαμορφωμένης αίθουσας. Είναι ζήτημα λοιπόν λεπτών να ξεκινήσουν τα εγγένεια. Όπως είπες και εσύ, νωρίτερα ήταν στην Αρναία, συναντήθηκε και με τους Ελλείς. Άμα θες να δώσουμε εντάχει το ρεπορτάζ πριν ξεκινήσει η εκδήλωση.
0: Ναι, φυσικά.
1: Όσον αφορά τώρα τους Αλίες, είπε ότι θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος Αλίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις, είπε ότι θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ, είπε, προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, εντός των επόμενων ημερών, θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Να ξέρετε, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε. Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια όταν λέω κάτι. Πραγματικά το εννοώ. Ήταν αυτά που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνω, στην αντιπροσωπεία των Αλιέων που τον περίμενε και τον συνάντησε στην Χαλκιδική. Και στη συνάντηση με τους πολίτες στην πλατεία της Αρναίας. Αναφέρθηκε στη χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κ. Ρούμπιο. Είπε ότι οι συνομιλίες μας επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και πρόοδου στην περιοχή. Για τα εσωτερικά, ανέφερε, κάλεσε τους πολίτες, καθώς είπε, εισερχόμαστε σε μία μακρά προεκλογική περίοδο. Να ανανεώσουμε, σας ζητώ, λέει, να ανανεώσουμε τη συμφωνία αλήθειας που συνάψαμε το 2019 και επικαιροποιήσαμε το 2023. Σταθερότητα, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν σημαίνει στασιμότητα, σημαίνει ότι μπορούμε να χτίσουμε μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό ζητούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Έχουμε, είπε, Κλαούντια, κερδίσει αξιοπιστία με πολύ κόπο και αυτήν δεν θα τη θυσιάσουμε. Θα μπορούσα να δώσω περισσότερα, αλλά έτσι θα πυροβολούσαμε τα πόδια μας. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, λάθη δεν κάνει όποιος δεν κάνει τίποτα. Προχωράμε για μια καλύτερη Ελλάδα. Ήταν το μήνυμα που έστειλε από την Αρναία ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να φανταστώ ότι σε πολύ λίγη ώρα από τώρα ο Πρωθυπουργός θα ανέβει στο βήμα των εγγενείων και θα πραγματοποιήσει ομιλία, έτσι.
1: Για ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό έργο, 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων εδώ στην Χαλκιδική. Μία υπόθεση η οποία ταλάνισε τον δημόσιο διάλογο με πάρα πολλές φοδρές αντιδράσεις εδώ από την τοπική κοινωνία την προηγούμενη δεκαετία. Αντιδράσεις οι οποίες τις ζήσαμε και εμείς στην Θεσσαλονίκη, η οποία ήταν το επίκεντρο, θα έλεγα, των περισσότερων εκ των διαδηλώσεων στην Βόρεια Ελλάδα. Επόμενος σταθμός για την Eldorado, να σου πω, είναι οι σάπες στον Εύρο, όπως διαμήνυσε η πρέσβης, η Καναδή πρέσβης που είναι εδώ, μιλώντας με πολιτικά στελέχη της κυβέρνησης πριν από λίγο, καθώς βρίσκονται εδώ και βουλευτές και υπουργοί. Ο Πρωθυπουργός μπαίνει σιγά σιγά στον χώρο της εκδήλωσης των εγγενείων. Θα ακολουθήσει όλη η εκδήλωση, ενημέρωση και από το arthes.gr.
2: Δεν μου λες, Δημήτρη, για να μείνουμε λίγο σε κανένα δύο θεματάκια, διότι πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση. Αντιλαμβάνεστε ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού στα εγγένεια έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, Δεν είναι μια οποιαδήποτε επένδυση, είναι μια επένδυση που είχε και πολιτικά χαρακτηριστικά, καθώς στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, στην περίοδο του 2015, αν δεν κάνω λάθος, από το 12 μέχρι το 2015 είχαμε σφοδρότατες αντιδράσεις, συγκρούσεις στην περιοχή μεταξύ των υποστηρικτών της παραλίας, ας το πούμε, της ζώνης δηλαδή της τουριστικής, και όσων διαφωνούσαν με την, με την επένδυση. Μια υπόθεση που σέρνεται πάρα πολλά χρόνια, και φαίνεται ότι η ιστορία αυτή θα επηρεάσει στην κατεύθυνση το Σαπών, όπου και εκεί έχουμε ένα πεδίο ανοιχτό. Σ' άκουσα να αναφέρεσαι προηγουμένως. Μπορείς να μας πεις δύο λεπτομέρειες?
1: Θυμάμαι από εκείνα τα ρεπορτάζ εκείνων των χρόνων ότι και ο Εύρος ήταν αντίθετος σε τέτοιες εξορίξεις. Πήγε πολύ πίσω το έργο εκεί της εξόρυξης, με σκοπό να γίνει πρώτα σκουριές, να αποδείξουν ότι όλα αυτά, τον φόβη των κατοίκων, δεν θα ήταν στην πράξη, δεν θα έβγαιναν δηλαδή στην πράξη, δεν θα απασχολούσε τον τουρισμό η εξόρυξη εδώ στην Χαλκιδική, και μετά θα προχωρούσαν οι σάπες. Τώρα είναι η συζήτηση εδώ που γίνεται για την επόμενη μέρα, όσον αφορά, επαναλαμβάνω, την Eldorado Gold για τις σάπες του Εύρου. Ακούτε τα χειροκροτήματα. Μπήκε ο Πρωθυπουργός στο χώρο της εκδήλωσης, συνοδευόμενος από το κυβερνητικό επιτελείο.
2: Θα υπάρξει ομιλία, δηλαδή βλέπεις ότι θα υπάρχει χαιρετισμός?
1: Ναι, θα μιλήσει ο πρόεδρος της Last Gold, της Ελληνικός Χρυσός, ο κύριος Μπαλάσκας. Θα μιλήσει ο πρόεδρος της Eldorado Gold, ο κύριος Μιλό, που είναι εδώ. Δεν ξέρω αν θα δοθεί και ο λόγος στην πρέσβη του Καναδά, η οποία βρίσκεται στον χώρο, και σας έλεγα νωρίτερα τι έλεγε στα πηγαδάκια με κυβερνητικούς βουλευτές. Και από εκεί πέρα θα μιλήσει και ο πρωθυπουργός. Η εκδήλωση
2: είναι μαζί του επάνω. Ποιοι είναι μαζί του? Διότι μην ξεχνάμε ότι η Χαλκιδική είναι τριεδρική, έτσι δεν είναι?
1: Τριεδρική, ακριβώς.
2: Τριεδρική. Και αυτή τη στιγμή έχει δύο έδρες η Νέα Δημοκρατία, μία το ΠΑΣΟ.
1: Μία έδρα η Νέα Δημοκρατία, μία πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητη πια η Κυριακή Μάλαμα και Απόστολος Πάνας
2: από γίνεται βουλευτής αυτή του ΠΑΣΟ. Η Μάλαμα, πού είναι αυτή η Μάλαμα του ΣΥΡΙΖΑ, πού βρίσκεται πολιτικά?
1: Έχει φύγει από το Στέφανο Κασελάκη, ήταν η πρώτη αποχώρηση. Είχε αποχωρήσει από το συνέδριο του Μπουζουξίδικου που λέμε του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αποχωρήσει, συνίδρυσε με το Στέφανο Κασελάκη τότε το κίνημα Δημοκρατίας. Τελικά αποχώρησε πρώτη-πρώτη μετά τη δεξιά στροφή, όπως είπε η ίδια, του κόμματος Κασελάκη.
2: Παραμένει ανεξάρτητη.
1: Είναι πολύ κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ, να σου πω. Δηλαδή υπογράφει και κοινές ερωτήσεις με τον Πολάκη. Αλλά ξέρω εγώ προσωπικά από το ρεπορτάζ ότι δεν θα κάνει καμία κίνηση. Και μάλλον δεν θα κατέβει και στις επόμενες εκλογές.
2: Η διοργάνωση συναυλίας αύριο φέρει και τη δική της υπογραφή? Είναι ΣΥΡΙΖΑΙΚΗ

0: ο κύριος Κουρλέτης, τότε υπουργός περιβάλλοντος, αν θυμάσαι καλά, έβαλε κάποιους παραπάνω όρους στην εταιρεία, δυσκόλεψε θα λέγαμε την επένδυση, η οποία όμως δεν σταμάτησε ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ, και γι' αυτό και η περιοχή δεν είχε καλή άποψη και καλή σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ τα επόμενα χρόνια. Τον κράτησε δυναμικά, αλλά είχε τα ποσοστά τα πανελλαδικά. Δεν είχε δηλαδή τριαντάρια όπως είχε το 2015.
1: Σωστά. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Ο καιρός πώς είναι?
0: Εξαιρετικός.
1: Είστε σε υψόμετρο.
0: Το μεταλλείο είναι επιβλητικό, Στέφανε. Ναι. Δεν ξέρω αν είδες τα βίντεο. Στο arthes.gr είναι επιβλητικό το μεταλλείο. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και για το τι κάνει το μεταλλείο, πώς το μπορείτε να το γνωρίσετε μέσα από ένα διαδραστικό βίντεο και κείμενα σε λίγο μετά την εκδήλωση των εγγενείων στο arthes.gr.
1: Σε ευχαριστούμε.

Πρόκειται για μια επένδυση που ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για το έργο των σκουριών, ενώ η συνολική επένδυση της Eldorado Gold στα μεταλλεία της Κασάνδρας φτάνει περίπου στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εμπορική παραγωγή του μεταλλίου αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2026, πριν βγει η χρονιά, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί κατά την κατασκευαστική περίοδο, δημιουργήθηκαν περίπου 5.000 θέσεις εργασίας και σε πλήρη λειτουργία αναμένεται να διατηρηθούν περίπου 3.000 θέσεις. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ωστόσο, έχει και έντονο πολιτικό συμβολισμό, διότι οι σκουριές παραμένουν ένα έργο που εδώ και πολλά χρόνια προκαλούσε αντιπαράθεση στην περιοχή, με την κυβέρνηση και την εταιρεία να μιλούν για μια μεγάλη επένδυση, ανάπτυξη και πολλές θέσεις εργασίας, ενώ από την άλλη πλευρά εξακολουθούν ακόμα και μέχρι σήμερα να υπάρχουν αντιδράσεις για τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις της εξόρυξης.

Καινούργιας λοιπόν σήμερα με τον Πρωθυπουργό να εγκαινιάζει ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά project της χώρας, αλλά και να επισκέπτεται μια περιοχή όπου η συζήτηση για ανάπτυξη, περιβάλλον και τοπική κοινωνία παραμένει ανοιχτή.

0: Σε λίγη ώρα από τώρα θα ανέβει στο βήμα των εγγενείων του μεταλλίου χαλκού χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προς το παρόν θα πάμε να συμπληρώσουμε τις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 1:30. Ώρα για ένα τρελό πάρτι αναμνήσεων με ρακιτζί και χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα.
2: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
3: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
2: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
3: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα και ότι είναι θορυβώδεις και ότι καίνε.

0: ρεύμα και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
1: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
2: Τώρα με την επιδότηση πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
3: Αλλά μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγο.
4: Live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
6: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Στην Baotherm θα βρείτε τις αντλίες θερμότητας Bosch και θα έχετε μέχρι και 80% εξοικονόμηση στη θέρμανση. Με άμεση εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και σέρβις από τους ειδικούς της Baotherm. Baotherm ΑΕ. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Baotherm ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα.
7: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
8: Πού?
7: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Γιαγιά μου! Τι έχεις?
11: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
10: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
11: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
10: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
11: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
10: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
12: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
13: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρό μου?
17: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
16: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
17: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
16: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
17: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.

0: Όπως ακούσατε νωρίτερα από το ρεπορτάζ του Δημήτρη Συρμάτση από την Αρναία και από τις Κουριές, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε μία συνάντηση με αντιπροσωπεία αλλιέων κατά την επίσκεψή του στην Αρναία Χαλκιδικής, και ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων υπογράμμισε στους αλλιείς ότι σέβεται το έργο τους και υποσχέθηκε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό τους, και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα.
1: Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλιείας, ειδικά αναφερόμενος στους επαγγελματίες, στους αράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξης από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να πω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, μέρος των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.

καρδιά λοιπόν της ειδησιογραφίας, χτυπά στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στην Αρναία, που είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χωριά της Βόρειας Ελλάδας. Η Αρναία βρίσκεται στη Βόρεια Χαλκιδική, στους πρόποδες του Χολομόντα. Απέχει περίπου 70 με 75 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και είναι ένας ιστορικός οικισμός που σήμερα αποτελεί έδρα του Δήμου Αριστοτέλη. Έχει έντονα μακεδονική αρχιτεκτονική, με πολλά παραδοσιακά σπίτια, στενά δρομάκια, ξύλινα στοιχεία και πολύ χαρακτηριστική πλατεία, την οποία θα την ξέρετε σίγουρα όσοι έχετε επισκεφτεί την Αρναία. Η περιοχή έχει πολύ παλιά ιστορία και συνδέεται με την αρχαία Αυγαία. Η σύγχρονη Αρναία αναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά τους Βυζαντινούς και Οθωμανικούς χρόνους. Σημαντικός σταθμός στάθηκε η Επανάσταση του 1821 στη Χαλκιδική. Η Αρναία και γενικότερα η περιοχή της Βόρειας Χαλκιδικής είχαν ενεργό συμμετοχή στον αγώνα.

Εξαιρετική αναφορά θα κάνω στην πλατεία της Αρναίας, όπου έχει πάρα πολλά παραδοσιακά κτίρια γύρω της. Το Δημαρχείο είναι ιστορικό, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια του οικισμού. Ιδιαίτερη ιστορία θα βρούμε στον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Έχει το Μουσείο Υφαντικής που αναδεικνύει την παράδοση της περιοχής. Και έχει πάρα πολλά παλιά μακεδονίτικα σπίτια, πραγματικά από τα πιο όμορφα στοιχεία της Αρναίας. Και να μην ξεχνάμε φυσικά και το δάσος του Χολομόντα.

περιοχή γενικότερα είναι γνωστή για το μέλι της, για τα τυριά, τα γαλακτοκομικά, όπως επίσης και για τα κρέατα. Έχει πολλά τοπικά γλυκά και έχει και πάρα πολύ ωραίο κρασί. Έχουμε ισχυρή παράδοση στη μελισσοκομεία στην Αρναία.

Η Αρναία δεν είναι απλώς ένας όμορφος παραδοσιακός οικισμός. Είναι ένα σημείο όπου συναντώνται τουρισμός, μεταλλευτική δραστηριότητα, περιβάλλον, τοπική οικονομία και έχουμε και τις σχέσεις της κοινωνίας με τις σκουριές.

Εννοείται ότι οι τηλεφωνικές γραμμές είναι πάντα στη διάθεσή σας για ό,τι και αν χρειαστείτε. 2-3-10-2-43-900 και 2-3-10-2-67-3-8. Είμαστε εν αναμονή της ομιλίας του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, από τα εγγένεια του μεταλλουργείου στις Σκουριές Χαλκιδικής. Κυκλοφοριακά δεν μας απασχολεί κάτι. Οπότε μην μπαίνετε στον κόπο να ρωτάτε. Αν κάτι συμβεί, θα είμαστε οι πρώτοι που θα το αναφέρουμε.

Στο μεταξύ, το κινητό έχει γίνει για τους περισσότερους από εμάς μέρος της καθημερινότητας και της δουλειάς μας. Και αν χαλάσει, μπορεί μέχρι και να πανικοβληθούμε. Με τη Vodafone δεν υπάρχει όμως λόγος για πανικό. Γιατί με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, απλά και σίγουρα. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και φυσικά χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση, ενώ μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

μεταξύ υπάρχει μία είδηση που λίγο πολύ θα σας ενδιαφέρει, διότι θα έχουμε κάποιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται εφεξής οι πληρωμές κατά την παραλαβή δεμάτων από εταιρείες courier. Έχουμε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και σύμφωνα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει βγει ήδη υποδημόσια διαβούλευση. Οι συναλλαγές για την παραλαβή δεμάτων θα πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, όπως είναι οι τραπεζικές κάρτες και οι υπηρεσίες e-banking, περιορίζοντας έτσι τη χρήση των μετρητών. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα πρέπει να πληρώνουμε υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και όχι με μετρητά, και θα ισχύει ανεξάρτητα από την αξία της παραγγελίας. Και επίσης για τις εταιρείες courier που θα εξακολουθούν να δέχονται μετρητά, προβλέπεται ένα πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της συναλλαγής. Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 22 Οκτωβρίου. Αλλά εδώ λίγο θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε εκεί στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Γιατί πολλές φορές οι χρήστες του ηλεκτρονικού εμπορίου μπαίνουν στη διαδικασία να παραγγείλουν κάτι και να επιλέξουν να πληρώσουν με μετρητά, γιατί θέλουν να είναι σίγουροι ότι θα παραλάβουν αυτό που παρήγγειλαν. Είναι ένα είδος ασφάλειας, δηλαδή εγώ πολλές φορές έχω παραγγείλει κάτι από το ίντερνετ και επειδή είμαι ντεμή στο είναι δεν είναι αξιόπιστη η σελίδα, παρόλο που την ψάχνω, λέω ας πληρώσω καλύτερα με μετρητά από τη στιγμή που θα παραλάβω το προϊόν. Γιατί αν πληρώσω ηλεκτρονικά και δεν παραλάβω ποτέ το προϊόν, πια θα βγω και κούρευτο.

0: Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά τίτλοι επικαιρότητας. Δυστυχώς ακόμα στο βήμα των εγγενείων για τις κουριές δεν έχει ανέβει ακόμα ο Πρωθυπουργός. Προηγούνται άλλες ομιλίες και αμέσως μετά το διαφημιστικό τίτλοι επικαιρότητας με την Ελένη Επιμενίδου και ακολουθεί το δελτίο και ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Κυριάκο Κυριάκο.
1: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
2: 99FM, ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 2.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Η Subaru δεν υπήρξε ποτέ μια συνηθισμένη μάρκα αυτοκινήτων. Ένα αυτοκίνητο πρέπει να σου δίνει σιγουριά, να σε πηγαίνει όπου θέλεις, να αντέχεις το χρόνο και να χαρίζει χαμόγελο σε όσους ταξιδεύουν μαζί του. Αυτά δήλωσε ο Γιάννης Κεκυμιάν, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Subaru Pleiades Motors στη Νότο Αθήνα 2026. Για πρώτη φορά η μάρκα παρουσιάζει στο ελληνικό κοινό μια ολοκληρωμένη γκάμα αμυγός ηλεκτρικών μοντέλων. Το Unharted, το ανανεωμένο Solterra και το ολοκένουργιο e-Outback με τα δύο τελευταία σε πανελλαδική πρεμιέρα. Τα υβριδικά Forester και Crosstrek συμπληρώνουν ένα περίπτερο με 5 SUV made in Japan. Ο Κυριάκος Θεοφανίδης, μηχανόλογος μηχανικός από τη Θεσσαλονίκη, εργάζεται στην Oracle Red Bull Racing, κάνοντας τα πρώτα του βήματα στα ράλι δίπλα στον πατέρα του, αναπτύσσοντας μεγάλο πάθος για τους αγώνες ταχύτητας. Το καθοριστικό σημείο στην καριέρα του, η συμμετοχή στην ελληνική ομάδα Infinity Racing, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια STEM Racing το 2016. Αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα του έδωσε την ευκαιρία να εφαρμόσει τη μηχανική στην πράξη, μετατρέποντας την αγάπη του για το αυτοκίνητο σε επαγγελματική καριέρα και ανοίγοντας του διάπλατα την πόρτα για το μαγικό κόσμο της Φόρμουλα 1. Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη.
2: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
6: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
7: Υγιεινά και νόστιμα νέα από τα Λαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
8: Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
9: Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στη Χαλκιδική ο Πρωθυπουργός για τα εγκαίνια του μεταλλίου χαλκού και χρυσού στις Κουριές. Νωρίτερα βρέθηκε στην Αρναία όπου συνομίλησε με πολίτες. Στις εκλογές οι Έλληνες θα μας εμπιστευτούν ως δύναμη σταθερότητας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
10: Καθώς σιγά σιγά εισερχόμαστε σε μια μακρά ιονή προεκλογική περίοδο, να ανανεώσουμε αυτή τη συμφωνία αλήθεια στην οποία για πρώτη φορά συνάψαμε το 2019, την επικαιροποιήσαμε το 2023 σε διπλές εκλογές και είμαι σίγουρος ότι και στις εκλογές του 2027 και ακόμα μια φορά οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη σταθερότητας σε ένα ταραγμένο κόσμο.
9: Θα σταθούμε στο πλευρό σας, δεσμεύθηκε σε συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία αλλιέων.
11: Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας, ειδικά αναφερόμενος στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξης από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να πω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, μέρος των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
9: Θετικά αποτιμά η κυβέρνηση την επίσκεψη Ρούμπιο εν μέσω κλιμάκωσης των ελληνοτουρκικών. Πλήρως δεσμευμένες οι Ηνωμένες Πολιτείες στο σχέδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρο, αναφέρει ανώτατη διπλωματική πηγή. Η Αθήνα δεν ερμηνεύει την δήλωση Ρούμπιο περί ιδιωτικής διπλωματίας ως βρείτε τα μεταξύ σας. Την ίδια στιγμή δίνεται σήμα επανεκκίνησης για το καλώδιο. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί η Ναύτεξ για την επανέναρξη των ερευνών βυθού, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Το καλώδιο θα προχωρήσει, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
12: Δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Το έργο αυτό θα προχωρήσει με βάση τον αρχικό σχεδιασμό και επιπλέον όσων έχουν υποθεί μέχρι σήμερα και όσων ενεργειών έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση μαζί με την κυπριακή κυβέρνηση και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη συνδρομή της γαλλικής εταιρείας. Έχουμε πλέον και όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, που αποτελούν τις καλύτερες απαντήσεις σε όλη αυτή την κινδυνολογία που αναπτύσσεται το τελευταίο χρονικό διάστημα.
9: Στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση. Τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν να συμβεί. Για τα F-35 στην Τουρκία, σημείωσε ότι παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα των S-400 και μέχρι αυτό να διευθετηθεί, δεν μπορεί να τα λάβει. Ανατροπή στην υπόθεση Βαλιράκη, αθώοι δύο ψαράδες για τον θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Την αθώωση τους αποφάσισε κατά πλειοψηφία το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας. Ξέσπασε η χείρα Βαλιράκη.
13: Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω.
9: Στις 8 απόψε θα πραγματοποιηθεί η τελετή υπογραφής της σύμβασης του έργου διαμόρφωσης της οδού Πόντου στο Δημαρχείο Καλαμαριάς. Η διάνοιξη της Πόντου, μιας μεγάλης παρέμβασης που συνδέεται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία της επέκτασης της Καλαμαριάς, έχει περάσει στην τελική ευθεία λίγους μήνες μετά τις δύο κρίσιμες αποφάσεις του Υπουργείου Υποδομών για χρηματοδότηση τόσο των απαλωτριώσεων όσο και της κατασκευής του έργου. Ήδη ολοκληρώθηκε η ανάθεση με ανάδοχο την εταιρεία Άκτορα ΤΕ. Η μεγάλη εκκρεμότητα του Δήμου Καλαμαριάς, η οποία διαρκεί περίπου 40 χρόνια, πλέον κλείνει με την ολοκλήρωση της παρακατάθεσης των αποζημιώσεων προς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων, που θα ανάψει οριστικά το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Αντιδράσεις για την πρόταση του Πρωθυπουργού για το στεγαστικό με επιπλέον τετραγωνικά δόμησης και ορόφους. Το στεγαστικό δεν λύνεται με αστικές χαράδρες και μπόνους ορόφων, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
14: Χθες ο Πρωθυπουργός είπε στον ελληνικό λαό ότι αυτό που λέει πιθανόν να είναι και μια φαυλότητα, διότι ήδη το Συμβούλιο Επικρατείας έχει αποδείξει τις διαθέσεις του. Δηλαδή τι λέει στον ελληνικό λαό? Προτείνω κάτι που πιθανόν να μην γίνει δεκτό από το Συμβούλιο Επικρατείας, όταν ήδη σε ανάλογη περίπτωση που έδιναν μπόνους σε τετραγωνικά, δίνοντας κίνητρα κατοικιών πιο φιλικών προς το περιβάλλον, είπε όχι στο Συμβούλιο Επικρατείας. Άρα εδώ μιλάμε και για μια πρόταση επικίνδυνη που επιβαραίνει τη ζωή των πολιτών, άρα κάνει μπίζνα το ζήτημα της στέγασης. Ποιοι θα αγοράσουν αυτά τα σπίτια των τελευταίων ορόφων? Αυτοί που δεν μπορούν να νοικιάσουν, και μου προκαλεί εντύπωση που δεν έχει αντιδράσει η επιστημονική κοινότητα.
9: Επίθεση και από τον Αλέξη Τσίπρα επέκρινε τον Πρωθυπουργό για αδράνεια στο θέμα με φόντο και το Ταμείο Ανάκαμψης και την μη αξιοποίηση πόρων για το στεγαστικό.
15: Είμαστε η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ο μέσος πολίτης πληρώνει το 1/3 του εισοδήματός του για στέγη. Αυτό το ήξερε ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης πριν από 7 χρόνια και κυρίως πριν από 5 χρόνια, όταν είχε το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν αξιοποίησε όμως αυτό το τεράστιο δώρο, το τεράστιο εργαλείο πόρων. 36 δισεκατομμύρια πέρασαν από τα χέρια.
9: Θα επιστρέψουμε τώρα στις σκουριές Χαλκιδικής, στο βήμα για τα εγγένεια του μεταλλίου χαλκού χρυσού, ο Πρωθυπουργός.
16: Dear George, Madam Ambassador, κυρίες και κύριοι αγαπητοί εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός, πράγματι διέκρινα στις ομιλίες οι οποίες έγιναν μια έντονη συγκινησιακή φόρτιση. Και προσωπικά πρέπει να σας πω ότι την αντιλαμβάνομαι. Την αντιλαμβάνομαι γιατί σε ένα βαθμό την συμμερίζομαι κι εγώ. Πρώτη φορά που βρέθηκα στις Σκουριές ήταν το 2008 ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Είχα τότε έρθει για να δω ο ίδιος αυτόν τον ευλογημένο τόπο και να προσπαθήσω να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα κατά το πόσο η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την ανάγκη να προστατεύσουμε αυτό το μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Και από τότε πρέπει να σας πω ότι παρακολουθούσα από πολύ κοντά την πορεία αυτής της επένδυσης. Θυμάμαι καλά τις δύσκολες ημέρες του 2017, όταν μια προηγούμενη κυβέρνηση, βυθισμένη ίσως στις εμμονές της και στις αντιλήψεις της, ουσιαστικά κατέστησε απαγορευτική την πρόοδο αυτής της επένδυσης. Και θυμάμαι επίσης και πάρα πολύ καλά την ομιλία την οποία είχα κάνει στην Αρναία, κάτω από ένα ωραίο πλατάνι. Μάλιστα επισκέφθηκα και πάλι το χωριό πριν έρθω να βρεθώ σήμερα μαζί σας, όπου τότε είχα προτάξει την δρομολόγηση της επένδυσης στις Σκουριές ως εμβληματική κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μας. Μάλιστα έλεγα τότε ότι οι Σκουριές μαζί με το ελληνικό θα έπρεπε να αποτελούν εκείνες τις επενδύσεις που θα μπορούσαν να μας δείξουν το δρόμο προς την Ελλάδα του μέλλοντος και όχι την Ελλάδα του παρελθόντος, την οποία θέλαμε να αφήσουμε πίσω μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σήμερα, μετά από πολλές και επώδυνες διαδικασίες, δύσκολες διαπραγματεύσεις με την εταιρεία, βρισκόμαστε στο σημείο να εγκαινιάσουμε την παραγωγική φάση αυτής της πολύ σημαντικής επένδυσης. Χρειάστηκαν, όπως είπα, δύσκολες διαπραγματεύσεις. Με τον Τζόρτζ έχω συναντηθεί δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές από τότε που ήμουνα αρχηγός της αντιπολίτευσης, και χαίρομαι που υπενθύμησε αυτό που του ζήτησα όταν υπογράψαμε την τροποποιημένη επενδυτική συμφωνία, να τηρήσει τις δεσμεύσεις του και να αποδείξει στην πράξη ότι η σύγχρονη μεταλλευτική τεχνολογία μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον, μπορεί να προτάξει την ασφάλεια και μπορεί ταυτόχρονα να δώσει σημαντική προστιθέμενη αξία όχι μόνο στον Δήμο, όχι μόνο στον τόπο που περιβάλλει αυτό το μεταλλείο, αλλά και σε ολόκληρη την ελληνική οικονομία. Και ζητήσαμε τότε, θα θυμάται καλά και η Αλεξάνδρα και η συναρμόδη υπουργή, ζητήσαμε τότε τροποποιήσεις στο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας. Αυστηροποιήσαμε κι άλλο τους ήδη αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους. Ζητήσαμε πρόσθετη παρέμβαση στην επεξεργασία των υπολοιμάτων της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Και όλα αυτά έγιναν από την εταιρεία και το αποτέλεσμα το οποίο το βλέπουμε σήμερα. Βλέπουμε μια εντυπωσιακή επένδυση η οποία ουσιαστικά απορρόφησε παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ίσως όντως η μεγαλύτερη ξένη παραγωγική επένδυση που έχει γίνει στην χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι μια επένδυση η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία και στη χώρα μας να παράγει όχι μόνο χρυσό αλλά και χαλκό. Θέλω να θυμίσω ότι ο χαλκός είναι απολύτως κρίσιμη πρώτη ύλη για την πράσινη μετάβαση, για τα κινητά μας τηλέφωνα, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και σε μια εποχή μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων, όπου η Ευρώπη ξανακοιτάζει τις αλυσίδες αξίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε εμείς ως Ευρωπαίοι, όχι απλά ως Έλληνες, να παράγουμε οι ίδιοι τις κρίσιμες πρώτες ύλες τις οποίες χρειαζόμαστε, προκειμένου η βιομηχανία μας να γίνει και πάλι ανταγωνιστική. Και οι Σκουριές συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν την όχι απλά εθνική, αλλά και ευρωπαϊκή προσπάθεια. Και προφανώς το αντίκτυπο στην εθνική αλλά και στην τοπική οικονομία είναι σημαντικό. Το κράτος εισπράττει σημαντικούς μεταλλευτικούς πόρους μέσα από τα μεταλλευτικά τέλη, αλλά βέβαια και ο Δήμος, αγαπητέ μου Δήμαρχε, είναι πολλαπλά ωφελημένος. Είναι ωφελημένος διότι έχει συμμετοχή στα μεταλλευτικά τέλη και είναι και ωφελημένος διότι σε συνεννόηση με την εταιρεία και με την πίεση και της κυβέρνησής μας έχει δρομολογηθεί ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης το οποίο θα εισφέρει στο Δήμο πέραν των μεταλλευτικών τελών παραπάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος 20 ετίας σε έργα παρεμβάσεις που θα γίνουν για να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής. Είχαμε μάλιστα την ευκαιρία να δούμε το πρώτο έργο, την πλατεία της Αρναίας, η οποία αυτή τη στιγμή ήδη κατασκευάζεται. Και υπόθηκε πριν κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Και ήταν όντως μια μακρά διαδικασία να πιστεί η τοπική κοινωνία ότι έχουμε πολύ αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, τις οποίες και θα ελέγχουμε, ότι έχουμε πια την τεχνολογία να μπορούμε να ελέγχουμε με drone και με τεχνικές που δεν είχαμε στη διάθεσή μας πριν από κάποια χρόνια, μια σειρά από παραμέτρους, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλα γίνονται και όλα συμβαίνουν όπως πρέπει, αλλά και το σημαντικότερο, ότι τελικά ο αντίκτυπος από αυτήν την επένδυση μεταφράζεται σε πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Θέλω να θυμίσω ότι το 2019, όταν είχα ξαναβρεθεί εδώ στην Αρναία, μιλούσα τότε για την ανάγκη η χώρα μας να κάνει ένα μεγάλο άλμα στην απασχόληση. Και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την επιτυχία μας στον τομέα αυτό. Παραλάβαμε μια χώρα με ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,4%. Και εδώ μόνο στις Κουριές εργάστηκαν 5.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτής της επένδυσης και θα εργάζονται 3.000 άμεσα και έμεσα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Και ναι, ακούω αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος και το λέμε και στην εταιρεία. Θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή στην απασχόληση. Μια τοπική συμμετοχή η οποία θα δώσει και στα νέα παιδιά του Δήμου την προοπτική να μπορούν να διεκδικήσουν εργασίες καλοπληρωμένες σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι συνυφασμένο για χιλιετίες με την περιοχή αυτή. Δεν είναι νέα, δεν είναι ξένη η περιοχή στη μεταλλευτική δραστηριότητα. Και βέβαια εκεί θέλω να σταθώ και ιδιαίτερα στη μεγάλη σημασία την οποία αποδίδω στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση ιδίως νέων παιδιών που θα επιλέξουν να μπουν στην παραγωγική διαδικασία χωρίς να αισθάνονται κατά ανάγκη την υποχρέωση να πάνε να πάρουν ένα πτυχίο πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα το οποίο ξεκινάτε με τη ΔΥΠΑ είναι ακριβώς, είναι εμβληματικό θα έλεγα, της προτεραιότητας που δίνουμε στην τεχνική εκπαίδευση και στη δυνατότητα των ίδιων των επιχειρήσεων υπό κρατική εποπτεία να μπορούν να εκπαιδεύουν, να καταρτίζουν και να πιστοποιούν εργαζόμενους σε εκείνα ακριβώς τα επαγγέλματα όπου σήμερα έχουμε ελλείψεις. Έχουμε ελλείψεις σε χειριστές έργου. Πρέπει λοιπόν να εκπαιδεύσουμε νέα παιδιά στο επάγγελμα, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να τους πείσουμε ότι αυτή είναι μια επαγγελματική διαδρομή η οποία αξίζει τον κόπο να την ακολουθήσει κανείς. Κλείνω λοιπόν εκφράζοντας πρώτα και πάνω απ' όλα τη χαρά μου και ελπίζω αυτό που θα πω να μην παρεξηγηθεί για τα κίτρινα γυλαίκα. Ξέρετε, τα κίτρινα γυλαίκα είχαν ταυτιστεί με έντονες διαμαρτυρίες οι οποίες έλαβαν χώρα στη Γαλλία πριν από κάποια χρόνια. Εδώ τα κίτρινα γυλαίκα είναι η πιστοποίηση της υπερηφάνειας των εργαζόμενων της Ελληνικός Χρυσός και η αισιοδοξία που διακρίνω στα μάτια σας για το μέλλον το οποίο πράγματι φαίνεται πολύ πιο αισιόδοξο από ό,τι φαινόταν πριν από κάποια χρόνια. Και αυτό το οποίο έγινε και γίνεται εδώ πέρα στις Χουριές μπορεί να είναι προάγγελος και για άλλες τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό ως προς τον ορυκτό πλούτο. Για πολλά χρόνια θεωρούσαμε ότι αυτό το ανεκμετάλλευτο δυναμικό πρέπει να το αφήσουμε μέσα στη γη. Θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες γενιές. Την ίδια άποψη είχαμε και για τη δυνατότητα να βρούμε φυσικό αέριο. Θέλω να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση ξεκινάει την πρώτη εξόρυξη φυσικού, δοκιμαστική έρευνα φυσικού αερίου μετά από 40 χρόνια. Όμως, όταν μιλάμε για ορυκτό πλούτο,
17: Και αν πρόκειται πραγματικά να επεκτείνουμε τη δραστηριότητα και πέραν των σκουριών, θα πρέπει να πιστούν οι τοπικές κοινωνίες ότι αυτό είναι πράγματι προς όφελός τους. Και το καλύτερο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να έρθει εδώ πέρα. Να δει αυτήν την επένδυση. Να μιλήσει με την τοπική κοινωνία, με τον δήμαρχο, με τους εργαζόμενους. Πρώτα και πάνω απ' όλα, να αντιληφθεί ότι σήμερα μπορεί κανείς να προχωράει σε υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα με ασφάλεια και πρωτίστως προστατεύοντας το περιβάλλον. Η εικόνα λοιπόν, και να κλείσω με αυτό, την οποία βλέπουμε σήμερα, είναι μια αισιόδοξη εικόνα, είναι μια εικόνα της Ελλάδος η οποία ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, είναι εικόνα μιας χώρας η οποία μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Και το ξέρει η εταιρεία, το ναι είναι ναι, το όχι είναι όχι, και δεν αλλάζουμε απόψεις. Ξέρει η εταιρεία ότι έχει πολλή δουλειά ακόμα να κάνει, διότι η δραστηριότητα αυτή είναι μια βαριά δραστηριότητα η οποία απαιτεί καθημερινή εγρήγορση και καθημερινή προσοχή. Στέλνουμε όμως ένα μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή για επενδύσεις. Η επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων που θα γίνουν στην πατρίδα μας, δημοσίων αλλά και ιδιωτικών. Και η επένδυση αυτή χρηματοδοτήθηκε εν μερικέ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Διότι πρώτα και πάνω απ' όλα αυτό το οποίο μας νοιάζει είναι να δημιουργούμε καλοπληρωμένες δουλειές και τα νέα παιδιά, ειδικά τα νέα παιδιά από τον Δήμο εδώ πέρα, τον Δήμο Αριστοτέλη, να ξέρουν ότι εφόσον το επιθυμήσουν μπορούν να παραμείνουν στον τόπο τους, να δουλεύουν και να προκόβουν εδώ πέρα στη γη των τρόχων τους. Καλή αρχή και πάλι θερμά συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για να γίνει πράξη αυτή η επένδυση.
9: Ήταν η ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγγένεια του μεταλλείου στις Σκουριές Χαλκιδικής. Περισσότερα στα δελτία ειδήσεων που ακολουθούν και αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.
18: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
18: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
20: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
21: Δημήτρη, για πού το βάλες?
22: Πάω κέντρο.
21: Α, στην αγορά για ψωνιά?
22: Όχι.
21: Λαδάδικα για φαγητό?
22: Όχι.
21: Παραλία για καφεδάκι?
22: Ούτε.
21: Πού πας στο κέντρο?
22: Auto Vision για κταίο.
23: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Αύριο Παρασκευή ο καιρός έθριος με παροδικές νεφώσεις, μέχρι 23 βαθμοί για την Δυτική Μακεδονία, 26 για την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα. Στην Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις με την θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς. Στην Αλεξανδρούπολη ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, η μέγιστη στους 24. Στην Κοζάνη Ψύχρα το πρωί με 6 βαθμούς, το μεσημέρι μέχρι και 22.
18: Καιρός για κατσική Σιοκαραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του. Με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.

0: Δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά project. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
9: Αγαπητοί μου, τι χυδαίο αυτό το λαμπάκι της μηχανής.
10: Άσε την πίεση. Λάδια, φρένα, τακάκια και ηλεκτρολογείο. Εδώ είμαστε σοβαροί.
11: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, περιφερειακός. Καθημερινά 8 με 8. 23 100, 23 123. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
12: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει?
13: Ένα τον ανά, ένα τον ανά,
14: σήμερα!
15: Έλα πάρε, πάρε! Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα!
16: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια?
17: Ολόφρεσκα, σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
16: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
17: Αμέσως, μαντάμ.
16: Α, έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
17: Τζάμπα τα μήλα σήμερα.
16: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
17: Έχουμε.
16: Από εδώ είναι όλα?
17: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, κεράσια από τους πύργους, ροδάκινα από το Βελβεντό, μήλα από το Μιλοχώρι, μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο, μανιτάρια από τα Γρεβενά, φασόλια Πρεσπών, φασόλια Καστοριάς, φακές Σωτηλίου.
16: Εγώ πάντως, να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη λαϊκή αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
14: Και καλά κάμψη.
17: Οι λαϊκές

0: Δυτικής Μακεδονίας έχουν τα καλύτερα. Έτσι, Τάκη.
1: Τα καλύτερα.
2: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αντιπεριφέρεια της Μακεδονίας.
3: Πού θα φάμε σήμερα?
4: Στο Πεσκέσι φυσικά.
3: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
4: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
3: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
4: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
3: Τηλέφωνο 2461 10 0717.
4: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
3: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
5: Φθινόπωρο. Η εποχή που το δέρμα χρειάζεται αναζωογόνηση, λάμψη και ενυδάτωση. Βελτιώστε την επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος με τη θεραπεία που απαιτείται για εσάς. Spirit. Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου κρίνεται απαραίτητος. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας προτείνει τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπείες, καθώς και προϊόντα που απευθύνονται στις προσωποποιημένες σας ανάγκες. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
6: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
7: Θυμάμαι σαν χθες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη, μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή, πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
8: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
9: Καλώστη.
10: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ο κύριος.
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
14: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καθυστερημένη λίγο σήμερα, όχι επειδή εγώ φταίω γι' αυτό, αλλά προφανώς είναι πολύ σημαντικότερο να ακούσουμε τι έχει να πει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μίλησε πριν λίγα λεπτά εκεί στην επίσκεψή του στις Σκουριές. Σας ευχαριστώ που παραμείνατε εδώ στην παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη και στην αθλητική μας παρέα. Είναι η εκπομπή στο Δοκάρι μου, ο Κυριάκος Κυριάκος, και είμαι στο στούντιο με τον Κωνσταντίνο Γιαλαμπούκη, που απαντάει σε όλα τα τηλέφωνα και σε όλες τις ερωτήσεις. Ό,τι όσον θέλετε κάτι να μάθετε που σας απασχολεί και που δεν έχει συνήθως καμία σχέση με το περιεχόμενο των εκπομπών. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την υπομονή. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται έτσι σήμερα, αυτές τις μέρες, στα αθλητικά μας.

Με μπάσκετ λίγο θα ασχοληθώ. Δεν το έκανα χθες. Μας έφαγε την ώρα το... κυρίως το ζήτημα του, με αφορμή του γηπέδου που θέλει να ανακαινήσει ο Ολυμπιακός, η κουβέντα για τα, εδώ, για τα τοπικά μας, για την, τέλος πάντων, για τον τρόπο που δεν έχουμε για να απαιτήσουμε και εμείς να γίνουν ωραία πράγματα που και η κυβέρνηση θα ήθελε, η κάθε κυβέρνηση θα ήθελε να τα χρηματοδοτήσει, γιατί έχει τα εργαλεία και καλό στην πόλη θα έκαναν και στις ομάδες μας, αλλά μένουμε έτσι λίγο άπραγοι και βλέπουμε τα τρένα να περνούν και δεν ξέρω για πόσο θα περνούν τα τρένα. Αν δουν ότι δεν ανεβαίνει κανένας πάνω, ενδεχομένως να τα πάρουν και από εδώ. Αλλά δεν χρειάζεται να ξανασυζητάμε αυτό το... Θα δοθούν ευκαιρίες, θα δοθούν αφορμές για να συζητήσουμε και αυτά τα πράγματα. Μπάσκετ λοιπόν, το οποίο είναι σε μεγάλη άνθηση γενικά και είναι σε μεγάλη άνθηση και στην πόλη. Και ο Άρης και ο Πάκο, αλλά και ο Ηρακλής, για τον οποίο περισσότερο συζητήσαμε την πολιτική προέκταση της επίσκεψής του στα Σκόπια, αλλά πήρε και μια πολύ σπουδαία νίκη στο BUL, Basket, πώς το λένε, Europe League, αυτή τη διοργάνωση. Ο Άρης χθες ήταν εξαιρετικός, έκανε μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση, αντάξια της πάρα πολύ ωραίας ατμόσφαιρας που υπήρχε στο Παλέ. Το πιο μπασκετικό γήπεδο της Ελλάδας, να μου το επιτρέψουν αυτό οι φίλοι των άλλων ομάδων, αλλά αν μιλάμε για μπασκετική ατμόσφαιρα, καθαρά μπασκετική ατμόσφαιρα, μιλάμε για το Παλέντε Σπορ. Και με τους φίλους του Άρη και παλιότερα με τους φίλους του ΠΑΟΚ, είναι και το γήπεδο σαν γήπεδο τέτοιο που σε προδιαθέτει να το ζεστάνεις, να το τουμπανιάσεις σε ντεσιμπέλ. Είναι και ο κόσμος του Άρη που έχει κρατηθεί από την ομάδα μπάσκετ, έχει γεννηθεί αλλά και έχει κρατηθεί από την ομάδα μπάσκετ και έχει μια ιδιαίτερη σύνδεση μαζί της. Είναι πιο μπασκετικό κοινό, έχει περισσότερες αναφορές στο μπάσκετ και λιγότερες στο ποδόσφαιρο, περισσότερες επιτυχίες στο μπάσκετ και λιγότερες στο ποδόσφαιρο, άρα την έχει σαν το αγαπημένο του παιδί την μπασκετική του ομάδα. Ήταν ο ιδιοκτήτης της ομάδας ο Ρίτσαρντ Σιάο, ήταν ο Γκάλης, γενικά. Έτσι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά για τους φίλους του Άρη να την παρακολουθούν και με πολύ ωραίο μπάσκετ. Επιστροφή από την κακή εμφάνιση και την ήττα στην Καρδίτσα με πολύ πιστική απάντηση από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αγρίεψε και λίγο τις προηγούμενες μέρες. Και ουσιαστικά προδιέθεσε τον κόσμο για ένα διαφορετικό πρόσωπο, τουλάχιστον στο κομμάτι της μαχητικότητας και της έντασης. Και αυτό ακριβώς είχε ο Άρης παραπάνω χθες, που δεν είχε στο πρωτάθλημα. Θα το συνδέσω λίγο και με την εικόνα του ΠΑΟΚ μετά τα παιχνίδια του Super Cup και στο πρωτάθλημα και στο... και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του. Δεν είναι καλός ο ΠΑΟΚ. Κερδίζει, μεν, αλλά κερδίζει με το ζόρι. Κερδίζει με στάνταρτς χαμηλότερα από αυτά που έδειξε ότι διαθέτει. Και κερδίζει με την προσωπικότητα και το ταλέντο που έχει και την ποσότητα των παιχτών που έχουν ταλέντο. Προχθές ο ΠΑΟΚ κέρδισε 72-75 εκτός έδρας στην Μπόσνα, στη Βοσνία. Και έχω την αίσθηση ότι και για τις δύο ομάδες η κουβέντα είναι κοινή και ισχύει για όλες τις ομάδες στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Να σας πω και το εξής, έχουμε τα πιο καλά νέα και έρχονται από την Καλαμαριά. Την 5η 8 Οκτωβρίου στο νέο Energy Store Καλαμαριάς γίνονται εγκαίνια και σε προσκαλούν να έρθεις και εσύ με την παρέα σου για να κερδίσετε το ρεύμα για ένα χρόνο ή και να φύγετε ακόμη και με ηλεκτρικό πατίνι. Γιατί την ημέρα των εγγενείων η Energy κάνει κλήρωση για 3 ηλεκτρικά πατίνια και μέχρι τις 8 Νοεμβρίου αποκλειστικά στο Energy Store Καλαμαριάς τρέχει ο διαγωνισμός για το ρεύμα της χρονιάς. Και αν κάνεις νέα αίτηση για ρεύμα ή φυσικό αέριο στο κατάστημα, κερδίζεις μια Smart LED ταινία. Τι ωραία νέα! 5η 8 Οκτωβρίου, Πόντου 72 Καλαμαριά και ώρα 6 έως 9. Για το διαγωνισμό ρεύμα της χρονιάς ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο energy.gr.

Καμία επαγγελματική ομάδα σε κανένα επαγγελματικό άθλημα δεν γίνεται μέσα σε μία νύχτα επειδή αγόρασε καλούς ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, ποδοσφαιριστές ή καλό προπονητή ποδοσφαίρου ή μπάσκετ ή οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικού αθλήματος. Δεν γίνεται μέσα σε μία νύχτα ομάδα του υψηλότερου επίπεδου. Οι ομάδες, οι οργανισμοί, όπως σας αρέσει, στους μπασκετικούς να λένε και σωστά το λένε, τους συλλόγους, δεν μπορούν να ξεχωρίζουν το αγωνιστικό κομμάτι από τη διοικητική εμπειρία και υποστήριξη. Όλα αυτά μεγαλώνουν μαζί. Και αν κάτι μεγαλώσει πιο γρήγορα από το άλλο, αν το αγωνιστικό τμήμα μεγαλώσει πιο γρήγορα από τον υπόλοιπο οργανισμό, ο οργανισμός ο υπόλοιπος λειτουργεί ως βαρύδι. Και τι μιλάμε για διοικητικές υπηρεσίες, δεν μιλάμε για τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο κτλ. Αλλά μιλάμε για όλη την καθημερινότητα, πώς τρέχει η καθημερινότητα, πώς μεγαλώνει ο σύλλογος μέσα από την καθημερινότητά του. Αυτά είναι ΑΒ στον επαγγελματικό αθλητισμό και αυτά δυστυχώς δεν ήταν στο επίπεδο που είναι σήμερα οι ομάδες του ΠΑΟΚ και του Άρη. Όχι επειδή δεν υπήρχαν σωστοί επαγγελματίες εκεί, αλλά επειδή δεν υπήρχαν πολλοί επαγγελματίες εκεί και επειδή δεν δοκίμασαν τα όρια τους σε διοργανώσεις οι οποίες τους αναγκάζουν να μεγαλώσουν, να γίνουν καλύτεροι, να γίνουν επαρκέστεροι. Αυτό συμβαίνει στην προοπτική της Ευρωλίγκας και πρέπει να δουλέψεις λίγο έχοντας στο μυαλό σου ότι είσαι ομάδα τέτοιου επίπεδου για να φτάσεις να ακολουθήσεις το ταλέντο που έχεις στον πάγκο σου, στο παρκέ σου, στο γρασίδι σου, ανάλογα σε κάθε ομάδα. Το ότι υπάρχουν βραδιές που μόνο το ταλέντο ή η κακή μέρα του αντιπάλου ή τέλος πάντων αρχίζει και βρίσκει μια ροή το αγωνιστικό τμήμα και κάνει σπουδαίες εμφανίσεις, σπουδαίες νίκες, είναι το δείγμα το πού μπορεί να φτάσει η κάθε ομάδα. Αλλά για να γίνει αυτό με συνέπεια, για να είναι κάθε βράδυ τόσο ανταγωνιστικός, κάθε βράδυ με αυτά τα standards ένας σύλλογος, πρέπει όλα να συγχρονιστούν. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε αυτήν τη στιγμή. Είναι στη στιγμή που προσπαθούν να έρθουν και έρχονται γρήγορα σε αυτό το σημείο. Αυτή είναι η αλήθεια. Το έχουν παραδεχθεί και οι ίδιοι. Και οι δύο, το καρότο για να γίνουν καλύτεροι, για να γίνουν μεγαλύτεροι ως οργανισμοί, είναι η Ευρωλίγκα. Και εδώ πάμε τώρα στα άλλα νέα, τα οποία εγώ δεν τα είδα και τόσο ευχάριστα, που ήρθαν από τη Λίμνη Κόμο, εκεί που βρέθηκαν οι ιδιοκτήτες, οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας ουσιαστικά, οι ιδιοκτήτες των ομάδων που συμμετέχουν, οι 13 ιδιοκτήτες που είναι μόνιμοι μέτοχοι της Ευρωλίγκας, για να συζητήσουν για το μέλλον της διοργάνωσης. Και μέσα στην ημερήσια διάταξη ήταν και η απόφαση, οι ανακοινώσεις ουσιαστικά απέμεναν για την επέκταση του πρωταθλήματος της Ευρωλίγκα, της διοργάνωσης της Ευρωλίγκα, με νέες ομάδες, με νέες εισόδους ως franchise, ως μέτοχοι ουσιαστικά, για να μην μπλέκουμε με ορολογίες, στην Ευρωλίγκα. Εκεί λοιπόν που περιμέναμε ανακοινώσεις, ήρθε το NBA που και κάπως εκβιαστικά ζήτησε να απαντήσει η Ευρωλίγκα στην πρόταση που έκανε το NBA για, να πω, εξαγορά, συγχώνευση με το NBA Europe, να γίνει μια διοργάνωση υπό την αιγίδα του NBA στην Ευρώπη και η EuroLeague να προσχωρήσει σε αυτήν. Και ο βασικός και χαρακτηριστικός όρος που έβαζε το NBA ήταν άμεση απάντηση και stop στις κουβέντες για επέκταση. Και μπορεί το κλίμα που βγήκε να είναι ένα κλίμα ότι οι ομάδες EuroLeague ομόφωνα απέρριψαν αυτό το τελεσίγραφο, αλλά ουσιαστικά αυτό που αντιλαμβάνομαι βλέποντας τα ρεπορτάζ είναι ότι ομόφωνα απέρριψαν τη βιασύνη για απάντηση που έθεσε το NBA, και αυτό είναι προφανώς προς τιμήν τους, γιατί δεν σέρνονται μπροστά στον φυσικά μεγαλύτερο και πιο πλούσιο οργανισμό να βιαστούν να απαντήσουν. Από την άλλη όμως, επειδή δεν ανακοίνωσαν την επέκταση και επειδή πολλοί από αυτούς ζήτησαν επαναδιαπραγμάτευση με το NBA, σημαίνει ότι το κρατάν σε πάγο, την επέκταση την κρατούν σε πάγο μέχρι να δουν αν θα επανέλθει το NBA και αν μπορέσουν να διαπραγματευτούν σε διαφορετική βάση. Και αν η διαφορετική βάση, η διαπραγμάτευση της EuroLeague με το NBA φέρει μια συμφωνία όπου θα έχει περάσει ο όρος του NBA για μη επέκταση των ομάδων, για μη αύξηση των ομάδων της EuroLeague, τότε την πατήσαμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί και ο ΠΑΟΚ κυρίως
και ο Άρης φαίνεται να είναι στον προθάλαμο συμμετοχή στη EuroLeague σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί αυτή η επέκταση. Ήταν εκεί που υπήρχε ένας ενθουσιασμός, επαναλαμβάνω, κυρίως στον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ διάλεξε έναν δρόμο λίγο πιο επιθετικό, άρα και πιο άμεσο. Έκανε μια πολύ συγκεκριμένη οικονομική πρόταση για να εξαγοράσει ουσιαστικά τη συμμετοχή του στη EuroLeague, να πιέσει από αυτήν την σκοπιά τη EuroLeague να τον δεχτεί, και φάνηκε από τις δηλώσεις και του Τσους Μπουένο ότι ο ΠΑΟΚ ήταν, αν μία ομάδα έμπαινε μόνο, θα ήταν ο ΠΑΟΚ. Αλλά επειδή δεν θα έμπαινε μόνο μία ομάδα και ο Άρης είχε ελπίδες και άλλες ομάδες τέλος πάντων που διεκδικούν τη συμμετοχή τους στην Ευρώπη. Τα νέα λοιπόν για ΠΑΓΟ σε αυτές τις ανακοινώσεις για κάπου μέσα στο 2027 εγώ δεν τα θεωρώ καλά νέα. Όπως επίσης δεν θα θεωρούσα καλό νέο να προχωρήσει η συγχώνευση με το NBA, να υπάρξει μια τέτοια έστω και προφορική ή αρχική συμφωνία με το NBA, το οποίο NBA θέλει να φέρει πιο ποδοσφαιρικά brands στο μπάσκετ. Αυτή είναι η ιδέα που έχει το NBA, ότι αν η Liverpool, η Manchester United, η Juventus, ξέρω εγώ, μεγάλα ποδοσφαιρικά brand δημιουργήσουν και μια μπασκετική ομάδα που θα συμμετέχει σε μια κλειστή λίγκα, θα είναι αμέσως πιο εμπορικό. Και σε αυτή την κουβέντα δεν θα μπουν ονόματα από συλλόγους που δεν ανήκουν στους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς ευρωπαϊκά. Και όπως και να το κάνουμε, ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Άρης ανήκουν στο top 10, ας πούμε, 15-20 της Ευρώπης. Οπότε θα πάει σε δεύτερη μοίρα ο δικός τους φάκελος. Όπως και να έχει, αυτό μπορεί να είναι μια απλή αναποδιά, μπορεί να είναι καταδικαστική ή μπορεί να είναι και απλά μια κίνηση τακτικής και αναμονής από τις ομάδες. Σε κάθε περίπτωση δεν ήταν ευχάριστο. Όσο και αν, και εδώ μπορεί να κρύβεται μια ειδισούλα, όσο και αν ο Γιαννακόπουλος, που εμφανίζεται ως υπέρμαχος της επαναδιαπραγμάτευσης με το NBA, έχει δεσμευθεί ότι θα ψηφίσει υπέρ της συμμετοχής του ΠΑΟΚ, εδώ τώρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχει ένα ζήτημα εσωτερικά στην Ευρωλίγκα. Για να λέει ο Γιαννακόπουλος ότι εγώ θέλω επαναδιαπραγμάτευση με το NBA, ναι, συμφωνούσα ότι δεν έπρεπε να απαντήσουμε σήμερα, μας κάνει την πρόταση σήμερα να απαντήσουμε, ήταν εκβιαστικό, αλλά δεν θέλω να κόψουμε τις γέφυρες. Και από την άλλη να λέει ότι εγώ όμως θα ψηφίσω υπέρ του ΠΑΟΚ, σημαίνει πρώτον ότι υπάρχει ένα ισχυρό γκρουπ ομάδων στις οποίες ανήκει ο Παναθηναϊκός που θέλουν τη συγχώνευση με το NBA, με καλύτερους όρους, άρα πιθανότατα όχι την επέκταση των ομάδων της EuroLeague, του αριθμού των ομάδων της EuroLeague. Και υπάρχουν και άλλοι που δεν θέλουν διαπραγμάτευση με το NBA, αλλά όχι απαραίτητα και επέκταση των ομάδων στη EuroLeague. Άρα, σαν να πήγαμε δύο βήματα πίσω σε έναν σχεδιασμό που φαινόταν να εκτυλίσσεται ομαλά. EuroLeague με περισσότερες ομάδες. Αν κάποια στιγμή έρθει το NBA, να συγχωνευτούμε με τη μορφή που θα έχουμε αποφασίσει μέχρι τότε. Αυτό φαίνεται ότι ανατράπηκε και ότι εκεί δεν υπάρχει ομοφωνία.

0: Για να ευλογήσω λίγο τα γένια μου, θα μου επιτρέψετε οι φίλοι ακροατές και όποιος ενδιαφέρεται και για άλλα πράγματα πέρα από αυτά που συζητάμε εδώ. Ανέβηκε μια συνέντευξη με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Γιώζεπ Νίστρουπ, στο Αθλέτικο, δική μου μαζί του, που την οποία τη θεωρώ αρκετά ενδιαφέρουσα. Έχει πολλά ζητήματα και μας βάζει και στο κλίμα λίγο του πρωταθλήματος. Έρχεται ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή, μην ξεχνάμε, το πρώτο αθηναϊκό ντέρμπι αυτού του επίπεδου. Και είναι μια πολύ ωραία κουβέντα στην οποία φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός μάλλον έχει διαλέξει πάρα πολύ προσεκτικά τον προπονητή στον οποίο ανέθεσε να διαχειριστεί ένα πανάκριβο ρόστερ και τις ελπίδες και τις προσδοκίες 16-17 χρόνων να κερδίσει το πρωτάθλημα. Είναι διαθέσιμη συνέντευξη, αλλά πέρα από αυτό, τώρα έτσι χρησιμοποιώ αυτή την αφορμή για να μας βάλω λίγο στο κλίμα του πρωταθλήματος, να πω τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Ατρόμητος το Σάββατο, και την Κυριακή Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τη Δευτέρα ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Παιχνίδια ήπιας προσαρμογής, μάλλον το πιο ύπουλο. Καλά, πέρα από το ντέρμπι, έτσι, πέρα από το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που είναι παιχνίδι για τα οποία δεν ξέρεις ποτέ ποιος θα κερδίσει. Το πιο ύπουλο παιχνίδι είναι το ΑΕΚ Όφη. Ο Όφη φαίνεται ανθεκτικός, δεν φαίνεται να είναι έκπληξη η πορεία του και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα μέχρι τώρα. Είναι μια ομάδα με ταυτότητα, δύσκολη, και η ΑΕΚ έρχεται με τραυματισμούς και μετά από μια διακοπή 3 εβδομάδων που για όλους τους μεγάλους δεν ήταν ευνοϊκή διακοπή. Ασχέτως που όλοι την περίμεναν, υποτίθεται, για να δουλέψουν τα νέα τους γκρουπ με τις μεταγραφές που ήρθαν αργά κτλ., οι περισσότεροι λείπανε. Οι μεγάλες ομάδες έχουν και πάρα πολλούς διεθνείς, 13, 15, 16, 18. Δεν κάνεις προπόνηση, μάλλον κάνεις προπόνηση, αλλά δεν βελτιώνεις την εικόνα της ομάδας σου όταν σου λείπουν οι βασικοί ποδοσφαιριστές που κατά τεκμήριο είναι οι διεθνείς. Άρα να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες. Συνήθως οι διακοπές είναι εις βάρος των ομάδων που έχουν ρυθμό. Συνήθως. Δεν είναι και απαράβατος κανόνας, αλλά συνήθως γίνεται αυτό. Άρα από τους δύο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός μάλλον θα ήθελε να είναι στο ρυθμό που είχε βρει πριν τη διακοπή. Βέβαια του επιστρέφουν τραυματίες, ενώ ο Ολυμπιακός από την άλλη, που έχει καινούριο προπονητή και ήθελε αυτό το τριβδόμαδο για να βάλει κάποιες ιδέες ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στην ομάδα του, νομίζω ότι με τόσους διεθνείς, πολλοί από τους οποίους είναι και νεομεταγραφέντες στον Ολυμπιακό, δεν θα του δώσαν αυτή την ευκαιρία. Και πολύ πιθανό να δούμε σχήματα, ξέρετε, που μπορεί να μας εκπλήξουν. Συνήθως οι προπονητές, το θυμάμαι από τον Λουτσέσκου, τις περιόδους στα παιχνίδια μετά από τις διακοπές που έλειπαν οι διεθνείς, παρουσίαζε ενδεκάδες που είχαν εκπλήξεις, που είχαν παίχτες που είχαν μείνει μαζί του και δούλεψαν στο διάλειμμα αυτό. Άρα, εκεί που υπάρχουν ερωτηματικά, το λέω για τους συναδέρφους δημοσιογράφους που θα ψάξουν να προβλέψουν τις εντεκάδες των ομάδων, εκεί που θα υπάρχουν ισχυρά ερωτηματικά, συνήθως οι προπονητές επιλέγουν έναν παίχτη που ήταν μαζί τους όλο αυτό το διάστημα και πήρε κάποιες από τις καινούριες ιδέες τους. Δεν ξέρω τώρα σε κάθε περίπτωση ποιοι είναι αυτοί. Πάμε λίγο στους δικούς μας. Ο Ηρακλής έχει μια πολύ καλή ευκαιρία απέναντι στον Λεβαδιακό να πάρει ένα τρίποντο. Πολύ σημαντικό. Με αυτές τις ομάδες πρέπει ο Ηρακλής να στοχεύσει σαν να παίζει τελικούς το κάθε ένα παιχνίδι του, γιατί αυτοί οι βαθμοί θα του δώσουν τη σιγουριά και την αυτοπεποίθηση για να στοχεύσει σε ψηλότερο γκρουπ από το τελευταίο του πρωταθλήματος. Ο Άρης με το Βόλο θέλει προσοχή. Ο Άρης δεν τελείωσε πριν τη διακοπή καλά, με καλή εικόνα, με καλή ψυχολογία, με βελτιούμενη εικόνα. Μάλλον η εικόνα του είχε αρχίσει να φθήνει, ξεκίνησε πιο καλά εκεί στα τέλη Αυγούστου και άρχισε μέσα στο Σεπτέμβριο να πέφτει η απόδοσή του και τα αποτελέσματά του. Επίσης για τον Άρη αυτό είναι ένα must win παιχνίδι. Ο Βόλος ήταν ομάδα που συμμετείχε στο 5-8. Εκεί στα χαρτιά ανήκει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Μακάρι η απόδοσή του να ανέβει, να πλησιάσει και να ξεπεράσει του Όφη και οι δυο τους, γιατί αυτοί οι δύο έχουν τις προοπτικές αυτές ρεαλιστικά σήμερα που μιλάμε, να πιέσουν την κατάσταση στην τετράδα. Να αναγκάσουν την τετράδα να είναι πολύ προσεκτική αν κάποιος από αυτούς δεν θέλει να χάσει τη θέση του εκεί, τη δεδομένη μέχρι σήμερα θέση του εκεί. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είπαμε ΠΑΟΚ Καλαμάτα, θεωρητικά ο ΠΑΟΚ έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει μια ωραία εμφάνιση μπροστά στον κοινό του, να πάρει μια μεγάλη νίκη, αλλά η Καλαμάτα δεν είναι καθόλου Εύκολο καρύδι. Καλά, αυτό είναι λίγο κλισέ. Σίγουρα δεν είναι εύκολο κανένα παιχνίδι στη Super League. Αλλά ειδικά η Καλαμάτα, η οποία έχει σκληραγωγηθεί να παίζει μέχρι στιγμής μόνο εκτός έδρας, ακόμη και όταν είναι τυπικά γηπεδούχος, παίζει εκτός έδρας και έχει πάρει αυτό το κολάι του να στέκεται σε ξένα γήπεδα. Δεν θεωρώ ότι είναι το πιο safe παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ για επιστροφή μετά από 3 εβδομάδες διακοπής με αρκετούς τραυματίες και αρκετούς διεθνείς. Θα είναι πολύπλοκο παιχνίδι. Βέβαια τα δευτεριάτικα μάτς είναι πάντα... Δεν ξέρω, είναι η ψυχολογία ότι επειδή δεν έχει κανένα άλλο μάτς, σε βλέπουν όλοι και άρα είσαι λίγο πιο σοβαρός, πιο συγκεντρωμένος, πιο δεν χάνεσαι μέσα στη τούρλα της... Πώς το λένε, της... αγωνιστικής και ότι είναι η στιγμή σου. Συνήθως είναι οι μέρες που έχουν τις λιγότερες εκπλήξεις. Δικό μου στατιστικό, εμπειρικό. Οπότε δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει βαθμούς από την Καλαμάτα, αλλά θα δυσκολευτεί. Αυτό το πιστεύω πάρα πολύ. Θα είναι ένα πολύπλοκο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ που αύριο ξεκινάει και το συνέδριό του, ένα συνέδριο που διοργανώνει ο Νίκος Μαρατζίδης, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που έχει πάρα πολλούς ενδιαφέροντες ομιλητές, οι οποίοι θα αναπτύξουν όχι μόνο θέματα του ΠΑΟΚ, όχι μόνο.
1: 99 FM, ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 3.
2: Μπανιό, κουζίνα ή ολική ανακαίνιση. Πριν ξεκινήσεις, υπάρχει πάντα μια ερώτηση. Πόσο θα μου κοστίσει? Στο Vreston.gr, online υπολογιστής κόστους, σου δίνει μια πρώτη εικόνα της ανακαίνησης που σχεδιάζεις. Και μετά, μηχανική, συνεργεία, προγραμματισμός και επίβλεψη μπορούν να περάσουν σε ένα σημείο ευθύνης. Εσύ αποφασίζεις τι θέλεις. Η Vreston οργανώνει πώς θα γίνει.
3: Vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
0: Στον αθλητισμό από την κοινωνική του σκοπιά και από την πολιτική του σκοπιά, αν θέλετε, θα βρει πάρα πολύ ενδιαφέροντες ομιλητές και νομίζω ότι και το πόρισμα τελικά του συνεδρίου αυτού, γιατί φαντάζομαι ότι θα βγει ένα πόρισμα από όλες αυτές τις ομιλίες, θα καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα που ενδεχομένως και να τυπωθούν μετά, θα είναι κάτι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και κάτι πρωτόγνωρο, με ανθρώπους που έρχονται από όλο τον κόσμο για να συμμετάσχουν σε αυτό το κομμάτι των εορτασμών, ας πούμε, της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια του συλλόγου. Λοιπόν, εντάχει, γρήγορα, λίγο καλύψαμε τη σημερινή επικαιρότητα, φάγαμε και 1-2 λεπτάκια από τη συνέχεια. Θα ακολουθήσει η Δελτίο Ειδήσεων με την Ελένη Πιμενίδου, αμέσως μετά η Θεοδώρα Καρακιουλάχ. Και πριν σας αποχαιρετήσω εγώ, μάλλον αφού σας αποχαιρετήσω εγώ, πάντα ο Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης κάτι θυμάται ότι είχε να πει.
4: Και πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι περίεργο. Μεγαλώνουμε όλοι βλέποντας τις πυραμίδες της Γκίζας σε βιβλία, ντοκιμαντέρ και φωτογραφίες. Φαντάζεσαι πως είναι να στέκεσαι μπροστά τους και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι αυτό το όνειρο ζωής είναι μόλις μια πτήση μακριά. Το Κάιρο σε καλεί και η Αιτζίαν σε ταξιδεύει πλέον απευθείας από τη Θεσσαλονίκη. Ιστορία χιλιετιών, ο Νείλος και η μυστηριώδης γοητεία της Αιγύπτου σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Γι' αυτό κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.

0: Και αν χρειάζεστε, υπάρχει ένα όνομα που έχει τη λύση. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Με πάνω από 50.000 είδη άμεσα διαθέσιμα σε βίδες, εργαλεία, βιομηχανικά, ναυτιλιακά, γεωργικά και είδη προστασίας. Ζαφυράκης Βίδες. Ένας προμηθευτής για όλες τις ανάγκες, άμεσα και αξιόπιστα. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Δείτε περισσότερα στο zaf.gr.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFoodPro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύνδρατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Άβα 900 ml μόνο με 1,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
12: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
13: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
14: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
15: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
14: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
13: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
14: Ρώτα καλύτερα. Τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.

0: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Έρχεται η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγγένεια των μεταλλείων στις Κουριές στη Χαλκιδική.
1: Είναι εικόνα μιας χώρας η οποία μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Και το ξέρει η εταιρεία. Το ναι είναι ναι, το όχι είναι όχι. Και δεν αλλάζουμε απόψεις. Ξέρει η εταιρεία ότι έχει πολλή δουλειά ακόμα να κάνει, διότι η δραστηριότητα αυτή είναι μια βαριά δραστηριότητα η οποία απαιτεί καθημερινή εγρήγορση και καθημερινή προσοχή. Στέλνουμε όμως ένα μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή για επενδύσεις. Η επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων που θα γίνουν στην πατρίδα μας, δημοσίων αλλά και ιδιωτικών.
0: Το Ράδιο Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα στην επένδυση, το ύψος της οποίας υπερβαίνει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Δημήτρης Συρμάτης έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη, από τις Κουριές στην Χαλκιδική, όπου ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο τα εγγένεια και προχωράει πλέον στη βιομηχανική παραγωγή και στην εξόρυξη χαλκού και χρυσού εδώ το μεταλλείο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό για την μεγαλύτερη βιομηχανική ξένη επένδυση στη μεταπολιτισμική Ελλάδα. Έκανε λόγο ο πρόεδρος Ελληνικός Συνόδου, ο κύριος Χρήστος Μπαλάσκας. Είπε εσύ για τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι Κουριές θα παράγουν ετησίως 140.000 σουγγιές χρυσού, αλλά και περίπου παραπάνω από 30.000 τόνους χαλκού. Αναφέρθηκε και στην επένδυση που θέλει να κάνει η εταιρεία στη Θράκη, στο Πέραμα. Έχουμε υποβάλει, είπε, την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης. Θα δημιουργηθούν, είπε, εκατοντάδες θέσεις εργασίας, πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια επενδύσεις. Η περιττέρα πορεία, είπε, προφανώς εξαρτάται και από το τοπικό διάλογο και την τοπική κοινωνία. Ενώ στις ΑΠΕΣ, ένα θέμα που έδεξε και ο πρόεδρος Εντοράντο Γκολτ, ο κύριος Μιλώ, είπε ότι υπάρχει ένα κοίτασμα χαλκού και χρυσού που η υλοποίηση της μεταλλευτικής έρευνας θα πιστοποιήσει ένα τεράστιο, πιστεύω, γεωλογικό δυναμικό. Η Θράπη, και είπε ο κύριος Μπαλάσκας, διαθέτει τεράστιο ορυκτό πλούτο. Να πούμε ότι η επένδυση των 2 δισεκατομμύριων δολαρίων δημιούργησε 5.000 θέσεις εργασίας, τόσο μόνιμες όσο και εργολαβικές, εδώ στην περιοχή. Θα απομείνουν 3.000 θέσεις εργασίας άμεσες και έμεσες κατά τη διάρκεια της παραγωγής του χρυσού και του χαλκού, και βέβαια με πολλαπλά ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί μέχρι τώρα στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αυτό το ποσό θα φτάσει περίπου τα 80 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα τριπλασιαστεί και τετραπλασιαστεί, εκτιμάται, και τα έσοδα του κράτους και του Δήμου Αριστοτέλη από τα μεταλλευτικά τέλη, Ελένη.
0: Δημήτρη Συρμάτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Θετικά αποτιμάει η κυβέρνηση την επίσκεψη Ρούμπιο εν μέσω κλιμάκωσης των ελληνοτουρκικών. Πλήρως δεσμευμένες οι Ηνωμένες Πολιτείες στο σχέδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αναφέρει ανώτατη διπλωματική πηγή. Η Αθήνα δεν ερμηνεύει την δήλωση Ρούμπιο περί ιδιωτικής διπλωματίας ως «βρείτε τα μεταξύ σας». Την ίδια ώρα, σήμα επανεκκίνησης για το καλώδιο, μέσα στις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί η Ναύτεξ για την επανέναρξη των ερευνών βυθού, όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές. Στην επίσκεψη Ρούμπιο αναφέρθηκε νωρίτερα από την Αρναία Χαλκιδικής, όπου βρέθηκε ο Πρωθυπουργός.
1: Συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μεταφράζεται στα F-35, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες Μπελαρά, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Και αυτό είναι η ήπια ισχύς μιας χώρας η οποία έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της. Δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια διαδρομή δύσκολη, η οποία συχνά περνά μέσα από συμπληγάδες, η οποία όμως με τα βεβαιότητας μας οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ξέφωτο.
0: Συναγερμός σήμανε για πυρκαγιά σε σπίτι στα Μετέωρα. 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα κινητοποιήθηκαν. Έχει τεθεί υπό έλεγχο. Με την συνδρομή της πυροσβεστικής απομακρύνθηκε ένα άτομο. Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Κινηματογραφική καταδίωξη διακινητών παράνομων μεταναστών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 7 συλλήψεις αναζητεί το διακινητής. Από τις Σέρες είχε ξεκινήσει η καταδίωξη. Προσωρινή δυσκολία στην επικοινωνία με το 100 της άμεσης δράσης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι πολίτες λόγω εργασιών που πραγματοποιεί πάροχος τηλεφωνίας. Για τον λόγο αυτό, όσοι χρειάζονται άμεση αστυνομική συνδρομή και επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση, θα πρέπει να καλούν στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης, το 112. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.

0: Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη ο καιρός προβλέπεται αίθριος με παροδικές νεφώσεις. Μέχρι 23 βαθμοί στη Δυτική Μακεδονία, 26 για την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα. Στην Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς. Στην Αλεξανδρούπολη ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η μέγιστη στους 24. Στην Κοζάνη ψύχρα το πρωί με 6 βαθμούς. Το μεσημέρι θερμοκρασία μέχρι και 22 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βόλια σπάλα ή ελιά μόσχου ελληνική, μόνο 13,52 το κιλό. Σκληρό τυρί ρόδα εισαγωγής, μόνο 9,29 το κιλό. Αμβροσία ταραμοσαλάτα, μόνο 4,89 το κιλό. Και Ολύμπος καρπός, ρόφημα αμυγδάλι, 1 λίτρο, μόνο 2,09 €. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
2: Γιαγιά μου, τι έχεις?
3: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
2: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
3: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
2: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
3: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
2: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
4: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of

0: έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
1: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
1: Μας τώρα, βοήθεια!
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
2: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν!
3: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή, έργο τέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
0: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Στον Επτάλοφο δεν επιλέγουμε απλώς κρέας, επιλέγουμε ποιότητα. Γιατί πιστεύουμε πως οι πραγματικές γευστικές εμπειρίες ξεκινούν από την πρώτη ύλη. Εκλεκτά κρέατα με μοναδική τρυφερότητα και πλούσια γεύση. Επτάλοφος Κρεοπολίων. Μεγάλο Αλεξάνδρου 24. Στους Αμπελόκηπους. Εκεί όπου η ποιότητα συναντά το πάθος για το καλό κρέας.
7: Όλα θέατρο.
8: Το μισό του μηδέν.
7: Το μισό του μηδέν.
8: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
7: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
8: Όσα το μυαλό κρύβει,
7: το μισό του μηδέν.
8: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
7: Από τις 2 Οκτωβρίου
8: στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
12: City Student Hot Takes.
13: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

καλό μεσημέρι και καλή Τετάρτη να έχουμε. Μεσημέρι Τετάρτη. Τετάρτη είναι σήμερα η Πέμπτη. Βοηθήστε. Πήγαμε Πέμπτη. Εγώ έμεινα στο χθες. Έμεινα στο χθες. 8 Οκτώβρη σήμερα 2026. Είμαι η Θεοδόρα Καραχιουλάχ και μαζί θα κάνουμε παρέα ως τις 4.30 μαζί μου Ελένη Πιμενίδου, Χάρης Κωνσταντινίδης, Νικόλας Διαμαντόπουλος, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης. Μεσημέρι Πέμπτης λοιπόν. Ωραίο μεσημέρι. 27 βαθμοί Κελσίου. Το πρωί το μεταξύ είχε μια ψύχρα. 9-10 η ώρα το πρωί. Αν δεν σε χτυπάει ο ήλιος, έχει μια ψύχρα. Ναι. Ακόμα νωρίς είναι. Τι είναι, αρχές Οκτώβρη. Ακόμα δεν πιάσαμε Άγιο Δημήτριο. Ακόμα δεν πιάσαμε 28η. Να αρχίσουμε να ανάβουμε, να στρώσουμε χαλιά. Αρνούμε να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αρνούμε. Πολύ αργότερα θα γίνει. Κυκλοφοριακά είμαστε καλά, δεν έχει τίποτα έξω. Αν και είναι ώρα αιχμής τώρα από εδώ και πέρα. Και εύχομαι να μην έχουμε κανένα με κανένα θέμα.

Η Μόρις γιορτάζει και το σπίτι σου κερδίζει. Η Μόρις γίνεται 59 και για να σε ευχαριστήσει για τη στήριξή σου, όλα αυτά τα χρόνια σου κάνει δώρο εκπτώσεις σε επιλεγμένα προϊόντα. Birthday deals, αγαπημένες συσκευές και ευκαιρίες που αξίζει να ανακαλύψεις. Stay tuned για να ανακαλύψεις τις προσφορές της, να ανανεώσεις τις συσκευές του σπιτιού σου και να τα χαρείς μαζί της. Ανακάλυψε τώρα όλες τις προσφορές στο moris.gr.

Εδώ η Κέτι Χωματά σε μια διασκευή με το Stereomatic στον ουρανό είναι ένα αστέρι. Και για ακούστε λίγο το πρωτότυπο. Ελληνικός κλασικός κινηματογράφος. Ποια ταινία είναι δεν ξέρω.

Γιάννης Πανός, Αλέκος Σακελάριος. Υπέροχο, υπέροχο. Και εδώ. Και λέω να μείνουμε λίγο στον ελληνικό καλό κινηματογράφο. Μίμης Πλέσσας και Κώστας Πρετεντέρης.

0: 3:30. Ώρα να ξαναζήσουμε τις μεγάλες επιτυχίες των 80s και των 90s με Ρακιτζή και χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
1: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό αντί...
2: Πού θα φάμε σήμερα?
3: Στο Πεσκέσι φυσικά.
2: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
3: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
2: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
3: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
2: Τηλέφωνο 2461 100717.
3: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
2: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
4: Φθινόπωρο. Καιρός ανασύνταξης και επανεκκίνησης. Αποκτήσε τη μεταξένια επιδερμίδα που ονειρεύεσαι, επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο αποτρίχωσης. Spirit. Λέιζερ νέας γενιάς. Φωτόλυση IPL. Ηλεκτρόλυση, ριζική αποτρίχωση και ρή. Με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, σας προτείνουμε τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις για να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Ο τόπος μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Γιατί κόκκινη είναι, διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Hughes. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
2: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
3: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
2: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
3: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
2: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.

συγγραφέα Αν Κάρσον δόθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026. Η Κάρσον βραβεύεται για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της, στο οποίο μέσα από ένα παιχνιδιώδη διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Αυτό είναι το σκεπτικό της βράβευσης. Στα έργα της περιλαμβάνονται ο Έρος ο Γλυκόπικρος, μια μελέτη για την ειδονή και τον πόνο της επιθυμίας στην αρχαία ελληνική γραμματεία, η αυτοβιογραφία του Κόκκινου, ένα μυθιστόρημα σε στίχους, το Men in the Off Hours, μια συλλογή ποιημάτων και πεζών κειμένων που τιμήθηκε με το βραβείο ποίησης Griffin του Καναδά το 2001, καθώς και το Norma Jean Baker of Troy, στο οποίο παραλληλίζει την Marilyn Monroe με την ωραία Ελένη της Τρίας. Το Νόμπελ Λογοτεχνίας που απονέμεται από την Σουηδική Ακαδημία συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 12 εκατομμυρίων Σουηδικών κορονών, δηλαδή περίπου 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Ποια είναι η Αν Κάρσον, η νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026? Γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά 21 Ιουνίου του 1950 και είναι από τις σημαντικότερες ποιήτριες διεθνώς. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και δίδαξε μεταξύ άλλων σε διάφορα άλλα πανεπιστήμια, Berkeley, Michigan, New York of University, Princeton. Το έργο της θεωρείται μη κατατάξιμο, καθώς απλώνεται από την ποίηση, το έμετρο μυθιστόρημα και το λιμπρέτο, ως την φιλολογική κριτική και την δοκιμιογραφία. Ταυτόχρονα, η Αν Κάρσον είναι διαπρεπής μεταφράστρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Έχει μεταφράσει Σαπφό, Εσχύλο, Σοφοκλή, αλλά και άλλους. Τα έργα της σας τα ανέφερα νωρίτερα και όσοι δεν την ξέρετε, να, καιρός να τη μάθουμε, να τη διαβάσουμε, να την ψάξουμε. Και θα παραμείνω στον ελληνικό κινηματογράφο.

Το τραγούδι ακούστηκε το 1964 στην ταινία Λόλα. 1964, και έχουν περάσει τόσα χρόνια και αυτό το τραγούδι έχει παραμείνει κλασικό. Με ωραίο στίχο, με ωραία μουσική. Εύα, το ωραίο είναι πάντα σχετικό. Το αναφέρω με αφορμή όλα αυτά που ακούμε τελευταία, γιατί βρήκαμε άλλο παιχνιδάκι τώρα. Σχεδόν έφυγε από το προσκήνιο η ιστορία Μαζονάκη. Πήγαμε στην άλλη ιστορία, στην ιστορία Βυσσή Καρβέλας, και ακούω διάφορα, ας πούμε, η μεγαλύτερη τραγουδίστρια, η μεγαλύτερη και τα εν ζωή στάρ, η καταπληκτική. Κανείς δεν αφισβητεί το ταλέντο της κυρίας Βύση, κανείς. Αλλά ας κρατάμε και λίγο χαμηλή την μπάλα. Η καλύτερη, εντάξει. Όλα είναι σχετικά, αυτό σας λέω, όλα είναι σχετικά. Όλα είναι σχετικά. Όπως σχετικό είναι για κάποιους και ο σταθμός ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο σταθμός μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο οποίος βρίσκεται στην πλατεία του Χαμζά Μπεϊ ή αλλιώς Αλκαζάρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μεταξύ Εγνατίας και Ίωνος Δραγούμη. Το Σάββατο η κυρία Μενδώνη γκαινιάζει το μνημείο, το τζαμί, το τέμενος, το νευτήριο οίκο, όπως αλλιώς θέλετε πείτε το. Κάποτε λειτουργούσε ως ευκτήριος οίκος, ως και το 12, μέχρι και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, διότι είναι ένα τζαμί το οποίο χτίστηκε τον 15ο αιώνα, λίγο μετά το θάνατο δηλαδή του Χαμζά Μπεϊ, σε αυτόν είναι αφιερωμένο, από την κόρη του. Είναι αυτό το μεγάλο τέμενος που για χρόνια παρέμενε πίσω από τις λαμαρίνες, μέχρι να αποκατασταθούν τα έργα του μετρό, να ολοκληρωθεί μάλλον το μετρό, αλλά και να ξεκινήσουν τα έργα αναστήλωσης και αποκατάστασης του μνημείου, το οποίο είχε υποστεί πάρα πολλές φθορές. Είχα την τύχη αυτό το μνημείο να το επισκεφτώ πριν από ένα μήνα μαζί με την Υπουργό Πολιτισμού. Ήρθε εδώ για αυτοψία στη Θεσσαλονίκη και είχα την τύχη να το επισκεφτώ και να το δω από μέσα. Θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Είναι υπέροχο, υπέροχο. Έχει γίνει η αποκατάσταση, έχει ολοκληρωθεί και πλέον θα είναι χώρος, πολιτιστικός χώρος. Θα αποδοθεί δηλαδή στο κοινό της Θεσσαλονίκης ως πολιτιστικός χώρος. Τα εγκαίνια θα γίνουν, όπως σας είπα, το Σάββατο το απόγευμα και από εκεί και πέρα ανοιχτό για όλους. Ακριβώς στη γωνία του, στην πλευρά με Εγνατία με Ίωνος Δραγούμη, εκεί είναι ο σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Δήμου Θεσσαλονίκης τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο, είναι πολλά χρόνια εκεί αυτός ο σταθμός. Και τα δεδομένα τα οποία συλλέγει όσον αφορά τη ρύπανση, όλα καταγράφονται από την περιβαλλοντική αντιδημαρχία του Δήμου Θεσσαλονίκης, από την αντιδημαρχία περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης, και μπορεί κανείς να τα δει αναρτημένα στο διαδίκτυο και να δει την ατμοσφαιρική ρύπανση καθημερινά, σε τι επίπεδα βρίσκεται αυτά τα μικρά, τα BPM που λέμε. Φύγανε οι λαμαρίνες λοιπόν από την πλατεία του Αλκαζάρ και εμφανίστηκε αυτό το κύμπο, αυτός ο σταθμός μέτρησης εκεί μέσα στη μέση, και φαίνεται τόσο άσχημα, τόσο άσχημα. Σήμερα βρέθηκε το Ράδιο Θεσσαλονίκη στο σημείο, γίνονται εργασίες στον αύριο χώρο, να είναι όλα έτοιμα για τα εγκαίνια, και αυτός ο σταθμός θα παραμείνει εκεί για τους επόμενους 2 μήνες. Μετά από 2 μήνες θα μετακινηθεί, δεν θα απομακρυνθεί, θα μετακινηθεί μερικά μέτρα πιο πάνω. Θα πάει λίγο πιο πάνω, να μην είναι μες στη μέση. Θα μετακινηθεί λίγο πιο πάνω και στην οδό Βαμβακά με Ίωνος Δραγούμη, σε εκείνο το κομμάτι, πάλι μέσα στον αύριο χώρο. Δεν γίνεται να φύγει από το σημείο. Δεν γίνεται να μετακινηθεί. Δεν γίνεται να μην το βλέπουμε. Γιατί, επειδή ο σταθμός καταγράφει τα τελευταία 30 χρόνια εκεί τις μετρήσεις, είναι συγκεκριμένες συντεταγμένες, εάν αλλάξει μέρος και πάει 200 μέτρα πιο πέρα σε ένα άλλο σημείο, χάθηκαν όλες οι μετρήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Όλες. Δεν θα υπάρχει σύγκριση, δεν θα μπορούν, θα πρέπει ξανά από την αρχή. Είναι σαν να γίνεται ένας νέος σταθμός. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν γίνεται να μετακινηθεί, να φύγει από τις συντεταγμένες του,
πάει, θα μετακινηθεί 20 μέτρα λίγο πιο πάνω, εκεί όπου λίγο πιο μέσα, για να μην είναι μέσα στη μέση της πλατείας και φαίνεται τόσο άσχημα. Αλλά πραγματικά πολύ άσχημα, βρε παιδί μου. Πολύ, πολύ, πολύ. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Στα εγγένεια εκεί θα είναι. Αργότερα θα μετακινηθεί σε 2 μήνες από τώρα. Θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό, έτσι, και επισκεφτείτε το Χαμζά Μπέι. Και γιατί το λέμε Χαμζά Μπέι? Χαμζά Μπέι το λέμε γιατί σε αυτόν, στη μνήμη αυτού έγινε, από την κόρη του. Σας μιλάω τώρα για 15ο αιώνα. Αυτός ήταν ένας ναύαρχος τότε, εκείνα τα χρόνια, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος συμμετείχε και στην άλωση της Θεσσαλονίκης το 1430. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ναύαρχος ήταν. Θέση είχε. Εντολές έδινε. Πεθαίνει κάποια στιγμή και αποφασίζει η κόρη του. Πεθαίνει. Πεθάνανε δηλαδή. Τον πεθάνανε. Τον στείλανε κάπου στη Βλαχία και τον καθαρίσανε. Και αποφάσισε η κόρη του να κάνει το τέμενος. Τότε γινότανε, αυτά γινόταν. Στη μνήμη αυτού, στη μνήμη του άλλου. Τέμενη, χαμάμ και διάφορα τέτοια. Έτσι έφτιαξε αυτό το τέμενος, το οποίο ήταν το πρώτο στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο. Και μάλιστα αρχιτεκτονικά ακολούθησε τις προδιαγραφές της Μέκκας. Για να καταλάβετε. Η στήλη και η ονόκρανα και τα λοιπά, κάποια έχουν πάρθει από τη Ροτόντα για να γίνει αυτό το τζαμί, από τη Ροτόντα, από το ναό του Αγίου Μινά και από τον ιερό ναό της Υπομνημής Κοντός. Νομίζω δεν υπάρχει αυτός πλέον. Το 12 σταμάτησε να λειτουργεί ως χαμάμ, το 1912, στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Αργότερα πέρασε σε χέρια ιδιώτη και το 30 ξεκίνησε να λειτουργεί ως κινηματογράφος. Και λειτουργήσε ως κινηματογράφος ως και τη δεκαετία 70. Ως και νομίζω και το 1980 κάτι, νομίζω. Και έκτοτε καταλήφθηκε. Οι περισσότεροι το θυμόμαστε με λαμαρίνες και τώρα παραδίδεται στο κοινό. Αυτά. Σας ζάλισα. Άμα πιάσω τώρα εγώ την ιστορία, θα την αφήσω.

0: Θα φύγω για λίγο από τον κινηματογράφο, διότι διαβάζω ένα μήνυμα του Στέφανου. Γράφει ο Στέφανος: όταν συνηθίζουμε να μιλάμε μόνο για όσα δεν έγιναν σωστά, κινδυνεύουμε να μην βλέπουμε όλα όσα γίνονται σωστά. Και συνεχίζει το μήνυμα: μέσα από τη δική μου εμπειρία στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Κιλκής, ένιωσα την ανάγκη να πω δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ στο διευθυντή, στο χειρουργό, στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και στάθηκαν δίπλα στη σύζυγό μου Μαρία, που πρόσφατα χειρουργήθηκε. Καλή ανάρρωση ευχόμαστε καταρχάς στην Μαρία, να πάνε όλα καλά. Και όταν συναντάμε το καλό, να το λέμε, να το φωνάζουμε, να το μοιραζόμαστε, και γιατί όχι και δημόσια. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλο το νοσηλευτικό και όχι μόνο προσωπικό του νοσοκομείου Κιλκής στην Ορθοπαιδική Κλινική για το έργο που κάνουν. Συγχαρητήρια σε όλους. Περαστικά σου Μαρία. Όλα με το καλό. Και το τραγούδι είναι συγκεκριμένο που ζητήσατε. Κάτσε να το βρω βρε. Να το βρω. Εδώ.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το λόλευ

0: Μίλησα νωρίτερα με τον Στέλιο. Ο Στέλιος μου είπε μια μικρή ιστορία από το Αλκαζάρ, δηλαδή από το Χαμζά Μπέι, που αργότερα έγινε κινηματογράφος και λειτουργήσε ως κινηματογράφος. Το 1984 προμηθεύαμε το Αλκαζάρ με πετρέλαιο θέρμανσης. Και είμαι σίγουρη ότι αν είχα τώρα το χρόνο και άφηνα ανοιχτές γραμμές, θα είχατε να μου πείτε και άλλες πολλές ιστορίες. Κάποιοι που παρακολουθήσατε εκεί ταινίες, κάποιοι που εκεί ίσως είχατε και κατάστημα, γιατί κάποια στιγμή είχε καταστήματα εκεί στο Αλκαζάρ, αλλά και άλλες ιστορίες από την περιοχή της Θεσσαλονίκης που κάποτε ήταν πολύ στα πολύ πάνω της, ήταν κομβικό σημείο. Σκεφτείτε, έχουμε Αλκαζάρ από πάνω, πάνω από την Εγνατία εννοώ. Πίσω από το Αλκαζάρ είναι το καραβάν Σαράι. Κάτω από το Αλκαζάρ ή περίπου στο ύψος, εκεί κάτω από το Αλκαζάρ, περίπου στο ύψος, έχουμε μετά την, λίγο πιο ανατολικά, έχουμε την πλατεία, την αγορά Βλάλη. Δηλαδή είναι σημαντικά κεντρικά σημεία της πόλης της Θεσσαλονίκης που διαμόρφωσαν την ιστορία τους στο πέρασμα του χρόνου. Αυτά, άλλη φορά θα τα πούμε όμως, το Σάββατο θα μπορούσαμε να τα πούμε, το Σάββατο, πούμε ιστορίες ωραίες το πρωί. Λοιπόν, θα πάω τώρα όμως σε διάλειμμα. Θα ακούσουμε τίτλους επικαιρότητας με την Ελένη Πιμενίδου, επιστρέφω.
1: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Στην Baotherm θα βρείτε τις αντλίες θερμότητας Bosch και θα έχετε μέχρι και 80% εξοικονόμηση στη θέρμανση. Με άμεση εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και σέρβις από τους ειδικούς της Baotherm. Baotherm ΑΕ, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Baotherm ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
3: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
2: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
3: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
4: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόν.
7: 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 4.
8: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
9: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
8: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
9: Ναι.
8: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα.
10: Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
11: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά.
12: Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
13: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
14: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγουν.
15: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
16: Έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με

0: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις κουπονιά αγορών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύει μόρ και προϋποθέσεις.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
7: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
8: Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κυριάκος Μητσοτάκης από τα εγγένεια του μεταλλίου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Η Ελλάδα είναι ανοιχτή για επενδύσεις. Έρχεται η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων.
9: Είναι εικόνα μιας χώρας η οποία μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Και το ξέρει η εταιρεία. Το ναι είναι ναι, το όχι είναι όχι. Και δεν αλλάζουμε απόψεις. Ξέρει η εταιρεία ότι έχει πολλή δουλειά ακόμα να κάνει, διότι η δραστηριότητα αυτή είναι μια βαριά δραστηριότητα η οποία απαιτεί καθημερινή εγρήγορση και καθημερινή προσοχή. Στέλνουμε όμως ένα μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή για επενδύσεις. Η επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων που θα γίνουν στην πατρίδα μας, δημοσίων αλλά και ιδιωτικών.
8: Το συνολικό ύψος της επένδυσης υπερβαίνει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, με την διάρκεια ζωής του μεταλλίου να υπολογίζεται στα 20 έτη. Σε ετήσια βάση, η εκτιμόμενη παραγωγή προσδιορίζεται σε 140.000 ουγγιές χρυσού και σε παραπάνω από 30.000 τόνους χαλκού. Στις θέσεις εργασίας και την ενίσχυση της απασχόλησης στάθηκε ο Πρωθυπουργός.
9: Θέλω να θυμίσω ότι το 2019, όταν είχα ξαναβρεθεί εδώ στην Αρνέα, μιλούσα τότε για την ανάγκη η χώρα μας να κάνει ένα μεγάλο άλμα στην απασχόληση. Και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την επιτυχία μας στον τομέα αυτό. Παραλάβαμε μια χώρα με ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,4%. Και εδώ μόνο στις Κουριές εργάστηκαν 5.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτής της επένδυσης και θα εργάζονται 3.000 άμεσα και έμεσα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Και ναι, ακούω αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος και το...
8: Άφησε αιχμές για την στάση της κυβέρνησης Τσίπρα το 2017.
9: Θυμάμαι καλά τις δύσκολες ημέρες του 2017, όταν μια προηγούμενη κυβέρνηση, βυθισμένη ίσως στις εμμονές της και στις αντιλήψεις της, ουσιαστικά κατέστησε απαγορευτική την πρόοδο αυτής της επένδυσης.
8: Συνάντηση με εκπροσώπους αλλιέων από την Βόρεια Ελλάδα έχει στο Δημαρχείο της Αρνέας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Η απεργία τους βρίσκεται ήδη στην 8η μέρα και η αγορά έχει στεγνώσει από φρέσκα ψάρια. Ο διπλασιασμός της επιδότησης στο ναυτιλιακό πετρέλαιο δεν βρήκε σύμφωνους στους αλλοίς που ζητούν περαιτέρω ενίσχυση. Ο Πρωθυπουργός, σε σύντομη συνομιλία που είχε μαζί τους, τους υποσχέθηκε ότι θα ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά.
10: Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλοίας, ειδικά αναφερόμενος στους επαγγελματίες, στους αράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξης από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να πω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
8: Στην συνεδρίαση του Eurogroup, η ενεργειακή ακρίβεια έτοιμα από Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Αντιστέκονται οι χώρες του Βορρά. Θετικά αποτιμά η κυβέρνηση την επίσκεψη Ρούμπιο, σήμα επανεκκίνησης για το καλώδιο. Μέσα στις επόμενες μέρες θα εκδοθεί η Ναύτεξ για την επανέναρξη των ερευνών βυθού, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Σύμμαχος πρότυπο η Ελλάδα, τονίζει σε ανάρτηση με δήλωσή του ο Μάρκο Ρούμπιο.
11: This is where so many of the pillars and the foundations of the West. But I think in many ways it also, I think, reinforces our ties to Greece, which is really a model ally.
8: Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν να συμβεί. Δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση για το καλώδιο, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά.
12: Δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, όπου ως γνωστόν δεν τολμάμε να το ποντίσουμε έξω από την Κάσο, διότι έρχονται τουρκικά πολεμικά πλοία και εμποδίζουν την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο να ποντίσει το καλώδιο. Ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν είναι αγωγός, δεν χρειάζεται άδεια, δεν περνάει από την τουρκική υφαλοτρυπίδα, αλλά ακόμα και αν περνούσε ένα καλώδιο, δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση.
8: Ανατροπή στην υπόθεση Βαλιράκη, αθώοι δύο ψαράδες για τον θάνατο του πρώην υπουργού του Πασόκ. Έφεση θα ασκήσουν οι δικηγόροι της οικογένειας. Και τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη, δύο νεκροί, δύο ακόμη εγκλωβισμένοι από κατάρρευση επταόροφης πολυκατοικίας. Αναλυτικά είδηση στο arthes.gr.
13: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με τρία ακταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
16: Δημήτρη, για πού το βάλες?
17: Πάω κέντρο.
16: Α, στην αγορά για ψωνιά?
17: Όχι.
16: Λαδάδικα για φαγητό?
17: Όχι.
16: Παραλία για καφεδάκι?
17: Ούτε.
16: Πού πας στο κέντρο?
17: Οτοβιζιόν για κταίο.
18: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Αύριο στην Βόρεια Ελλάδα ο καιρός έθριος με παροδικές νεφώσεις. Στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 15 μέχρι και 26 βαθμούς. Στην Αλεξανδρούπολη ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, η μέγιστη στους 24. Στην Κοζάνη μονοψήφιες θερμοκρασίες το πρωί στους 6 βαθμούς. Το μεσημέρι η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι και στους 22.
13: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη Τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο από την Αρναία Χαλκιδικής.
19: Καλημέρα, Κυριάννη. Ξέμεινα πάλι από τυρί. Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
20: Έτσι είναι. Το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα. Γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
19: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
20: Με μεράκι και αγάπη από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην τζαντίλα.
19: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα. Και γεύση αυταστή.
20: Χωριάτικο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
21: Οι ηλεκτρονές Παπουκίδης Νικολαίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών στο πλήσιμο και 7 κιλών στο στέγνωμα με λειτουργία ΤΜΟΥ για αποστήρωση με inverter κινητήρα και 1.400 στροφές μόνο 414 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης του Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
22: Πώς είπατε?
23: Κρύο. Ας γελάσω.
22: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
20: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Κάνει τα Παρασκευοσάββατα να απογειώνονται.
25: Φυσικά, η πρόζα.
24: Ζάκης Χαβιάρας, Σταβρένια Ζεϊμπέκη, Μαρία Καρανδρέα και Στεφανία Κουδουρά. Με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Κωνσταντίνου Βελιάδη.
25: Γλέντι, με φαγητό και ποτό, σε τιμές ασυναγώνιστες.
24: Πρόζα, στη Λαχανά 33, στο κέντρο της πόλης.
25: Πρόζα, εκεί που τα Παρασκευοσάββατα αποκτούν νόημα.
26: Chat, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
27: Πουθενά, είμαι AI.
26: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
27: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
26: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
28: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
29: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
30: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
31: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
30: Γιατί?
31: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια και

0: σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

0: μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Καλό μεσημέρι, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, ήρθατε πάνω στην ώρα. Γιατί σήμερα είναι τα εγγένεια του νέου Energy Store στην Καλαμαριά, στην οδό Πόντου 72. Στο χώρο θα γίνει κλήρωση για 3 ηλεκτρικά πατίνια και ένας τυχερός θα κερδίσει το ρεύμα του για έναν ολόκληρο χρόνο. Από σήμερα, 8 Οκτωβρίου, μέχρι τις 8 Νοεμβρίου, μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό «Το ρεύμα της χρονιάς», αποκλειστικά στο νέο κατάστημα, και κάνοντας την αίτησή σας εκεί, παίρνετε δώρο μία Smart LED ταινία. Energy Store Καλαμαριάς, Πόντου 72, σήμερα από τις 6 ώρα το απόγευμα και τις 9. Για τον διαγωνισμό ρεύμα της χρονιάς ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο energy.gr.

0: από λίγη ώρα κυκλοφόρησε το νέο βίντεο καμπάνια από το Δήμο Χαλκιδόνας, η τουριστική καμπάνια του Δήμου Χαλκιδόνας με τίτλο «Έλα, ζήσε, μείνε», που κάνε έτσι εντύπωση θετική. Παρουσιάζει τη Χαλκιδόνα. Χαλκιδόνα πόσο είναι από εδώ, τη Θεσσαλονίκη, πολύ κοντά. Είναι μια οικογένεια, μπαμπάς, μαμά, παιδί.
1: Διαλέξαμε ένα νέο τόπο για να ζήσουμε.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Μία αγκαλιά ανοίγει την πόρτα.
3: Και ένα σπίτι με βιλί που λέει το όνομά μας. Χωράει σε όλη την πλατεία και είναι τόσο εκείνο που με περιμένουν.
0: Δείχνει διάφορα σημεία από το Δήμο, τα βαμβάκια, τις αγροτικές εργασίες, το κοριτσάκι το οποίο κυκλοφορεί μέσα στο βαμβάκι.
3: Είναι ένα σύννεφο.
0: Το βαμβάκι είναι ένα σύννεφο που μπορώ να καθίσω. Ωραία μουσική επιλέξατε εκεί στο Δήμο Χαλκιδόνας και επίσης πολύ ωραία φωτογραφική μηχανή. Εμένα αυτό μου έχει μείνει από το βίντεο. Γιατί τα άλλα τα ξέρουμε, καταλάβατε, τον αξιό, τα άλογα.
3: Έχουμε ζει όλες τις νέες ιστορίες.
0: Τις δράσεις μέσα στο ποτάμι, τις αθλητικές δράσεις γενικότερα. Ο Δήμος Χαλκιδόνας μας αρέσει. Ποια είναι η μουσική που επιλέξατε και στο Δήμο? Ποια είναι αυτή η μουσική?
4: Ξεχωρίζεις εκεί που αναπνέεις. Δουλεύεις κοντά στη ζωή σου.
1: Και ένα νέο κεφάλαιο δημιουργίας ξεκινά.

0: θυμίζει όσα πραγματικά έχουν αξία.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στο Δήμο Χαλκιδόνας. Τέτοια να κάνετε, τέτοια να βλέπουμε. Τεράστιο βέβαια το βίντεο. Πολύ μεγάλο, αλλά μπράβο σας. Πολύ ωραία μουσική. Ποια μουσική επιλέξατε?
0: Το λέω θησαυρό.
1: Ποια μουσική επιλέξατε εκεί στο Δήμο Χαλκιδόνος? Ποιος είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος? Ποιος?

Έχει μείνει εκτός ο αριθμός της άμεσης δράσης στο 100 και ο αριθμός της πυροσβεστικής στο 199. Έχουν μείνει εκτός. Γίνονται κάποιες αναβαθμίσεις στον πάροχο. Οπότε αν για κάποιο λόγο πρέπει να καλέσετε είτε το 100 είτε το 199, την πυροσβεστική δηλαδή, καλείτε το 112. Όλα εκεί πάνε, 112 μέχρι να αποκατασταθεί. Γίνονται εργασίες του παρόχου τηλεφωνίας. Οπότε εάν πρέπει να καλέσετε το 100 ή το 199, καλέστε κατευθείαν το 112.

ψάχνετε έναν χώρο που να συνδυάζει ποιότητα, αυθεντικότητα και πραγματική αγάπη για το ελληνικό κρέας, αξίζει να γνωρίσετε τον Διαμέλα. Δεν είναι ούτε μία κλασική χασαποταβέρνα, ούτε ένα τυπικό εστιατόριο. Είναι ένας ιδιαίτερος χώρος με την προσωπική υπογραφή της οικογένειας Διαμέλα, όπου η πρώτη ύλη είναι πάντο πρωταγωνιστής. Γιατί μου άρεσε πολύ αυτό που λέει ο Θανάσης Διαμέλας. Μπορεί να στηθεί ένα εστιατόριο βασισμένο αποκλειστικά σε ελληνικά προϊόντα? Ναι, μπορεί. Και στο κρεοπωλείο εστιατόριο Διαμέλας το έχουν αποδείξει. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Ελληνικές πρώτες ύλες, προσωπική σχέση με τους παραγωγούς και ένας χώρος που ενώνει το κρεοπωλείο με την εστίαση με έναν μοναδικό τρόπο. Κρεοπωλείο εστιατόριο Διαμέλας Προφήτη Λία, 18 στην Πηλαία.

Δεν θυμάμαι ποιο είναι, για να το παίξω ξανά. Αυτά τα ξέρει η Πέτρα. Όλα αυτά τα ξέρει η Πέτρα, να ξέρετε. Η Πέτρα είναι σε αυτά αστέρι, η οποία τα ξέρει απ' έξω και ανακατώ, τα ξέρει και τους τίτλους. Αλλά τώρα κάνει πως δεν ακούει. Βοήθεια θέλω. Βοήθεια θέλω. Εδώ είμαστε.

0: Φθινόπωρο. Η εποχή που το δέρμα χρειάζεται αναζωογόνηση, λάμψη και ενυδάτωση. Βελτιώστε την επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος με τη θεραπεία που απαιτείται για εσάς. Spirit. Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου κρίνεται απαραίτητος. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας προτείνει τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπείες, καθώς και προϊόντα που απευθύνονται στις προσωποποιημένες σας ανάγκες. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
1: Αντλία θερμότητας και θερμομόνωση με επιδότηση έως 100%. Ναι, στη Δυτική Μακεδονία. Το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσεις ουσιαστικά την κατοικία σου με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 100%. Αντλία θερμότητας, θερμομόνωση, ζεστό νερό χρήσης, φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής, ακόμη και με αποθήκευση ενέργειας. Στη Βρέστον ελέγχουμε αν η κατοικία σου είναι επιλέξιμη, σε ενημερώνουμε για τις παρεμβάσεις που δικαιούσαι και αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία, από την αίτηση μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Μάθε έγκαιρα τι δικαιούσαι και πώς μπορεί να αξιοποιήσεις το μέγιστο την επιδότηση.
2: Vreston.gr 2461039726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Θα συνεχίσετε με την κυρία Πέτρα Καριώτη αμέσως μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα το οποίο ακολουθεί. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο στις 3.30. Στις 3.
4: Η ώρα είναι 4:30.
5: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
7: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο κρίμψης Κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά

0: πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιόσερι ζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιόσερι τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά,
0: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
7: Πού?
6: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
8: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέραμος και πίμας να ξεχωρίζει.
10: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
9: Μας τώρα, βοήθεια.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεράμος και πικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
11: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
10: Εγγύηση, δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
11: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
9: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κέραμος και πι, έργο τέχνης.
10: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
8: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
12: Τι παίζει σήμερα? Η αθλητική επικαιρότητα με τον Θόδωρο Χαστά.
13: Η δράση στα παρκέ των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων συνεχίζεται με το τζάμπολ της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague, η οποία ξεκινά σήμερα Πέμπτη με 6 αναμετρήσεις. Το χορό ανοίγει η Dubai BC στις 7, η οποία υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα σε τηλεοπτική μετάδοση του Nova Sports 4. Την ίδια ώρα, Maccabi Tel Aviv και Μιλάνο αναμετρώνται σε ένα μάτς που έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε από το Nova Sports Star. Λίγο αργότερα, η Bayern Μονάχου φιλοξενεί στη Γερμανία την αλεβασμένη Virtus Bologna. Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 9 σε τηλεοπτική μετάδοση του Nova Sports 5. Στις 9 και 4 το τριφύλι πέφτει σε μία ακόμα μάχη, την πιο απαιτητική μέχρι τώρα για τη φετινή σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο καυτό T-Center τη Φενέρμπαχτσε με στόχο το απόλυτο 4-4 στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Αμέσως μετά, στις 9.30, Βαλένθια και Χάποελ Τελαβίβ διασταυρώνουν τα ξύφη τους στην ισπανική πόλη σε μετάδοση του Nova Sports 6. Η αγωνιστική δράση της ημέρας ολοκληρώνεται στις 10 παρατέταρτο με τη σπουδαία αναμέτρηση Real Madrid's Partizan, η οποία μεταδίδεται από το Nova Sports 4.
12: Όλη η αθλητική επικαιρότητα και στο rthes.gr. Τι παίζει σήμερα? Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μεταδόσεις σε 2 λεπτά. Με την υποστήριξη της Intervetten.
14: Στην Intervetten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
16: Ναι.
15: και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
15: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
7: Πέμπτη σήμερα, μπήκαμε σε μια καθημερινότητα και αρχίζουμε και χάνουμε τις μέρες. 5 παρά, δείχνει το ρολόι, Πέτρα Καριώτη, είναι εκπομπή μαζί για όλα. Θα πάμε μέχρι τις 6.

Μα δεν είναι τέλεια ημέρα και τέλεια θερμοκρασία? Αφού άκουγα νωρίτερα ότι Σαββατοκύριακο μπορεί να έχουμε πτώση θερμοκρασίας και κάποιες βροχοπτώσεις, και μας κακοφάνηκε και μετά καθόμαστε και σκεφτόμαστε, ρε παιδιά, έχει πάει 8 του Οκτώβρη, έτσι. Πώς είσαστε, τι κάνετε? Κυκλοφοριακά είμαστε καλά, με τα μικροπροβλήματα στα κλασικά σημεία, χωρίς κάτι ιδιαίτερο, και μακάρι να συνεχιστεί αντιστοίχως, διότι είναι τόσο ωραίος ο καιρός και εξελίσσεται τόσο ωραία η εβδομάδα, που δεν θέλουμε με τίποτα να βαρύνουμε την πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Σας ακούω στις τηλεφωνικές γραμμές, σας διαβάζω στο Viber του Radio.

Και μπορεί οι θερμοκρασίες να είναι εξαιρετικές και δεν ταιριάζουν και πολύ, δεν συνάδει δηλαδή με η θερμοκρασία με τον καιρό, δηλαδή Οκτώβριος. Αυτό βέβαια σιγά σιγά σημαίνει ότι θα φθινοποριάσει και σταδιακά θα έρθουν και τα κρύα. Που όπως σήμερα συζητούσαμε μία φίλη και μου έλεγε το τι κάνουν το χειμώνα για να ζεσταθούν. Θα θέλαμε πάρα πολύ όλοι να έχουμε τη θέρμανση στο φουλ, αλλά με αυτόν τον τρόπο και οι λογαριασμοί είναι στα κόκκινα. Δηλαδή κλείνεις τα παράθυρα, προσπαθείς. Με τέτοιες θερμοκρασίες δεν διατηρείται η ζέστη με τίποτα. Εκτός βέβαια και αν έχετε κουφώματα Elvial με την παγκόσμια τεχνολογία i2, ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την Elvial βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο βέβαια από μακριά. Το θέμα είναι όταν είσαι νοικιαστής τι κάνεις. Παλεύεις να πεις στον ιδιοκτήτη.

Αν το είχαν γράψει, λέει ο Γεράσιμος και ο Θέμης νωρίτερα, θα ήταν να φέρει να τάσει από φίλιο. Λατρεύω αυτό το τραγούδι και λατρεύω πάρα πολύ και το βίντεο κλίμα. Άμα μπείτε στην διαδικασία έτσι να το δείτε. Γιατί ουσιαστικά μιλάει στον μικρό της τον εαυτό, έτσι. Μιλάει στο τότε. Θα ψιθύριζα, λέει, στα αυτή όταν το χρειαζόσουν. Τώρα το λέτε εσείς και εγώ, μεγάλες πια, στα υπόλοιπα παιδιά. Τους το ψιθυρίζουν όταν πέφτουν στην αγκαλιά μας. Τους το γράφουμε σε μηνύματα, τους το τραγουδάμε δυνατά. Δεν είναι όλα τέλεια. Ούτε πρέπει να είναι τέλεια. Τέλειο είναι να μην είναι όλα τέλεια. Και σε όλες αυτές τις προσδοκίες με τις οποίες μεγαλώνουν τα μικρά τα παιδιά.

Η Γεωργία μου έστειλε κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για εσάς που έτσι λατρεύετε το σκάκι, θέλετε τα παιδιά σας να τα μίσετε. Ο σκακιστικός όμιλος Καλαμαριάς αυτό το Σάββατο, ναι. Το ψάξα λίγο παραπάνω, μακάρι να βοηθήσει και ο καιρός, γιατί βλέπω κάτι προβλέψεις για βροχόπτωση. Θα είναι μεγάλη πέθρια σκακέρα θα στηθεί και βέβαια διάφορες δραστηριότητες για αρχάριους και έμπειρους παίκτες με δωρεάν συμμετοχή. Δηλαδή θα έχουμε ταυτόχρονες παρτίδες σκάκι. Θα είναι και ο Γκραν Μέτρε, ο Θάνος, ο Μαστροβασίλης. Αυτά λοιπόν μετά τις 11 στην πλατεία Δημαρχείου της Καλαμαριάς. Αν λατρεύετε το σκάκι, να μια ωραία ευκαιρία. Αν δεν λατρεύετε το σκάκι και θέλετε σιγά σιγά να μοιηθείτε, δηλαδή εμένα μου αρέσει πολύ να βλέπω κόσμο στο εξωτερικό, παίζουν πάρα πολύ έτσι. Και υπεθρίως, δηλαδή κάθονται σε παγκάκια και παρακαλάει ο ένας τον άλλον, έχουν στημένες κακέρες για να παίξεις. Σε εμάς δεν πολύ γίνεται αυτό. Περισσότερο για τάβλη το κόβει, αλλά έχουμε εξαιρετικούς παίκτες. Γιατί όχι. Σκάκι λοιπόν.

Ανάποδες καιρικές συνθήκες, Κωνσταντινέ. Κάποιες άλλες φορές εμείς είχαμε βροχή, εσύ είχες ήλιο, δεν πειράζει. Μου στέλνει φωτογραφία από το αεροδρόμιο Δουβλίνου. Σαν να έχει λίγη μπόρα. Ο Κυριάκος λέει, κοίτα να δεις λύση συμμετοχές θα είχε αν υπήρχε μπιρίμπα. Ναι, ρε, ωραία μπιρίμπα.

0: οποίου θα έχουμε περισσότερο χρόνο λίγο να τα πούμε. Και φυσικά σας διαβάζω στο Viber, γιατί σε λίγο θα περάσουμε και σε τίτλους επικαιρότητες με την Αναστασία Σοφιαλάκη.
1: Καθαριότητα σπιτιών.
2: Nexus.
1: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
2: Nexus.
1: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
2: Nexus.
1: Πότε?
2: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
1: Πώς?
2: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
1: Αποτέλεσμα.
2: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά project. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310411577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εδώ και 40 χρόνια, το Φυσικό Κατάστημα Ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα, με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρίας στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι...
7: 99FM, ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 5.
8: Πού θα φάμε σήμερα?
9: Στο Πεσκέσι φυσικά.
8: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
9: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
8: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
9: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
8: Τηλέφωνο 2461 100717.
9: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
8: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Με πλήσιμο τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra wide. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
1: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
3: Καλησπέρα σας, τιτλίδησεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σε παραγωγική λειτουργία μπαίνει το μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές, άνω των 2 δισεκατομμυρίων η επένδυση. Η επόμενη τετραετία θα είναι η περίοδος των μεγάλων επενδύσεων, τόνισε στα εγγένεια ο Πρωθυπουργός. Στην Αρναία είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με εκπροσώπους αλλιέων που βρίσκονται στην 8η μέρα κινητοποιήσεων. Είμαστε στο πλευρό σας, τους διαβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμα επανεκκίνησης για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου στον απόϊχο της επίσκεψης Ρούμπιο. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί η Ναύτεξ για την επανέναρξη των ερευνών βυθού, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. 52χρονη στην Θεσσαλονίκη καταγγέλει ότι υπέστη χημικά εγκάβματα στα γεννητικά όργανα κατά την διάρκεια βιοψίας στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Υπέβαλε μήνυση κατά του θεράποντος ιατρού και κατά παντός υπευθύνου. Επιφυλάσσεται να προσφύγει και κατά του διοικητή του νοσοκομείου, αν προκύψει ότι δεν διενεργήθηκε ΕΔΕ. Στην Καναδή συγγραφέα και ποιήτρια Αν Κάρσον, τον Νόμπελ λογοτεχνίας, έχει μελετήσει και μεταφράσει έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr. Παροδικές νεφώσεις προβλέπονται αύριο στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Στην Θεσσαλονίκη θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς, η άνεμοι ασθενείς έως μέτρη. Στην Αλεξανδρούπολη ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, η μέγιστη στους 24. Παρόμοιο το σκηνικό στην Κοζάνη με την θερμοκρασία μέχρι 22 βαθμούς.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618. Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 2312-31-6794.
9: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
10: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pap Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2264-54.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
14: Euphoria!
13: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
15: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Σε σένα μιλάω.
17: Χάλια είσαι.
16: Τι, πονάει μέσα σου.
17: Αφού δεν κοιμάσαι καλά, πάρε Primostrom και θα με θυμηθείς. Ανατομικό, ορθοπαιδικό, οικολογικό στρώμα.
16: Αλλά όλο που σκέφτηκα το Primostrom, νίσταξα.
18: Primostrom, Παπαναστασίου 91 Χαριλάου, Δημητρίου Καραουλή 11 στον Εύωσμο και Βιπέθ Σύνδου.
17: Primostrom, πολυτέλεια που δεν κοστίζει ακριβά.
19: Λάστιχα προσφορές, τρέξτε τώρα.
20: Πάρε μια ανάσα. Πλήρες βουλκανιζατέ, αλλαγές, ζυγοστάθμιση και επισκευές.
21: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, περιφερειακός. Καθημερινά 8 με 8. 23 100, 23 123. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
22: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
23: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
24: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
25: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
24: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
25: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
26: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
27: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
28: Ακούγοντας το τελευταίο σποτ, καθίστε και λίγο να αναλογιστείτε πόσο έχει εξελιχθεί η ιατρική και η τεχνολογία σε σημείο που πλέον με τις προληπτικές εξετάσεις, όταν έχουμε κάποια συμπτώματα, μπορούμε να διευκολύνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό και να έχουμε μια υγιή ζωή. Δηλαδή παλαιότερα όλα αυτά ήταν ανέφικτα. Πόνος, μαρτύριο, ταλαιπωρία. Λέγανε αυτό είναι, δεν μπορείς να κάνεις, ζούσες με αυτό. Τώρα είναι τόσο σημαντικό που έχουμε τις προληπτικές εξετάσεις και σε καθοδηγούν. Ακόμα πλέον και με τα αυτοάνωσα βρίσκουν άκρες. Καλώς ήρθατε, δεύτερη ώρα της εκπομπής «Μαζί για όλα». Θα σταθώ λίγο και στο κομμάτι της πρόληψης λίγο πιο μετά. Έχουμε μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα κουβέντα. Εχθές η Ελένη Επιμενίδου μίλησε με την πρόεδρο του Choose Life, την κυρία Μάρη Ευγενίδου Λόη. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με την ιδρύτρια του Bloody, την κυρία Κρίτσαλη. Και όλα αυτά με αφορμή μια πολύ δυνατή δράση, διήμερη εθελοντική αιμοδοσία και γραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών αύριο και μεθαύριο από το All Win Care. Θα τα πούμε στην εξέλιξη, γι' αυτό σας λέω η πρόληψη είναι ότι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε.

0: Εχθές που λέτε, έπεσα στην αντίληψη μου, όταν μπορώ παρακολουθώ τον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που προσεγγίζει τους ανθρώπους. Έχει την αμεσότητα, έχει το χιούμορ και οι άνθρωποι του ανοίγονται πάρα πολύ εύκολα. Άκουγα μία συνέντευξη της Κλέλιας της Σερένες, η οποία υπογράφηκε το συγκεκριμένο τραγούδι και το ερμηνεύει μαζί με την... έχει κάνει και την παραγωγή του Έγια Έγια με το Σοκράτη Μάλαμα. Και αυτό το παιδί, δηλαδή, έχει άποψη από μικρό, ρε παιδί μου. Ήταν έτσι η Κλέλια Ιρένες. Θα μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω ένα μικρό απόσπασμα και να σας πω ότι αυτός ο άνθρωπος πάντα ήταν έξω από τα καλούπια, έξω από τους κανόνες, και γι' αυτό λοιπόν πολλές φορές προκαλούσε με τις επιλογές της.
1: Ήμουν λίγο πιο υπάκουη από ό,τι βλέπω τώρα το δικό μου το μαμούνι, ναι.
2: Εγώ γιατί πάντα βλέπω μια επαναστάτρια από την πρώτη μέρα που έτσι σε γνώρισα?
1: Όχι, όχι, στην αρχή της ζωής μου παρακολουθούσα. Μετά άρχισα να δαγκώνω.
0: Α, τέλεια.
1: Παρακολουθούσα. Μέτραγα τους ανθρώπους, καταστάσεις, τα όρια, τα βλέπα.
2: Αυτό μέχρι ποια ηλικία το έκανες?
1: Είχα απόσταση.
2: Δηλαδή μέχρι στην εφηβεία πώς ήσουν?
1: Ήμουν αγρίμη. Στην εφηβεία μου άρπαξα λίγο φλάτζα. Άρπαξα λίγο. Ναι. Βγήκε το γονίδιο έντονα.
2: Ωραία. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να τσατιστείς, να θυμώσεις, να επαναστατήσεις? Δηλαδή, άρα να φανταστούμε ότι καταρχάς εσύ μεγαλώνεις Ζακυνθό.
1: Στην Αθήνα με τη μητέρα μου.
2: Ζακυνθινιά.
1: Στο Παγκράτη, Παγκρατάκι. Ζακυνθινιά. Από μάνα και πατέρα Ζάκυνθο, γεννημένη στη Ζάκυνθο, φύγαμε όμως νωρίς στην Αθήνα.
2: Ωραία. Και τα πρώτα χρόνια στο δημοτικό είναι ένα κορίτσι που διαβάζει, τι καλό παιδί.
1: Α, καλέ τώρα και εσύ, ποιο διάβαζε? Όχι, δεν διάβαζα. Όχι, με ενδιαφέραν συγκεκριμένα. Λοιπόν, εμένα δεν μου άρεσε από μικρή ο περιορισμός, δεν μου άρεσαν οι κανόνες. Όχι όμως επειδή έτσι, δεν μπορούσα να χωρέσω σε αυτά τα πρέπει που δομούσαν την κατάσταση. Πρέπει να κοιμηθείς στις 9, δεν μου άρεσε αυτό. Αλλά δεν είχα και ιδιαίτερη προτίμηση να κάψω το σύμπαν. Ήθελα να κάνω το δικό μου.
2: Δεν
1: ήθελα να προκαλώ.
2: Κατάλαβα.
1: Τότε την ησυχία μου ήθελα. Και παίρνω απόσταση από τα πράγματα, αρκεί να με αφήνουν ήσυχοι.
2: Το καταλαβαίνω.
1: Οπότε και στα πάρτι, ας πούμε, και στα τέτοια, πιτσιρίκα που μου λες τώρα δημοτικά και τέτοια, ψηλή απόσταση είχα. Στο γυμνάσιο που άρχισε η κοινωνική ζωή και το έτσι το ευρύ πράγμα να κινιέται αλλιώς, εκεί εντάξει, υπήρχε ένα αλυσβερίσι με το τζαμπουκά, με το πώς περνάει η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας, αυτά.
2: Και έρχεται η εφηβεία.
1: Ναι, ναι.
2: Η εφηβεία, πες μας με δύο αφίσες που είχες στο δωμάτιό σου.
1: Άλλη Κούπερ, τραγωδία.
2: Αλήθεια?
1: Ναι.
2: Γιατί τραγωδία?
1: Δεν ξέρω, γιατί με έβριζε η μάνα μου που είχε την νεκροκεφαλή και μου έλεγε: ρε, την αηδία το πρωί που ξυπνά, πόσο καλά να σου πάει η μέρα.
2: Καλά, εσύ νόμιζα θα έχει κανένα ωραίο γκόμενο, τίποτα, θα έχει ένα ωραίο τίποτα.
1: Όχι, καλέ, δεν είχα.
2: Bon Jovi, α πούμε, Τζον Bon Jovi. Ωραίο. Όχι. Άλλη Κούπερ και τι άλλο?
1: Και την είχα δει τότε, αυτό θυμάμαι τώρα, έτσι.
2: Ναι,
1: γιατί δεν ήμουν πολύ εγώ με τα ενδάλματα να γουστάρω τρελά κάτι, συγκροτήματα και να τα τυχοκολώ στο δωμάτιό μου να τα βλέπω. Έχω μεγάλο πρόβλημα με τη μονιμότητα. Ακόμα και τώρα, πόσο χρονών γυναίκα, φοβάμαι να κρεμάσω ένα κάδρο, γιατί και αύριο, αν δεν μου αρέσει αύριο, θα μείνει τρύπα.
2: Άρα δεν έχεις τατουάζ?
1: Όχι, καλέ, με τίποτα. Όχι, όχι, όχι.
2: Δηλαδή,
1: γιατί
2: άμα σου βάζει ένα τατουάζ εδώ και το βλέπει συνέχεια και θέλει να θε και μια μέρα το κάνει έτσι, να φύγει,
1: Όχι, δεν μ' αρέσει ούτως ή άλλως εμένα το τατουάζ. Πάνω μου δεν μ' αρέσει αυτό το η στάμπα, ότι κάτι σε προσδιορίζει άπαξ. Δεν μ' αρέσει αυτό.
2: Άρα να φανταστώ ότι και στις σχέσεις έτσι θα ήσουν, δηλαδή με την έννοια ότι δεν θα θέλεις μια σχέση γιατί ξέρεις ότι μπορεί να κρατήσει για πάντα. Γιατί βέβαια, ανά πάση στιγμή μπορείς να φύγεις.
1: Κοίταξε, η αγάπη κρατάει πάντα για πάντα.
0: Πες τα, Κλέλια.
1: Μεταμορφώνεται, μετασχηματίζεται σε κάτι που είναι πιο χρήσιμο και για τους δύο. Αλλά άπαξ και υπάρξει αγάπη, υπάρχει για πάντα. Άσχετα αν χωρίζουν οι άνθρωποι, οι δρόμοι, οι καταστάσεις, αν δεν μπορεί ο ένας να συμπληρώσει τον άλλον πλέον, η αγάπη υπάρχει για πάντα. Το να κάθεσαι να λες όμως, σ' αγαπώ για πάντα και θα σ' αγαπώ για πάντα, είναι λίγο περιττό, γιατί κάθε μέρα αλλάζεις έργο, κινούνται τα νερά, τα ποτάμια κυλάνε. Αλλάζουν οι άνθρωποι, οι καταστάσεις τους αλλάζουν και οι ίδιοι εξελίσσονται. Αυτό πρέπει να γίνεται κιόλας. Άμα δεν το κάνεις αυτό, λίγο κάτι έχει χαλάσει μέσα σου.
2: Εσύ έχεις ανακαλύψει ότι άλλαξες πολύ από την Κλέλια της εφηβείας ή των 20 ετών?
1: Βέβαια.
2: Τι άλλαξες? Γιατί πάλι έχεις αυτή την επαναστατική κατάσταση.
1: Όχι, εντάξει. Η βασική δομή μένει η ίδια πάντα. Mm-hmm. Το μετασχηματίζεις όμως το έργο, γιατί ξέρεις κατά πού θες να πας.
0: Και έτσι λοιπόν βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γάβδο που τη λάτρεψε. Μπήκε σε ένα καράβι, βγήκε σε αυτό το νησί. Ήταν να κάτσει μία εβδομάδα. Κάθισε 1,5-2 μήνες με σαγιονάρες παρεό το σκυλί.

0: Ξέρετε, υπάρχει μια κρυφή γωνιά στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων, νομίζω και στο δικό μου. Πολλές φορές το σκέφτομαι, σαν να έχω μια έτοιμη μικρή αποσκευή, πάντα έτοιμη, χωρίς να την ανοίγω συχνά, με το όνειρο να βρεθώ σε ένα νησί. Η σκέψη εκείνου του νησιού, το οποίο δεν το έχω προσδιορίσει ονομαστικά, αλλά όχι το νησί με τις πολύχρωμες ομπρέλες, με τα δυνατά τα φώτα, με τον τουρισμό. Μου το περιέγραφε προχθές και η Μάρθα, γιατί ένα φιλικό ζευγάρι την κοπάνησε σε ένα νησί και αποφάσισαν να κάνουν εκεί τη ζωή τους. Όχι να συνταξιοδοτηθούν, μην το βλέπετε έτσι, να πάμε εκεί και να χτίσουμε μια άλλη κατάσταση, εκεί που ο χρόνος δεν μετριέται με τα λεπτά που τρέχουν στο ρολόι, έτσι. Δηλαδή εκεί που μπορείς να ξαποστάσεις βλέποντας τη θάλασσα, που μπορείς να απολαύσεις βλέποντας το φως του ήλιου, όπου οι ρυθμοί της ζωής είναι ανθρώπινοι, η καθημερινότητα είναι πιο απλή, δηλαδή αρχίζει και συνειδητοποιείς ότι θέλεις πολύ λιγότερα πράγματα και οι άνθρωποι δημιουργούν μια κοινότητα. Δεν ξέρω αν έχετε πιάσει τον εαυτό σας να σκέφτεται έτσι, αλλά θεωρώ ότι πολύ εξημών έχουμε ένα τέτοιο όνειρο. Κάποιοι έχουν βρει ήδη το νησί που θα θέλαν να καταλήξουν.
1: Και γύρω γύρω εσύ, ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

Βρήκατε το νέο κατάστημα της Έργο Κουρτίδης στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Παπαναστασίου 68 και φυσικά στο ergokurtidis.gr. Είναι το νέο κεφάλαιο μιας εταιρείας με πορεία τριών και πλέον δεκαετιών, με ένα μότο που τα λέει όλα. Μας ενδιαφέρει όσο τίποτε άλλο να χτίζουμε τα όνειρα των πελατών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις ανακαίνησης, σχεδιασμού και διακόσμησης από δομικά και τεχνικά υλικά μέχρι έπιπλα, είδη σπιτιού, πλακάκια και δάπεδα, είδη υγιεινής, φωτισμό, χρώματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, θέρμανση, ψύξη και εξοπλισμό. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τίποτα. Ποιότητα και στυλ, άμεση εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, συνέπεια και σχέση που χτίζουν με τους πελάτες και που κρατούν χρόνια. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου

0: σήμερα.
1: Έλα πάρε πάρε. Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα.
2: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια.
0: Ολόφρεσκα. Σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
2: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
0: Αμέσως, μαντάμ.
2: Α, έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
0: Τζάμπα τα μήλα σήμερα.
2: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
0: Έχουμε.
2: Από εδώ είναι όλα?
0: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, κεράσια από τους πύργους, ροδάκινα από το Βελβεντό, μήλα από το Μιλοχώρι, μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο, μανιτάρια από τα Γρεβενά, φασόλια Πρεσπών, φασόλια Καστοριάς, φακές Τσοτιλίου.
2: Εγώ πάντως, να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη Λαϊκή Αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
3: Και καλά κάμψη.
0: Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν τα καλύτερα.
3: Έτσι, Τάκη, τα καλύτερα.
4: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
5: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
6: Αν στάζει ένας σωλήνας, θέλεις έναν υδραυλικό. Αν ανακαινίζεις ολόκληρο σπίτι, θέλεις υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, συνεργεία, μηχανικό, πρόγραμμα. Εκτός αν έχεις Βρέστον. Στο Vreston.gr βρίσκεις τον επαγγελματία που χρειάζεσαι για μια μικρή εργασία ή αφήνεις τη Βρέστον να οργανώσει ολόκληρη την ανακαίνισή σου. Από τον προγραμματισμό μέχρι την ολοκλήρωση.
7: Vreston.gr Κωνσταντίνου Καραμανλή 30, Κοζάνη. 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις. Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ.

0: κάνει θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Άβα 900 ml μόνο με 1,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Καλώς την.
5: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
4: Πού το κατάλαβες?
5: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
8: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Γιαγιά μου! Τι έχεις?
10: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
9: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
10: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
9: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
10: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
9: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
11: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
12: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις κουπονιά αγορών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
13: Εδώ είμαστε!
12: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
14: Καλά πάμε τελικά. Γεια σου Δήμητρα. Καλώς ήρθες Γιώργο, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Λίγο κοντοστέκεστε εκεί πέρα από τη Μουδανιών μπαίνοντας στην περιφερειακή, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι προς το παρόν που θα πρέπει να του δώσουμε και πολύ μεγάλη σημασία. Μένει να το παρακολουθούμε. Δήμητρα, σε λίγο έρχεται και αυτό που μου ζήτησες, το τραγούδι.

0: σας πάω τώρα σε μια πολύ ωραία κουβέντα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την ανθρώπινη ζωή. Μια που στις 9 και στις 10 Οκτωβρίου η Θεσσαλονίκη δημιουργεί μια ηλσίδα προσφοράς με τη διήμερη δράση του All Win Care για αιμοδοσία και εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Η Ελένη Πιμενίδου μίλησε με την ιδρύτρια του Μπλάντι, την κυρία Ναταλία Κρίτσαλη, για να μας εξηγήσει πώς δημιουργήθηκε αυτή η προσπάθεια και πώς μπορούμε όλοι να γίνουμε μέρος αυτής της δράσης.
1: Η Θεσσαλονίκη γίνεται ο επόμενος σταθμός προσφοράς του All Win Care με διήμερη εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών στις 9 και 10 Οκτωβρίου. Ένα ταξίδι προσφοράς με συνοδοιπόρους, τον φιλανθρωπικό οργανισμό Choose Life, όπως και τον οργανισμό Bloody. Μαζί μας είναι η κυρία Ναταλία Κρίτσαλη, ιδρύτρια και πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Bloody, που συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών για αίμα στην Ελλάδα. Κυρία Κρίτσαλη, καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να μιλήσουμε για αυτήν την πρωτοβουλία, την οποία ξεκινήσατε σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία, μόλις 19 ετών, και θα ήθελα να γυρίσουμε στην αρχή. Τι νιώσατε τότε που καταλάβατε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να χρειάζεται αίμα, αλλά αυτός που είναι κοντά του δεν μπορεί να το προσφέρει?
2: Όπως το περιγράφετε, ήταν η αίσθηση του ότι ήμουν εγώ ανήμπορη να βοηθήσω έναν δικό μου άνθρωπο, και ταυτόχρονα ένα μικρό σάστισμα, μπορώ να το πω έτσι, ότι γιατί έχουμε όλοι τόσο αίμα μέσα μας, και τότε, πριν από 12 χρόνια, και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται αίμα στα νοσοκομεία και δεν μπορούν να βρουν εθελοντές αιμοδότες, που για αυτούς είναι ένα ζήτημα ζωής.
1: Γιατί...
2: Οπότε αυτό ένιωσα τότε, ότι τι γίνεται, τι συμβαίνει, γιατί δεν μπορούμε. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να δώσω αίμα, γιατί έχω στίγμα μεσογειακής ανεμίας, οπότε ξεκίνησα να προσπαθώ να παρακινώ άλλο κόσμο να δίνει.
1: Σε αυτό το γιατί που αναφέρετε, απάντηση βρήκατε στην πορεία των χρόνων? Γιατί δεν έχουμε καταφέρει η εθελοντική αιμοδοσία να γίνει μια αυτονόητη συνήθεια? Και τι πιστεύετε ότι φοβάται κάποιος περισσότερο σε σχέση με την αιμοδοσία και φρενάρει?
2: Νομίζω ότι είναι αρκετά σύνθετη απάντηση, για να πω ότι το έχω ξεκλειδώσει απόλυτα. Προσπαθώ να δω τι συμβαίνει στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες καλύπτεται το 100% των αναγκών από εθελοντική αιμοδοσία. Και αν μπορώ να βρω δύο στοιχεία, το ένα θα πω είναι ότι είναι θέμα εκπαίδευσης. Στα σχολεία δεν ακούμε ποτέ για την αιμοδοσία. Μεγαλώνουμε και αν δεν είναι κάποιος γονιός μας ή δεν χρειαστεί κάποιος δικός μας, θα αργήσουμε πολύ να μάθουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, και άρα τελικά να περάσει στην κουλτούρα μας. Και το δεύτερο είναι ότι για πολλά χρόνια, το σύστημα αιμοδοσίας βασίζεται στους συγγενείς και φίλους. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει ένας μύθος ότι, μα ρε παιδί μου, αν χρειαστεί κάποιος αίμα, θα με πάρουν τηλέφωνο και θα πάω. Αλλά δεν λειτουργεί έτσι. Αυτό το κάνουμε στην Ελλάδα γιατί δεν έχουμε αρκετούς εθελοντές αιμοδότες. Θα έπρεπε να πηγαίνουμε συνειδητά 1-2 φορές το χρόνο και να δίνουμε αίμα για τον άγνωστο που χρειάζεται. Υπάρχει ένα φόβο στις βελόνες, για παράδειγμα. Κάποιος που φοβάται πάρα πολύ, πάει να δώσει αίμα για εξέτασή του και λιποθυμάει. Εντάξει, δεν χρειάζεται να γίνει εθελοντής αιμοδότης. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος φόβος, γιατί είναι μια αρκετά ασφαλή διαδικασία. Συνήθως ο περισσότερος κόσμος δεν μας λέει ότι δεν δίνω γιατί φοβάμαι, μας λέει γιατί δεν ήξερα ότι χρειάζεται.
1: Πώς θα μάθει και πώς θα το ξέρει? Ακούγεστε, είστε μάλλον, δεν ακούγεστε μόνο, μια νεαρή γυναίκα. Πώς να πείσεις έναν πιτσιρικά, έναν 18, μια 20, άρα ότι η αιμοδοσία μπορεί να γίνει κομμάτι της ζωής του?
2: Νομίζω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο τελικά. Και αυτός είναι και ο ρόλος που έχουμε εμείς σαν οργανισμός. Όταν κάποιος βλέπει τα δεδομένα, δηλαδή κάθε χρόνο έχουμε περίπου 500.000 ανάγκες για αίμα. Αυτές για να ικανοποιηθούν πρέπει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων να δίνει τακτικά. Όταν αρχίζουμε και μιλάμε με δεδομένα και τι γίνεται, καταλαβαίνουμε. Ο κόσμος λέει, όχι, ναι, όντως πρέπει να το κάνω. Αυτό που ίσως δυσκολεύει περισσότερο είναι να φύγει από το τώρα αντιλήφθηκα ότι είναι το πρόβλημα και θα πάω να δώσω μία φορά, στο γίνεται συνήθεια. Και εκεί νομίζω ότι δεν είναι μόνο το να πείσουμε κάποιον, είναι και να το κάνουμε και εύκολο. Είναι διαφορετικό να έρχεται ένα βανάκι αιμοδοσία στην πόλη σου, μπροστά από το γραφείο σου, το απόγευμα όταν σχολάς, για να δώσεις αίμα, και διαφορετικό να σου πούμε πήγαινε τώρα στο νοσοκομείο, περπάτα μέσα στους διαδρόμους, τις ώρες λειτουργίας 9 με 1 που λειτουργεί.
1: Σίγουρα, έχει μεγάλη διαφορά.
2: Είναι ένα κομμάτι αφύπνιση και ενημέρωση.
1: Και αυτός είναι και ο σκοπός του Μπλάντι. Διαβάζω εδώ κάποια από τα στοιχεία που αφορούν το έργο σας. Παραπάνω από 300 διοργανώσεις εθελοντικών αιμοδοσιών σε περισσότερες από 20 πόλεις. 15.000 εθελοντές αιμοδότες έχουν κινητοποιηθεί άμεσα μέσω των ενεργειών του Μπλάντι και υπάρχει και συνεργασία με νοσοκομεία και εταιρείες. Θα ήθελα να σταθούμε στην ψηφιακή πλατφόρμα στο bloody.org.
2: Ακούγονται καλά τα στοιχεία, αλλά νομίζω το σημαντικό είναι ότι για να γυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε πριν που μείνει την ψηφιακή πλατφόρμα, οι 300 αιμοδοσίες είναι ακριβώς αυτό που σας έλεγα πριν. Προσπαθούμε να πάμε εκεί που βρίσκεται κάποιος που θέλει να δώσει αίμα. Η ψηφιακή πλατφόρμα έχει δύο λειτουργίες. Το ένα κομμάτι είναι να μπορεί οποιοδήποτε εθελοντής αιμοδότης να ενημερώνεται για το πού, πότε μπορεί να δώσει αίμα, να μας στείλει κατευθείαν στο chat, παίρνω αυτό το χάπι, μπορώ να δώσω αίμα, έχω περίοδο, πότε θα μπορέσω, ή θύλαζα, πόσο καιρός πρέπει να περάσει. Δηλαδή απλά πράγματα που κάποιος ρωτάει πριν πάει να δώσει, τι πρέπει να φάω πριν. Και η δεύτερη λειτουργία της πλατφόρμας είναι αν κάποιος άνθρωπος χρειάζεται αίμα, και ειδικά άνθρωποι που μεταγγίζονται πολύ συχνά και πόσους συγγενείς να έχουν πλέον να πάνε να δώσουν, μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς και να κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε εθελοντές αιμοδότες που λαμβάνουν τα νέα μας και να μπορέσουν να καλύψουν αυτή την ανάγκη.
1: Παρασκευή 9, Σάββατο 10 Οκτωβρίου θα είστε στην πόλη μας, καθώς η Θεσσαλονίκη γίνεται ο επόμενος σταθμός προσφοράς του All Win Care. Δύο κουβέντες γι' αυτό στο κλείσιμο της συζήτησής μας.
2: Έχουμε ξεκινήσει ένα αρκετά αισιόδοξο πρόγραμμα με την All Win και το πρόγραμμα All Win Care. Ο στόχος είναι να πάμε σε όλη την Ελλάδα για να μπορέσουμε να κάνουμε αιμοδοσίες σε διαφορετικές πόλεις και να βοηθήσουμε τις τοπικές κοινωνίες και τα τοπικά νοσοκομεία. Ο επόμενος μεγάλος σταθμός είναι η Θεσσαλονίκη. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα βρισκόμαστε στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, πρωί μέχρι μεσημέρι. Και το Σάββατο θα κάνουμε μια μεγάλη γιορτή αιμοδοσίας. Θα είμαστε όλη μέρα στην παραλία της Θεσσαλονίκης μαζί με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Και σας περιμένουμε όλους εκεί να δώσουμε αίμα, να γνωριστούμε, να μάθουμε για την αιμοδοσία και να μάθουμε και για τη δωρεά μυελού των οστών.
1: Με το καλό. Κυρία Κρίτσελ, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Μια νέα γυναίκα με όραμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Εγώ μπήκα στο bloody.org να δω λίγο πώς λειτουργεί η πλατφόρμα και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί αν ακούσατε από την κυρία Κρίτσαλη, δίνει και τη δυνατότητα να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις. Και επειδή έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με το κομμάτι της αιμοδοσίας, αντιλαμβάνεστε πόσο βασικό είναι να μπορεί αυτομάτως να έχεις μια έγκυρη απάντηση ότι ναι ρε παιδί μου, παρόλο που πήρες αυτό το χάπι μπορείς να αιμοδοτήσεις ή πρέπει να φας αυτό. Πολύ ωραία προσπάθεια και μακάρι όλο αυτό που έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο σταδιακά να γίνει αυτονόητο στην νοοτροπία του Έλληνα.

μεταδώσω όχι το γνωστό τραγούδι, θα σταθώ λίγο πέρα από την Μαριάννα Κατσιμίκα, θα σταθώ λίγο στον Εισβολέα. Θα σας πω έτσι 2-3 πράγματα για τον Λιάκο μετά, ο οποίος ο Λιάκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντρεψε μουσικά με εξαιρετικό τρόπο το hip hop με το ρεπέτικο, με το λαϊκό. Ναι, μοναδικά όμως.

εισβολέας λοιπόν, ή αλλιώς Ηλίας Παπανικολός, γνωστός ράπερ, ξεκίνησε σαν σκληρός ράπερ, έτσι, μετεξελίχθηκε, πειραματίστηκε και άρχισε σταδιακά να βάζει τα λαϊκά ηχοχρώματα στη μουσική του, που αντιλαμβάνεστε, αυτό ήταν ιδιαίτερα πρωτοποριακό. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είχε δηλώσει κάποια στιγμή σε συνέντευξή του, πρέπει να το βρω αυτό το απόσπασμα, ότι στο δημοτικό ήταν δύο δάσκαλοι που χρησιμοποιούσαν βία. Και ύστερα λέει από αυτό, εγώ δεν ήθελα και πολύ, έδιωξα τελείως από πάνω μου το σχολείο και προτιμούσα να δουλεύω, διότι έπασχε από δέπι. Έτσι. Το δέπι, όπως δήλωσε, για την κοινωνία είναι ένα λάθος. Αλλά από αυτό το λάθος μπορεί να προκύψει μια φοβερή ιστορία. Έτσι λοιπόν και εγώ από μικρός, ανήσυχος, έπαιζα με τη φαντασία μου, έμπλεκα ιστορίες, ανθρώπους και δράκους, σκεφτόμουν αφηρημένες έννοιες και έτσι έφτιαχνα ένα λεξικό παύλα χάρτη και έπαιζα τυχαία λέει με τις λέξεις και σκεφτόμουν ότι κάπως έτσι γράφουν τραγούδια οι έντεχνοι. Ακούστε αυτό το τραγούδι, νομίζω ότι δεν έχει παίξει πάρα πολύ. Ένα τραγούδι που γράφτηκε το 2000.

Καταλάβατε, και αυτό το 2009, δηλαδή 7 χρόνια σχεδόν πριν, προτού πλακώσει αυτή η τεχνολογία με τα COVID, όπου πλέον το σκρολάρισμα είναι καθημερινή ανάγκη και τα social media, το Instagram και γενικότερα η επαφή μας με την ομορφιά, την αισθητική και το πόσα έχουμε την καλή τη selfie, και μάλιστα ο καλός μας να μας βγάλει την καλή τη selfie, είναι πλέον δεδομένο. Να σας αποχαιρετήσω κάπου εδώ. Η Μάρθα Αλεξίου ακολουθεί. Αλλά μην ξεχάσετε ότι έρχεται το νέο κατάστημα της Έργο Κουρτίδης στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Παπαναστασίου 68, και βέβαια υπάρχει και το e-shop ergokurtidis.gr. Μιλάμε για το νέο κεφάλαιο της εταιρείας σε μια πορεία τριών και πλέον δεκαετιών. Η Έργο Κουρτίδης δεν είναι απλά ένα εμπορικό κατάστημα, αλλά πλέον μπορεί να θεωρηθεί και συνεργάτης, διότι έχει ολοκληρωμένες λύσεις ανακαίνησης, σχεδιασμού και διακόσμησης. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τίποτα. Πηγαίνετε εκεί και αναλαμβάνουν τα πάντα. Αποδομικά και τεχνικά υλικά μέχρι έπιπλα είδη σπιτιού. Πλακάκια, δαπεδά, είδη γηινής, φωτισμό, χρώματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, θέρμανση, ψύξη και εξοπλισμό. Και μάλιστα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα μας περιμένουν όλους στα εγκαίνια του νέου καταστήματος. Επαναλαμβάνω το σημείο Παπαναστασίου 68. Μοναδικές προσφορές για εκείνη την ημέρα. Σας αποχαιρετώ. Η Μάρθα Αλεξίου ακολουθεί, πριν όμως τίτλοι επικαιρότητας με Αναστασία Σοφιαλάκη. Πέτρα Καρδιώτη από τις 4.30. Αύριο γερή να είμαστε, πρώτα ο Θεός. Θα ξανανταμώσουμε στην ίδια συχνότητα, την ίδια ώρα, με την ίδια ενέργεια.

0: FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 6.
1: Πού θα φάμε σήμερα?
2: Στο Πεσκέσι φυσικά.
1: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
2: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
1: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
2: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
1: Τηλέφωνο 2461 100717.
2: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
1: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
0: Η μέρα φεύγει. Εσύ μένεις εδώ. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

0: φθινόπωρο. Καιρός ανασύνταξης και επανεκκίνησης. Αποκτήστε τη μεταξένια επιδερμίδα που ονειρεύεσαι, επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο αποτρίχωσης. Spirit. Λέιζερ νέας γενιάς, φωτόλυση IPL, ηλεκτρόλυση, ριζική αποτρίχωση και ρή. Με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, σας προτείνουμε τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις για να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
1: Θα περάσω Τρίτη. Τελικά Πέμπτη. Θα σε πάρω αύριο.
2: Αν έχεις χρειαστεί ποτέ τεχνίτη, μάλλον το έχεις ακούσει. Στο vreston.gr αλλάζουμε τον τρόπο που βρίσκεις επαγγελματία. Λες τι χρειάζεσαι, επιλέγεις πότε το χρειάζεσαι και η Vreston αναλαμβάνει το συντονισμό. Για το μικρό μερεμέτι, για την επισκευή, για ολόκληρη την ανακαίνιση.
3: vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
4: Ελεύθερο ραδιόφωνο, στους 99.

δίκως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κύματα.

Παντού ακούς επιτυχίες. Εδώ όμως ακούς τις καλύτερες. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

0: FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 7.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόπιστο.
3: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά.
0: Οι σουηδικές αντλίες θερμές το ακούς και σήμερα. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

0: πάμε σήμερα?
1: Στο Πεσκέσι φυσικά.
0: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
1: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
0: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
1: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
0: Τηλέφωνο 2461 100717.
1: Πεσκέσι με ζεδοπολείο τσιπουράδικο.
0: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
2: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να

0: FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 8.
1: Φθινόπωρο. Η εποχή που το δέρμα χρειάζεται αναζωογόνηση, λάμψη και ενυδάτωση. Βελτιώστε την επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος με τη θεραπεία που απαιτείται για εσάς. Spirit. Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου κρίνεται απαραίτητος. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας προτείνει τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπείες, καθώς και προϊόντα που απευθύνονται στις προσωποποιημένες σας ανάγκες. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
2: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
3: Ένα μπανάνα
4: έχω σήμερα.
5: Έλα πάρε. Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα!
6: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια?
4: Ολόφρεσκα. Σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
6: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
4: Αμέσως, μαντάμ.
6: Α, έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
4: Τζάμπα τα μήλα σήμερα.
6: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
4: Έχουμε.
6: Από εδώ είναι όλα?
4: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, κεράσια από τους πύργους, ροδάκινα από το Βελβεντό, μήλα από το Μιλοχώρι, μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο, μανιτάρια από τα Γρεβενά, φασόλια Πρεσπών, φασόλια Καστοριάς, φακές Τσοτιλίου.
6: Εγώ πάντως, να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη λαϊκή αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
7: Και καλά κάμψ.
4: Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν τα καλύτερα.
7: Έτσι, Τάκη, τα καλύτερα.
8: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
9: Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ελαιοχρωματιστής. Και εσύ, στο τηλέφωνο. Πότε μπορείς? Μην κυνηγάς τεχνίτες. Στο vreston.gr λες τι χρειάζεσαι και πότε το χρειάζεσαι. Η Vreston οργανώνει τον κατάλληλο επαγγελματία και εσύ ξέρεις ποιος αναλαμβάνει και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Από ένα μικρό μερεμέτη μέχρι μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση.
10: Vreston.gr. Κωνσταντίνου Καραμανλή 30, Κοζάνη. 2461-039-726. Vreston. Βρες αυτόν που θέλεις όταν τον θέλεις.
0: 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Το τραγούδι της ζωής σου.

0: μας αγαπώ και αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

0: Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 9.
1: Πού θα φάμε σήμερα?
2: Στο Πεσκέσι φυσικά.
1: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
2: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτοί μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
1: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
2: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
1: Τηλέφωνο 2461 10 717.
2: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
1: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Ακούς δυνατά, ακούς ελληνικά, ακούς ελεύθερο. Στους 99.

0: Bravo Marco Peña, bravo Mirko.
1: Είναι 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
3: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
1: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
2: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγο.
0: Ελεύθερο ραδιόφωνο, στους 99.

0: Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Η αγαπημένη σου συνήθεια. Όλη μέρα. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 10. Παντού ακούς επιτυχίες. Εδώ όμως ακούς τις καλύτερες. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

0: ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σα.

θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρός.

κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: για τη συνέχεια. Ο Νίκος Πορτοκάλωβος.
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 11. 99. Ελεύθερο. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 12. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99. Άκου αυτό που ζεις.

ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι μία. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς ελεύθερο. Στους 99.

Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 2. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Η αγαπημένη σου συνήθεια. Όλη μέρα.

Παντού ακούς επιτυχίες. Εδώ όμως ακούς τις καλύτερες. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 3. Το άκουγες χθες, το ακούς και σήμερα. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.